Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας Παεάρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
19: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λόγιο έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
25: Digital Markt.
24: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί.

0: Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
1: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
2: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
1: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
2: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
1: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
1: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
3: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
10: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
10: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
10: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις.
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λόγιο έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
15: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
16: Μεϊμάρης.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου.

0: σας, Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Και πάμε πρώτα, πρώτα να δούμε σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, όπως είπα, του 2026, Αγίου Λεύκιου, Αγίου Μύρονος Μάρτυρος και Αγίου Στράτονος, μάλιστα. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα, από ό,τι βλέπω, ωραία θερμοκρασία θα έχουμε. Η μέγιστη θα είναι αυτή των 31 βαθμών και θα σημειωθεί εκεί γύρω στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Αυτή την ώρα είμαστε με 25 βαθμούς, η άνεμη στα 2 μποφόρ, η υγρασία στο 52% περίπου. Ενισχύονται λίγο οι άνεμοι το μεσημέρι, αλλά νότιοι στα 4 μποφόρ με 24 χιλιόμετρα ανά ώρα. Πάνω κάτω τα ίδια θα έχουμε και για αύριο. Το βράδυ όμως σήμερα αναμένεται έτσι μια ωραία δροσιά μετά τις 9 η ώρα, που η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ωραία ανάσαυτη. Λοιπόν, αυτά και για τα του καιρού. Τώρα, κυκλοφορία εντός της πόλης, μα, τίποτα, όλοι λείπουνε. Όλοι λείπουνε, μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εκτός και αν κάτι δεν βλέπω εγώ καλά. Εσείς θα μου πείτε. Τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936 512 091. Άιντε να ξεκινήσουμε. Άιντε.

Καλημέρα και στον τέο που φωνάζει Αργανάρα. Άιντε, άιντε, άιντε να πάρουμε μπρος. Άιντε, βρε. Κάτι γράφει τώρα εδώ ο Ηλίας, λέει, τρελάθηκε τα αφεντικό και μοιράζει εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Κάτσε, Ηλία, να το διαβάσουμε. Περίμενε, τα γόρη μου. Περίμενε. Γιατί έχουμε δύο Ηλίες σήμερα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, δώσε μια καμιά μεταγραφή. Τώρα, τα πω. Το αφεντικό τρελάθηκε και μοιράζει εκατομμύρια. Μόνο. Λοιπόν, με τον Γιάννη τα είπαμε. Ηλίας από κυτρινό μαύρο Λονδίνο, καλημέρα. Καλημέρα, Ηλία, τι λέει εκεί, τι καιρό έχετε. Για πες. Σπύρος, καλημέρα Αλέξανδρε, η Δίπλα είχα βγάλει πέρσι μια ανακοίνωση ότι η σημαία έμεινε στο κοντάρι. Τώρα που έβγε η σημαία, ας καβαλήσουν το κοντάρι να κάνουν σμάξι. Σω, αυτό είναι σκουπόξυλο. Θα μπει στη κοντάρι, τι σκουπόξυλο, τέτοιο πράγμα. Πες στο σκουπόξυλο, το κάνεις κοντάρι. Επιτέλους, Αλέξανδρε, να ακούσουμε και μια φωνούλα, λέει, την πάλευα, λέει, τόσες μέρες. Δεν την πάλευα τόσες μέρες στο νοσοκομείο. Τι νοσοκομείο, λέει. Τι έπαθες, ωραία. Χωρίς ανθρώπινη φωνούλα και με μουσική του κυρίου Πέτρου Καβριλίδη. Τι έπαθες, αγόρι μου. Τι έπαθες εσύ. Ιωάννης. Καλημέρα. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την πώληση του Κωνσταντέλια και το βρίσιμο στο Σαββίδι, που τον λένε προδότη. Λοιπόν, οι δύο επόμενοι πιο γρήγοροι παυσίδες που στέλνουν μήνυμα τους χαρίζω και την όμορφη Βανέλα Ντόρμουν με το όνομα του Κωνσταντέλια. Δεν γελάει. Ρε τι έχουμε πάθει, βρε. Έβγε Κωνσταντέλιας.

Τροπή, Δημήτρη μου, τροπή, τροπή να λες τέτοια πράγματα. Είμαι τρέλα, κίτρινη φανέλα. Εν τω μεταξύ δεν τολμάνε να αναρτήσουν καμία φωτογραφία, ε. Τους πάει πολύ στραβά φαίνεται. Πω, πω, πω.

Λοιπόν, για να δω τι γίνεται εδώ πέρα στα μηνύματα, γιατί πήρε φωτιά. Βασίλη Στόκ, καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εκπομπή να έχεις. Με ευχαριστούμε. Χάρης. Καλημέρα Αλέξανδρε, μόλις με σταμάτησα για 35 cents σε διόδια για να πάω σέρες. Ούτε ήξερα, λέει, ότι υπάρχουν. Πού ζούμε ρε να πάρει ο διάολο. Σε πήρεξαν τα διόδια που είναι 35 λεπτά. Βγήκες από παράδρομο, παλικάρι μου. Τι 35 λεπτά, αυτό είναι πάντινο. Πώς κάνεις κάποιο λάθος. Δεν γίνεται, κάποιο λάθος κάνει.

μεταγραφές, ε! Έχουμε μεταγραφές, ε! Λέω, έχουμε μεταγραφές, ε!

Αν δεν είπα εγώ ότι ο παράδρομο βγήκε, να εδώ το λέει ο Σέλιος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. 0-35 λέει είναι τα διόδια σολαγαδά για σέρες που βγαίνεις. Ισχύει. Μα δεν στο πάγω τα αγόρια. 35 λεπτά. Αν έλεγε κανένα δίευρο, θα σε έλεγα όπα. Πού το στήσανε αυτό πάλι. Τι λέω, Χάρη. Τι έκανα πόση ώρα, λέει, με βουλγαρορουμάνους. Τι έκανε, τι. Γέροντος αποδερβαίνει από το μεγάλο δρόμο. Να ρε, να το ρε το παιδί ρε, να το παιδί ρε, να το ρε το παιδί ρε, Ρόνια και Σαμβάνια, σε μια καλή μέρα βρε, του Θεού είναι. Αντώνιο, ναι το ψηλό. Με τα γλέντια του Κάρι εκεί στο Μπέργκερ Ρέντιο, βέβαια, με την καλή κουβέντα, Μπέργκερ Ρέντιο. Πράτε κάνε μας την Κάρι, θα μας πεις και Μπέργκερ Ρέντιο, εσύ το καλό ναι. Έχετε πάτη κοκομπλόκο. Μήπως η εκπομπή τώρα να ονομαστεί με λένε ρίζο και όπως θέλετε γυρίζω. Καλημέρα. Η εκπομπή είναι ότι τρεις εβδομάδες, τέσσερις κοντά έλεγες θα φέρουμε σεντερμπάκ. Σεντερμπάκ το μεταξύ ακόμα δεν ήρθε. Για να λέμε τα σίγα σίγα και τη σκάφη σκάφη. Και λέει ο Χάρης, μα από πού αλλού να πάω απολυτή. Δεν πήγαινες πάνω το σοχό λέω εγώ καλύτερα. Πλήρωσε 30 λεπτά. Εστω καλό, 30 λεπτά. Αντωνάκη, τι έγινε, ξετσουμίσαμε.

Καταρχάς, στο λέω ρητάκι κατηγορηματικά, έτσι ξαναβγείς και πεις ότι παίρνει ρέδιο και τα γυρνάμε τα μπιφτέκια, δε, θα φας μια περιποιημένη κόκκινη κάρτα να μάθει την Παναγία. Μεγάλη χάρη.

Και φλάκα ποια είναι, όχι! Δεν θα σε αποβάλω εκτός γηπέδου, θα σε έχω μέσα στο γήπεδο. Αλλά δεν διαβάζω κανένα μήνυμα σου και θα στο λέω κιόλας. Ο Αντώνιο έστειλε μήνυμα, αλλά δεν το διαβάζω.

Καταρχάς να πάμε στο εξής θέμα για όσους σήμερα βρεθείτε στην Ευκαρπία και στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ευκαρπία, πολύ μην τα έχουμε μπερδέψει εκεί πέρα τώρα, τι στο καλό είναι. Λοιπόν, 6 ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Να μην είσαι 5 ώρα εκεί, απαρκάρεις κιόλας. Γιατί εκεί λεωφορείο είναι άγωνη γραμμή. Λοιπόν, πας εκεί 5 η ώρα, πάρεις τα δροσιστικά σου, τα καφεδάκια σου, τα νερά σου. Να μπει μέσα, βρίσκει καμιά θέση γιατί το γήπεδο είναι πολύ μεγάλο. Πάμε παρακάτω. Για όσους δεν θα πάνε στο γήπεδο, κανονίστε να δείτε τι είναι αυτό το Sky, το hybrid, το υβριδικό, πώς, τι και γιατί, ή μέσω τηλεφώνου ή μέσω υπολογιστή, δεν ξέρω τι θα κάνετε, γιατί και εγώ ακόμα δεν το έχω δει τι συμβαίνει. Για να δείτε το παιχνίδι, έλα το κρατούμε. Άντε μπράβο, κανονίστε την πορεία σας. Στο Sky Ιβριδικό.

Εν τω μεταξύ, αν δεν απατώ με το Ηρακλής Βόλος, το δείχνει στο αναλογικό σου, κανονικό σου κάτι που λέμε, στο κανονικό. Άρχισαν τα νούμερα από τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Άρχισαν τα νούμερα. Τι να πεις,

Έχεις τον τρόπο σου, βρε άτιμο, ξέρεις, ξέρεις, ξέρεις. Γιατί λέει, μου σου λέει τώρα φωτογραφία να με καλοπιάσει. Βέβαια, έβαλε τα μεγάλα μέσα. Για τον Αντώνιο λέω. Κοίταξε τώρα, η φωτογραφία δεν δέχεται κανένα σχολιασμό, γιατί είναι φοβερός πίνακας ζωγραφικής. Δεν μπορείς να πεις τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Η υπέρτατη ομορφιά. Και πέρα από την πλάκα, η χαρά που σου δίνουν, τη χαρά που σου δίνουν τα παιδιά, δεν στη δίνει τίποτε μα τίποτε άλλο στον κόσμο. Να είσαι καλά, Αντώνη. Σε χώρα την πλάκα να τα χαίρεσαι.

Και κάτσε να πάω μία εδώ στον Κυριάκο και στο Φούπερτ από το Κιτρινό Μαύρο. Καλημέρα, λέει ο Κυριάκος από Κιτρινό Μαύρο Βούπερταλ. Άρης βλάβη. Κάτσε τώρα, δεν διορθώνουμε. Περίμενε. Στάσου. Κάτι για το Ζαμάντασί. Έματα λέει ότι ο Ζαφίρης θέλει να την κάνει, λέει, και αυτός και πηδάνει κι άλλα το καράβι. Τι ωραία. Και ο Μιχαλίδης θέλει να την κάνει. Τώρα τα άκουσα και εγώ το πρωί. Ο τελευταίος και την πόρτα να κλείσει, μην πάζει αέρα. Λοιπόν, κάτσε τώρα εδώ πέρα. Κάτι τελευταίο λέω για να φύγω για δουλειά. Πού πας ρε, κάτσε τώρα. Πόσο υποκριτικό είναι που οι δίπλα βρίζουν το Σαββίδι και τον λένε προδότη να πουλήσει ή να εξαφανιστεί. Καλά, αυτοί το έχουν χαμένο εντελώς. Και μάλιστα λένε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν και είναι ο λαός του και όχι ο Σαββίδης. Ο άλλο αυτό. Που τον έβαλε στο χάρτη, θα πω εγώ. Βρε μπερδεμένα. Αν δεν είχατε μυστακίδια μου πίσω, τι θα έλεγατε. Πες τα, Γιάννη μου, πες τα. Όμως τότε που υπογράφατε ανακοίνωση να κάνουν και κάτι οι δεσμοί σας να μην έρθει ο Σκιαό. Μπετόβλακες. Μπετονόβλακες. Τι είναι αυτό που γράφεις ρε Ιωάννη, δεν τρέπεσαι λίγο πρωί πρωί. Πρωί πρωί ρε αγόρι μου. Τι μεγάλη κουβέντα είπες, λέει. Μα τι να πω. Σαν τα παιδιά δεν έχει αγόρι μου. Από παντού μπορείς να παίρνεις χαρές. Μεγάλες. Αλλά όλες αυτές οι χαρές, πόσο μικρές φαντάζουν από την ελάχιστη χαρά, το βάλω έτσι στη ζυγαριά, που παίρνεις από ένα παιδί. Ακόμα να σας πω και το, είτε είναι δικό σου, που είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά, είτε όχι αν έχεις λίγο ενσυναίσθηση το τι συμβαίνει στον κόσμο. Τέλος πάντων. Πάω στο Χάρι. Τες πάλι. Πάω στη δικατρική πόλη να δω μήπως έχει εκεί καμιά δικατρική κατάληψη να γελάσω. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Ρε Άλεξανδρε, το σταμάτημα είναι και μετά. Και έχει μεγάλα διόδια πριν τις Σέρες. Άρα δύο διόδια για να πας στις Σέρες. Δύο είναι ή ένα. Δύο ή ένα. Για δώστε τα φώτα σας. Εγώ νομίζω ένα. Πώς πάω. Πάω. Προσέξτε τι θα βάλω.

Καταρχάς, στη δικιά μας περίπτωση να δούμε ότι αν συνέβαινε αυτό στο δικό μας σύλλογο, δεν νομίζω ότι θα είχαμε τέτοια θέματα.

Για παράδειγμα, για να γυρίσουμε χρόνια πίσω, όλοι δεν θέλαμε να πήγε ο Άγγελος ο Χαριστέας, αλλά ας λέτε, το οικονομικό θέμα εκεί ήταν πάρα πολύ μεγάλο και ακόμα ψάχνουμε την επιταγή εκείνη σε πιανού χέρια κατέληξε. Το ότι πήγε στην Βέρντερ, ας πούμε, όλοι λέγαμε τι καλά θα ήταν να έμενε στον Άρη, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά έξω από τα γραφεία της Άρση και της Παπαναστασίου. Ο Άγγελος είπε επαγγελματία σήμερα, παιδιά, θέλετε να γίνει. Και μιλάμε για μια συζήτηση σε μια παρέα το πολύ 7-8 ατόμων.

Αλλά να έχεις έναν πρόεδρο το οποίο σε βάλε μέσα στο σύστημα. Και να τον κράτησε σαν χάρη σου. Αυτό δείχνει και το υπόβαθρο σου. Αλλά λέω εγώ τώρα, μήπως τα λεφτά τα έδωσε ο Τέλης.

Άντε να γυρίσουμε λίγο το πράγμα. Κάνουμε μια στροφούλα. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδος ποδοσφαίρου με το παιχνίδι του κυπέλου 6 ώρα στο γήπεδο του Μακεδονικού. Και το θέμα είναι ποιοι εκ των δύο νεαρών θα πλαισιώσουν την υπόλοιπη εντεκάδα. Φαίνεται ο ένας να είναι σίγουρος και να είναι αυτός ο Βουργιαζίδης. Και η άλλη περίπτωση είναι Κάμψης ή Χαρούμπας. Φαίνεται ότι ο Χαρούμπας κερδίζει, αν το θέλετε, τη φάνελα.

Παρδόν, πώς, Ιωάννη μου. Σύμφωνα λέει με πληροφορίες ήθελα από την κατάληψη της Μόρτορ από τα Orcs. Χθες ετοιμάζονται για επίθεση λέει στην Μίνας Τίρι. Για να ρίξε μας τα φώτα σου γιατί είμαστε και λίγο αδιάβαση εδώ. Stop.

Πολύ καλά λέει, τα λέει ο φίλος, λέει ο Άρχον. Έχουν πρόβλημα, λέει, με τον Σάρμαν τα Orcs. Καλημέρες. Ποιος είναι ο παλεύθερος Σάρμαν? Εγώ, Άρχοντα δαχτυλιδιών, δεν έχω δει ούτε μισό δευτερόλεπτο. Και πάω στον Γιώργο. Αμάν, τι έκαμε εδώ, τι έκαμε. Τι έκαμε εδώ. Τι έκαμε εδώ. Αχ, κακό παιδί. Αχ, αχ, αχ, αχ. Λοιπόν, υπάρχει φωτογραφία του Κάρη που είναι στο βαρκάκι πέρα, και τη βαρκούλα, σε ένα σκάμπο. Έχει βγάλει, έχει αφαιρέσει το έτερο πρόσωπο και έχει βάλει δίπλα το Κωνσταντέλια με κυτρινό μαύρα. Ρε, τι κάνετε, ρε, δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Ρε, δεν τρέπεστε λίγο, ρε.

Και λέω, Ηλία, τώρα επιτέλους λέει. Επιτέλους. Έλα, λέει, καλημέρα από κίτρινο μαύρο Λονδίνο, Ηλία. Η είδηση του Σαββατοκύριακου είναι ότι είδαμε επιτέλους το Ρέγιας. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Άντε να καθίσει, δεν τρέπεσε λίγο. Αμέσως. Να πεις, α, τον είδες εκεί που πήγε να πάρει το. Ας τα πούμε. Περίμενε, μην βιάσει. Πω. Εξαφάνιση μέσω απαγωγής. Τέλεια τελευταία φορά εφεάδηση στο κόντρο του Κάρι. Ενημερώθη Νικολούλη. Εδώ είναι, πρέπει να βάλουμε ερωτηματικό. Ενημερώθη Νικολούλη. Μην το ψάχνει τσάπα.

όπως αναφέρθηκε ο Ρέγκας, λοιπόν, πήγε υποδέχτηκε τον Φέλιο. Τερματοφύλακας αυτός. Τον οποίο τον παίρνουμε την Φαρέντσα, λέει, για 4 χρόνια, λέει. Εφόσον περάσει σήμερα τα ιατροεργομετρικά τεστ, λέει. Αλλά κάτσε να πέσει τσίφρα πρώτα, λέει. Μην πάρουμε πάλι με το κάζο με το Γιούρισιτς που τα χάλασε ο δικηγόρο. Ρε τι έχουμε πάθει ρε με τον Παρτιζάνι. Αχ, Παναγίτα μου. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά. Ναι, κάτσε. Άρχισε πάλι ο άλλος. Ξαναβγήκε πάλι και αυτό στο δικό του μπέρκε ρέτιο. Εκεί, εμαϊσία αγόρι μου. Ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη.

日本チェルイド。πώς να το ονομάσω κιόλας, ναι, πώς το λέμε, τον που ανακοινώνει τις ειδήσεις στα κόμματα, πώς το λέμε, ο εκπρόσωπος τύπου, βέβαια, σωστά τα λες. Ο εκπρόσωπος τύπου λοιπόν, Αντώνιο, του κυρίου Καρπίδη, λέει, εκεί στο Μπέργκερ Ρέντιο, το επαναλαμβάνει, προσέξτε, για να μην λέτε ότι εγώ δεν αυτό εκεί ή τ' άλλο, τώρα που θα αρχίσουν, τα μπαμπούμ από τον Κάρι, μην αρχίσετε τα εμείς τα λέγαμε και τέτοια. Κλείστε το μαγαζί για κανένα 20ήμερο, ξέρετε εσείς. Χα! Χα! Ρε τον Αντώνη. Τον εκπρόσωπο τύπου.

Λοιπόν, για τον τερματοφύλακα τα είπαμε. Εφόσον περάσει σήμερα τα ιατρικά τεστ και τα εργομετρικά, πάμε για υπογραφή ενός συμβολίου 4 ετών. Έχουμε τώρα από την άλλη πλευρά το Ρίτσαρντ, ο οποίος και εκείνος αναμένεται σήμερα να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να κλείσει μεταγραφή. What you have done to me. Ο οποίος έχει ένα καλό βιογραφικό, θα έλεγε κανείς, και απορώ γιατί στον Ολυμπιακό, και θα τον πεις Ολυμπιακός, μεγάλο χωνευτήρι. Έχει περάσει και από Μπάγκερν. Ανοίγει στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Και έγινε πάλι από το μαγαζί του Βαγγέλη, ψωνίζουν. Είχε κάτι.

Αλλά τέλος πάντων, για να δούμε τι θα ειδούμε. Για να ειδούμε τι θα ειδούμε. Αριστερό μπακ, ο κύριος.

ο Αναστάσης δανείζεται τον όρο Μπαμπούμ από τον Αντώνιο, τον εκπρόσωπο τύπου του κυρίου Καρυπίδη. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Δηλαδή, τα Μπαμπούμ θα ξεκινήσουν σήμερα που ξεκινάει επίσημα και η χρονιά. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ξέρω εγώ, εσύ. Αναστάση μου. Για να δούμε. Ας μην λέμε και πολλά. One, two.

στο θέμα, δηλαδή στον διακαή πόθου, πόθο, συγγνώμη, του κυρίου ιδιοκτήτη, που δεν είναι άλλος από τον Μανού ή Μανού, ή Μανού Γκαρσία. Δείτε το πως θέλει. Με τον παίκτη όλα συμφωνημένα, αναμένεται να δώσει το πράσινο φως και η ομάδα του, Kansas City.

Εδώ είμαστε λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται και στα μηνυματάκια μας. Αντώνιο, μην ξεχάσεις να μεταφέρεις ευχές και φιλιά, έτσι. Και ωραίο κολασιό αυτό η μερέντα, ρε παιδί μου, πραλίνα για να μην κάνουμε και διαφήμιση. Καλημέρα, Αλέξανδρε Λίου Απόστολος. Ρώτα εσύ αυτούς που ρωτάν για μεταγραφές. Είναι γραμμένοι στον ΑΣΥΓΜΑ Άρης, αγόρασαν διαρκείας από την ΠΑΕ για να ενισχύσουν τον Άρη μας. Είναι πανηγυρτσίδες και περιμένουν το Άρης Πάγου για να κάνουμε sold out. Ευχαριστώ, Απόστολος. Τι να σου πω τώρα, Απόστολος. Για να ξεχωρίσουμε τα πράγματα σιγά σιγά, για μένα θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να είναι κανείς μέλος του ΑΣΥΓΜΑ. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι αναλόγως και τη φιλοσοφία του. Το πώς βλέπει τον ίδιο τον εαυτό μέσα στον οργανισμό ο Άρης. Και το πώς θέλει να βοηθήσει.

Έχει να κάνει και με το βαλάντιό του. Έτσι δεν μπορείς σε κανένα να πεις πήγαινε πάρε διαρκείας για παράδειγμα. Αλλά πιστεύω εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις που μπορεί να συμβαίνει και για το όνομα του Θεού, ένα τριαντάρι ή ακόμα και ένα πενηντάρι που μπορούμε να το δώσουμε όλοι στον ΑΣΥΓΜΑ.

Και εδώ δεν θέλω να σταθώ, γιατί αν πούμε ότι δίνουμε 100 ευρώ, 100 ευρώ στον ΑΣΥΓΜΑ, και το διαιρέσουμε με 365 μέρες που έχει ο χρόνος, μιλάμε για ένα ποσό των 27 λεπτών, ούτε καν 30, 27 λεπτά την ημέρα. Και αυτό με 100 ευρώ το χρόνο. Και εδώ φυσικά για μένα θα πρέπει ο ΑΣΥΓΜΑ να βρει τη χρυσή τομή, ώστε να μην υπάρχει ταξική διαίρεση στα μέλη του ΑΣΥΓΜΑ. Σε σχέση φυσικά με την ετήσια συνδρομή. Γιατί αυτός που έχει την άνεση μπορεί να φερθεί και διαφορετικά να κάνει και μια δωρεά, έτσι. Ενώ κάποιος άλλος που δεν μπορεί να αρκεστεί απλά στην ετήσια του συνδρομή.

0: Και πάμε λοιπόν για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σιγά σιγά. Συντονισμένοι μείνετε εδώ στο Yellow Radio. Γιατί θα έχουμε να συζητήσουμε μπόλικα πράγματα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
10: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα,
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
27: Digital Markt.
26: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
28: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθώματο έχεις?
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
29: GPS Λόγο έχεις.
28: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
29: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
28: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
29: Μεϊμάρης.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Δηλαδή 9, 12 εγώ και μετά θα έρχεται ο κύριος Δημήτρης. Ο Δημητράκης. Αλλά δεν ξέρω τι θα λέει. Θα λέει καλημέρα στην πόλη του Θεού ή καλησπέρα.

δεν ξέρω, υπάρχει ηλεκτρονικό εισιτήριο, δηλαδή υπάρχουν τουρνικέ στο συγκεκριμένο γήπεδο, δεν νομίζω. Εγώ τουλάχιστον να πάω πάρα πολλά χρόνια εκεί, ούτε θυμάμαι πόσα. Το οποίο διέδεται μόνο μία είσοδο. Τηλεοπτικά μεταδίδεται από τον υβριδικό Sky, το Hybrid. Που θέλει κάποιες εφαρμογούλες για να το δεις. Είτε στο τηλέφωνο είτε στον υπολογιστή. Εκτός αν έχεις smart

Η εντεκάδα δεν φαίνεται πιθανή, η εντεκάδα δεν φαίνεται να παρουσιάζει εκπλήξεις. Σίγουρα σα το περπηγαίνει με Φαβιάνο και Γένσεν. Και αναλόγως που θα επιλεγεί, αν θα επιλεγεί μάλλον ο Χαρούπας ή ο Κάμψης, θα φανεί και η θέση του Βατικά. Ο Φοριαζίδης θεωρείται σίγουρος. Μπορεί να δούμε και στο κέντρο Ράτσιτσε μαζί με Μουζαΐ. Και για την κορυφή της επίθεσης, Μυρ.

Για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου επίσης δεν έχω πληροφορίες για να πω ότι είναι, είναι μια χαρά ή δεν είναι καθόλου. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ηθήνων εννοούς επέλεξε αυτό το κήπεδο. Γιατί αν θες να ανεβάσεις το επίπεδο, κυρία Έπο,

το Πράτισκε. Στο κύπελο Εμπράκτος, δηλαδή, αποκλείσε τα γήπεδα κάποιων ομάδων, οι οποίες, μάλλον τα γήπεδα των οποίων δεν τήρουν τις, δεν πλήρουν τις προδιαγραφές. Γιατί ο άλλος, όσα και λεφτά να βάζει, λίγα ή πολλά, εσύ από την άλλη πλευρά φαίνεται σαν να διακινδυνεύεις την υγεία των παικτών. Αυτό δεν είναι και πολύ καλό στις μέρες μας.

Και να πάω μία δόση στα μηνύματα, γιατί είναι αρκετά. Και να διαβάσω επίσης τι λέγεται. Ο Αναστάσης. Έτσι όπως το πάει ο Καρυμίδης, θα λέει καληνύχτα στην πόλη του Θεού. Καρυπίδης. Γιατί καληνύχτα ρε εσύ, Αναστάση. Για ξήγησέ το. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι γίνεται με Αντωνιάδη. Εντυπωσιάστηκε ο Γρηγορίου με τα μαλλιά του ηθοποιού. Ποιος είναι ο ηθοποιός? Μανώλης. Καλημέρα, καλά τα λες. Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Ρε το Λάζαρο. Καλημέρα, στρατιώτη Άλεξ. Πες το ψέματα. Αντώνιο. Α, κατάλαβα. Στις 4 δηλαδή θα το κλείνουμε το μαγαζί. Ρε κατάτια το κελό. Στο τέλος θα γίνει πόγος τρέντιο, λέει. Και πού σου σαλεί. Να δημιουργήσω και ο Μπαρμπαλέκος σε βγάλει ακόμα ένα καλοκαίρι, ενώ κάποιοι άλλοι λέει από τον Μάιο πήραν άδεια. Α. Άντε μπας και πάρω καμιά αύξηση, ωραία. Άιντε βρε Αντώνη βοήθα. Μου έκανε τα αγόρι μου. Απόστολο συνεχίζει. Καλημέρα. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε. Οι ομάδες είναι εταιρείες. Και για να έχουμε απαιτήσεις πρέπει να δίνουμε τον οβολόν μας. Ευχαριστώ. Απόστολος. Εδώ έχω μια, πώς το λένε. Έχω μια απόσταση από αυτό. Κρατώ μια απόσταση από αυτό που λες. Γιατί άμα το δούμε έτσι σημαίνει ότι είμαστε πελάτες. Δεν είμαστε πελάτες. Και δεν μπορεί να μας δει σαν πελάτες ο τύπος, ας πούμε. Οποιοςδήποτε είναι αυτός. Έτσι, γιατί πατάει επάνω στο συνέστημά μας. Εξάλλου. Ήρθε και μας βρήκε οποιοςδήποτε. Εμείς εδώ ήμασταν. Εδώ ήμασταν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Έτσι. Επομένως αυτό λίγο εμένα... Να δώσω, δεν λέω, να δώσω για την αγάπη μου, έτσι. Αλλά μην το δω σε μια συνδιαλλαγή δίνω-παίρνω. Κέρκες. Σέρβο Μαγιόρο Βραζιλιάνος ηθοποιός σαπουνόπερον. Τι γίνεται ρε, τι γίνεται στον κόσμο ρε, να με τρελάνετε ρε. Ρε να με τρελάνετε. Άκουσε γίνει, αυτός είναι ηθοποιός. Είμαστε με τα καλά μας.

Και τι γίνεται στην Πάνω Γειτονιά, συνεχίζουμε ακόμα την κατάληψη. Και επαναλαμβάνω, λες τα λεφτά να τα δώσω τελείς.

Καλά το τι γράφεται και το τι ακούγεται είναι ένα άστα να πάνε. Δηλαδή είμαστε χασεμένοι. Αλλά προσπαθήσω εγώ να τους βάλω μυαλό αυτούς. Όχι τα. Λέγεται ότι υπάρχει προσπάθεια σωτηρίας του Open. Εγώ θα σας πω ένα και το έχω από έγκυρη πηγή, γιατί ασχολούμαι και με τις διεθνείς σχέσεις εδώ και δύο χρόνια αρκετά, θα έλεγα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι η Ρωσία είναι μία από τις 3-4 χώρες η οποία πουλάει χρυσό πλέον, γιατί δεν υπάρχει έλεος. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό.

Λοιπόν, να ξαναπάω εγώ μια σαν μηνύματα, γιατί είναι αρκετά. Και διαβάζω το μήνυμα του Πέρι. Τουρνικέ, ακόμα σε τουρνικέ έμεινες εσύ. Στην ευκαρπία λειτουργεί εδώ και χρόνια συστήρες ειδικό σύστημα σκάνερ σάρωσης αμφιπληστροειδούς. Τι Old Trafford και Emirates και λαλακίες. Καλημέρες, Άλεξ. Όλα αυτά, Πέρι μου, στην ευκαρπία έχουν και σκάνερ. Εάν με τρελάνετε, θέλετε, ρε. Εδώ μέχρι προχθές δεν είχαν ντουζεν. Άλεξ, λέει ο Λάζαρος, αφού έψαχνε η καρδίτσα γήπεδο, γιατί δεν βγήκαμε από την εσωστρέφειά μας να συμφωνήσουμε να γίνει το παιχνίδι στο Βικελίδης. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. Όποια άλλη ομάδα αυτό θα έκανε. Όποια άλλη ομάδα και να ήταν, αυτό θα έκανε. Εκτός από εμάς. Δεν ξέρω αν μπορούσε να ευσταθεί μια τέτοια περίπτωση. Ρε παλικάρι μου γλυκόφωνο. Εγώ γλυκόφωνος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Χρήστος. Μια διευκρίνηση θέλω. 2 εκατομμύρια για τον Άγγλο Μπακ. 3 για τον Πορτογάλο τερματοφύλακα. Του βάλαγε 3 και κάτι. Μανούς του προσκήνιο. Τις λένε ότι δεν έχει λεφτά ο Κάρι. Καλά, για μια μεταγραφή. Δεν χρειάζεται αμέσως όλα αυτά τα λεφτά. Γιατί προκαταβολές. Όπως το αντίστοιχο σημαίνει ότι είναι απάντηση εσύ. Βάζω μια προκαταβολή τώρα και έχεις να λαμβάνεις. Λέει τώρα ο Μανώλης. Αλέκο τραγουδάρας παίζεις. Λέει, αλλά τώρα πάει το στην απάνω γειτονίζα με αγαπάνε δύο κορίτσια. Όχι. Όχι τσένεσες. Αμάν εσύ με το τσένεσες. Άκουσε και ποια κορίτσια μας αγαπάνε. Άσε. Ο φίλαδος του Άρη καλωσορίζει τον Κωνσταντίνο για την ομάδα της καρδιάς μας. Και μάλλον του χρόνου δανεικό στον Άρη για ένα χρόνο. Άντερ. Δεν τρέπεστε λίγο. Ρε παιδιά, αφού πρότεινε η καρδίτσα και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί είναι μονός ο αγώνας. Αν ήταν διπλή οι αγώνες, θα μπορούσαν να αλλάξουν οι έδρες. Άλλο υπάγω. Εδώ η επόμενη είναι η διοργανώτρια αρχή του κυπέλου. Ωραία. Πήγες, κυρία μου, να ελέγξει την κατάσταση του γήπεδο και αν μπορεί πριν αποφασιστεί ότι είναι εκεί. Εγώ λέω δεν πήγες. Και πάμε και παίζουμε στα χωράφια. Παίζουμε καλύτερα στο γήπεδο του πανοράματος. Ποιο καλύτερο χορτοτάπι τα έχει. Αμάνουμε αυτό το πράγμα. Καλώς να γύρει. Καλημέρα. Χρόνια πολλά προψές. Επίσης, Αστέριος, ο κανονισμός δεν το επιτρέπει να γίνει στο Χάρι Λαβ. Καλά, οι κανονισμοί είναι για να καταστρατηγούνται, όχι δεν σου πηγαίνω κόντρα, προς Θεού. Είναι για να καταστρατηγούνται πορισμένους. Προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες, γι' αυτό και ένας νόμος συνήθως έχει καμιά 5, 6, 7, 8, 9, 10 παραθυράκια, να μπορούμε να λυσόμαστε ανάλογα. Γιώργος, καλή εβδομάδα, καλή αρχή. Ας μας πει Νίκος Αριστερό Μπάκ έκανε προετοιμασία στην Αγγλία. Πόσο καιρό θα περιμένουμε μήπως γίνει συμφωνία με Βούλγαρους για στόπερ. Καλά, οι Βούλγαροι είναι γνωστοί, πώς το λένε, για τα πασάρια τους. Η καρδίτσα. Πρώτη με τον Βικελίδης και η ΕΚΟ αρνήθηκε. Δέχτηκε μόνο στην ίδια πόλη. Ωραία. Άρα άλλη περίπτωση δεν είναι. Και γιατί δεν πηγαίναμε, παράδειγμα, σε άλλη πόλη. Ας το κάναμε στη Λάρισα. Λέω, πώς πήγε και έπαιξε. Τα Τρίκαλα δεν παίξαν στη Λάρισα. Φαντάσου πώς ήταν το γήπεδο των Τρικάλων. Αναστάσεις. Σε αυτό για την ΕΠΟ συμφωνώ. Ο φίλος που έγραψε γιατί δεν προτείναμε να γίνει στο Χάρι Λαβ. Το προηγούμενο δεν το έγραψε για σένα, Αλέξανδρε. Εντάξει. Σωτήρης εκ του Κρικής. Καλημέρα. Διακοπάρουμε ακόμη. Και πολύ καλά κάνετε.
Θα πούμε λίγη μπαλίτσα το απόγευμα και από χθες απολαμβάνω το νέο Σύρια. Άλλαξε ο κολλές, η Μούργα έμεινε ίδια. Λοιπόν, ξανά άργυρης. Τελικά δεν τίθηκε λέει στα, στα ασπρόμαυρα ο... Με μπερδεύτησε ο Τολιόπουλος. Αλλά στα κεντρινόμαυρα ο Τέλειας. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Πολύ εύστοχο θα έλεγα. Πάρα πολύ εύστοχο. Πολύ εύστοχο. Μ' άρεσε.

Και ξαναπηγαίνουν στα μηνύματα καλά. Δεν μου έδωσε κανένα πληροφορία τι γίνεται στην απάνω γειτονίτσα που αγαπάνε και ο Κολλής και λέει ο Μανώλης. Κανένα δεν μου είπε τι συμβαίνει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα πίσω στη δουλειά μετά από 11 μέρες, αλλά τουλάχιστον έχει Άρη σήμερα. Πάμε λίγο να συγκεντρωνόμαστε έξι όλοι στην ευκαρπία. Λάζαρος τώρα. Τι τούτο ρε. Πω πω. Ολόκληρη σελίδα Α4. Να το διαβάσω. Ναι, ένας αγώνας ανάμεσα στην Καρδίτσα και τον Άρη μπορεί θεωρητικά και πρακτικά να διεξαχθεί στο γήπεδο του Άρη. Με την Καρδίτσα ως τυπικά γηπεδούχο και τον Άρη ως φιλοξενούμενο. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε εξής περιπτώσεις. Αλλαγή, αντιστροφή έδρας με συμφωνία των ομάδων. Αν η έδρα της Καρδίτσας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, π.χ. κατασκευαστικά έργα, καταλληλότητα γηπέδου, τιμωρία, ή αν υπάρξει κοινή επιθυμία των συλλόγων για οικονομικούς εισιτηριακούς λόγους, οι ομάδες μπορούν να αιτηθούν στη διοργανώτρια αρχή, Super League SAK ή από την αλλαγή της έδρας. Η οργάνωση του κυπέλου ή ουδέτερο γήπεδο σε νοκάουτ διοργανώσεις π.χ. κύπελλο Ελλάδας, αν η κλήρωση βγάλει γηπεδούχο την Καρδίτσα, αλλά η φυσική της έδρα δεν πληρεί τις προδιαγραφές, το παιχνίδι μπορεί να οριστεί σε άλλο διαθέσιμο γήπεδο. Τυπικά, γηπεδούχο σε διοργάνωση Final Four, κάθετος ουδέτερο, σε περίπτωση που διεξάγεται ένας τελικός ή ένα τουρνουά σε συγκεκριμένο γήπεδο, η Καρδίτσα μπορεί να κληρωθεί ως γηπεδούχος στο φύλλο αγώνα, ακόμα και αν το παιχνίδι γίνεται στην έδρα του Άρη. Σε κάθε περίπτωση, για να εγκριθεί μια τέτοια αλλαγή, απαιτείται η επίσημη έγκριση από τη διοργανώτρια αρχή και την αστυνομία για λόγους ασφαλείας. Εδώ γελάω τώρα. Για τους λόγους ασφαλείας γελάω. Ναι.

Εδώ καταρχάς να πούμε ότι η ίδια η Καρδίτσα, επειδή έχει τον πρώτο λόγο ως γηπεδούχος, δεν είχε και άλλη επιλογή, αλλά η ΕΠΟ τι κάνει. Γιατί σου λέει, εντάξει, Καρτατσόγλου δεν μπορώ να πάω, Τούμπα δεν μπορώ να πάω, Παραγγεία. Καρλάω δεν το εγκρίνουνε, επομένως πάμε στην Ευκαρδία, πάρουμε τώρα καμιά 5-6 χιλιάδες εισιτήρια. Για να βάλουμε και στις επικατητήρες, γιατί έρχονται και δύσκολες μέρες.

Αλλά εμένα αυτό που με κάνει και στραβώνω επαναλαμβάνω χωρίς να έχω δει το γήπεδο του Μακεδονικού τις τελευταίες ημέρες. Είναι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.

εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Καρυπίδη Αντώνιο Ψηλό συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο ακριβώς. Έρε τι σας κάνει λέει, ο Κάρι. Κάρι μη σταματάς να τους γλεντάς, συνέχισε να τους γλεντάς και τον Αύγουστο. Πω, πω. Αλέκο για να σε βοηθήσω λέει, ο Δήμος Καρδίτσας απαγορεύει τη χρήση του γηπέδου γιατί έχουν δύο σκέπαστρα ετοιμόρροπα. Και ο αγωνιστικό χώρο είναι για να σπίνεις μαρούλια. Καλά, βάλε και για ένα κρεμμυδάκι. Κάνουμε σαλατούλα. Αλέξανδρε μου, ο Άρης μας ήταν πάντα εδώ και θα είναι για πάντα. Όταν μας πήρε ο Κάρι, χρωστούσαμε και πεδαμένους, δεν είχαμε ρεύμα και νερό στο γήπεδο. Τώρα αλλάζουμε δύο φορές το χρόνο στο χορτοτάπιτα. Το χρόνο το χορτοτάπιτα, Απόστολος. Ο αγωνιστικός χώρος του... Όχι, λάθος λέει, γιατί υπάρχει άλλο μήνυμα του Σωτήρη. Η ΕΠΟ λειτουργεί όντως με δύο μέτρα και δύο σταυμά. Το παιχνίδι Τρίκαλα Λάρισα, το οποίο προανέφερα, δεν μπορούσε να γίνει στα Τρίκαλα λόγω ακαταλληλότητας, αλλά αποφασίστηκε να γίνει στο γήπεδο της ΑΕΛ. Γιατί εδώ δεν υπήρχε κόλλημα. Χάιδετε, χάιδετε. Ο αγωνιστικός χώρος στο γήπεδο του Μακεδονικού είναι καλός και η χωρητικότητα είναι λέει στα 8%. Εγώ αμφιβάλλω και τα 8%, βάλε εσύ τώρα, πες 7,5 να είμαστε μέσα. Όλα κι όλα, στον αυτόματο πιλότο. Βρε Κάρι, τόσα λεπτά δίνεις για παίκτες. Γιατί δεν προστατεύεις τους παίκτες στην ομάδα και την επένδυσή σου. Κίνδυνος για το γήπεδο. Για το γήπεδο. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν έχω ιδέα. Θα μπορούσε.

Και επαναλαμβάνω ότι σήμερα το παιχνίδι μεταδίδεται μέσω του Sky Hybrid. Το οποίο απαιτεί Smart TV. Ή αλλιώς κατεβάζοντας και κάποιες εφαρμογές το κλέβεις στο τηλεφωνάκι σου. Ή στον υπολογιστή σου, λέω εγώ.

Και επειδή ρωτάτε αν θα παίξει ο ένας ή ο άλλος, φαίνεται ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θέλει να κάνει ένα rotation. Προφανώς κάτι έχει στο μυαλό του, κάτι έχει δει στις μετρήσεις. Και επομένως ελύσεται ανάλογα. Για πρόσβαση, λέει τώρα ο Λάζαρος, όσοι παρακολουθεί το κανάλι Sky μέσω επίγειας ψηφιακής DJ-α, πατήστε το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το ευρυντικό μενού. Μάλιστα. Μάλιστα. Και πάω στον Κυριάκο, ο οποίος ρώτησε, ο Κατεβέρα δεν θα παίξει σήμερα. Φαίνεται πως δεν θα είναι στην αρχική δεκάδα. Χωρίς αυτό να είναι σίγουρο. Θα δούμε, θα δούμε. Με τον Αναστάση, τόσα λεφτά δίνεις Κάρι, λέει, αλλά στις θέσεις που πονάμε Φράγκο δεν πέφτει. Αντώνιο, έχεις έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Κάρι, γλέντα μας. Ρε, τι γίνεται στον κόσμο. Αμάν και εσείς. Αμάν και εσείς, βρε. Όλα δικά σας, θέλετε. Άργησε λίγο ο άνθρωπος, αμάν, άργησε ένα μισή μήνα, πώς κάνεις. Έχουμε και επίσημη πρώτη σήμερα μπάσκετ, μην το ξεχνάμε. Αλλά εκεί απουσιάζουν οι διεθνείς.

0: Για να πάω και σε ένα ηχητικό μηνυματάκι που έχουμε όμορφο. Για να δω εδώ τι γίνεται.
1: Κύριε Αλέξανδρε, μια ζωή όλο Άρης. Καλημέρα κύριε Αλέξανδρε, μια ζωή όλο Άρης. Καλημέρα κύριε.
0: Α, τι όμορφο, τι όμορφο, τι ωραίο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα γλυκιά μου, καλημέρα. Μια ζωή όλο Άρης, φυσικά. Λοιπόν, να επιστρέψω εγώ εδώ πέρα. Τώρα σου τραγουδάκι

και τι ωραία περίπτωση να ακούς όμορφα μηνύματα από παιδιά, έτσι. Αλλάζει αμέσως η διάθεση σου. Αμέσως.

Θα τον μεταγραφώ. Τα είπαμε, να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά. Τερματοφύλακα βλέπουμε σιγά σιγά να παίρνουμε αυτόν τον Δέλιο. Εκ της Φαρένση. Με ύψος 1,88 και μιλάμε για τετραετές συμβόλαιο. Κάποιοι μάλιστα είπαν, λέει, πολύ κοντός δεν είναι, έω και κοντός, καλός. 1,88 είναι καλό ύψος για τερματοφύλακα.

Ο Ρίτσαρντ αναμένεται σήμερα από Αγγλία να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, να περάσει και αυτός τα ιατρικά τεστ και να υπογράψει αριστερό μπακ. Η πίεση που ασκείται στο Μακούν είναι αρκετά μεγάλη, για να έλεγα πολύ μεγάλη.

0: Πάντως προβλέπω ότι μέχρι και την Τετάρτη, βαριά βαριά Πέμπτη, θα έχουν κλείσει τα θέματα. It's a nice day for a... Είναι προσωπική μου άποψη. It's a nice day... Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, δεν άρχισε και πολύ ο άνθρωπος, για να δυο μήνες φρίζεται. Αμάν, πως κάνετε έτσι βρε αγόρια μου, αμάν. Αμάν.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων, ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Τι έγινε ρε, ποιο φάντασμα πήγαινες. Ρε τι έχω πάθει ρε. Ρε τι έχω πάθει. Αυτή ήταν η τίτλη ειδήσεων από το... τι γίνεται στον κόσμο ρε. Ποιος έρχεται και πάντα κουμπιά εδώ πέρα, μην γίνουμε από δύο χωριά χωριά.

Ο εκπρόλογος τύπου του κυρίου Καρυπίδη συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, παρακαλώ, λέγοντας, κοντεύει η ώρα που θα αλλάξετε πλευρά το μπιφτέκι. Εσύ το μπιφτέκι σου, πώς το θέλεις, Άδωνη, το θέλεις να είναι ξεροψημένο απ' έξω? Το θέλεις να είναι ομό από μέσα, να έχει λίγο αιματάκι? Το θέλεις μέσα να είναι πολύ ψημένο και απ' έξω να είναι κάρβουνο? Ξέρετε καλά εσείς, λέει, εκεί στο γέλο. Άμα, να πάρε, παιδί μου, εμείς εδώ στο γέλο που τα ξέρουμε όλα. Καλά, σήμερα θα κάνει rotation, λέει ο Λάζαρος. Λάζαρε, πριν διαβάσω το υπόλοιπο μήνυμα, αν αυτός έχει στα χέρια του μετρήσεις ότι ο άλλος είναι σε μια χι κόπωση, δεν είναι κακό να πει κάτσε σε ξεκουράσου. Παρά να τον βάλει μέσα και να έχουμε τραυματισμούς, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σε παιχνίδι μονό, μήπως να πάει στα σίγουρα για την πρόκριση, λέω εγώ τώρα. Καλά, αυτό αμαύρη Αντιγόνη. Αυτό είναι εσύ, Λάζαρε, είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά εγώ θα πω την άλλη. Δεν έχεις να... Παρόλο ότι δεν θέλω να υποτιμήσω την ομάδα της αναγέννησης, την οποία συμπαθώ και λόγω χρώματος, αλλά και λόγω μακρινής καταγωγής, αλλά από την άλλη πλευρά, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Είναι μια ομάδα που δημιουργείται τώρα. Εσύ καλό θα ήταν να μπεις μέσα σοβαρός, χωρίς να υποτιμήσεις τον αντίπαλο, και να κάνεις και ένα ευρύ σκορ και να ησυχάσεις. Καλημερούδια, Αλέξανδρε, από Καστανούσα. Αμα, για να δω εδώ. Τι βλέπω, θάλασσα πίσω? Βλέπω? Όχι, δεν βλέπω. Πού είναι αυτή η Καστανούσα, ρε εσύ, Αντιγόνη? Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Ώρες βλέπω, τραπεζάκια βλέπω. Τι δέντρο είναι αυτό, ρε? Μουρτιά είναι αυτό το δέντρο ή λεύκα? Δεν το καταλαβαίνω κιόλας. Για δώσε φώτα, Αντιγόνη. Και πάω στον Αργύρη. Και ο Αργύρης πάλι το μήνυμα με τη φωτογραφία του Κωνσταντέλια και του Κάρη. Πολύ φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη με το Sky Hybrid και να ακούσουμε ραδιοφωνικά τον αγώνα. Ξεφτύλα. Πολύ μάπα η εφαρμογή του Sky. Αφού τώρα την πιάνει ο Μπαρμπαγιάννης, εσύ Σωτήρη. Το χαμστεράκι κάνουμε εμείς μάλλον. Λοιπόν, και πάω στο Λάζαρο, λέει, αυτό λέω, ρε Άλεξε, μα τι να πω εγώ τώρα, φίλε μου Λάζαρε, τι να κρίνω, θα μου πεις ποιος είσαι εσύ, φυσικά. Αν ο άλλος είναι κατά την κουρασμένος, έτσι, και σου λέει, σε συνεργασία με τον γυμναστή της ομάδος, ο οποίος ελέγχει τις μετρήσεις των παικτών. Σας ρε παιδί, αυτό σου φαίνεται ότι δεν. Μήπως είναι καλύτερα να τον βάλουμε για 20 λεπτό, παρά να τον βάλουμε 60 λεπτό. Βουνό έχουμε στο Μπέλης, λέει, Καστανούσα Σερώνε. Μα πέσε, παιδί. Ωραίο χωριό. Πολύ ωραίο χωριό. Μ' αρέσει. Τα ορεινά μ' αρέσουν πολύ εμένα. Πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Σε να πάω. Τραγουδάκι. Εμένα από την άλλη πλευρά μου λέει ότι τούτο εδώ το παιχνίδι είναι και για να δοθούν κάποιες ευκαιρίες, ας πούμε. Γιατί τώρα θα μου πεις πώς είσαι τόσο σίγουρος. Σε είπαμε. Σε άλλη των περιπτώσεων θα έλεγα κοίτα μην

0: Έτσι, είστε συντονισμένοι εδώ στο Yellow Radio, 101,7. Άλλη μία ώρα μαζί, παρέιτσα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα,
11: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου.

0: εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
1: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
9: Digital Markt.
8: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
10: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λογικό έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
10: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
11: Μεϊμάρις.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
13: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου.
9: Yellow Radio 101,7.

Αλλαγές περί των ειδήσεων δεν είχαμε μέχρι στιγμής. Δηλαδή δεν είχαμε κάτι νεότερο. Διότι αν είχαμε τα καλά, ήδη

Και πώς τα μηνύματα ευθύς αμέσως Σωτήρης. Τελικά, αντί να δούμε το Λιόπουλο στα ασπρόμαυρα, τα βλέπουμε του Κωνσταντέλια σαν κεντρινόμαυρα. Τελικά, η ζωή δεν είναι beach, αλλά beach. Ωραίο λογοπαίγνιο. Το ένα γράφεται με EA και το άλλο μόνο με I. Και TH, TCH, μάλιστα. Ο Λάζαρος λέει εντάξει, θα δούμε τι θα συμβεί σχετικά με την δεκάδα. Τα βλέπεις τα δέντρα και την άμμο. Αυτό είναι τεστ, φίλε μου, Αργύρι, Άνοιας. Τώρα τελευταία κυκλοφοράνε πολλά τέτοια. Τι να δω, ποια είναι τα δέντρα. Αμάν τη δέντρα, ναι, τώρα τα βλέπω τα δέντρα, φίλε μου Αργύρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία αυτή δροσιά. Κώστας, ποιος ακολουθεί μετά από σένα. Είπαμε, ο Δημητράκης. Δημήτρης Χατζηαθανασίου μετά από μένα. Επιστράτευση. Και ο Θεοδόσης, καλημέρα σε όλους. Άρης μέχρι να σβήσει ο ήλιος εύωσμος. Πανέμορφα. Ήρθε και ο Μπίρτς. Εν τω μεταξύ προπαγάνδα σε αυτά τα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών, ρε παιδί μου. Πήρε ένα μπαικτιάκ που έπεσε όπου έπεσε, τέλος πάντων, και τον παρουσιάζουν λες και πήρε αμάν και τι. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται η κατάληψη στην απάνω γειτονίτσα.

Και πάω στον Αντώνη, ο οποίος μπερδεύτηκε, γιατί είπα Δημητράκης εγώ, και σου λέει εντάξει Δημήτρης είναι μόνο, κάτσε αδερφέ, το μη γιάνω Δημήτρη. Ποιος ακολουθεί, εγώ νόμιζα ο Σαλής. Και γελάει, άρε ο Σαλής τέτοιο τρόλ λέει στους ακροατές του γελό. Μανώλης, ο Ρωμάνο έντυσε τον Κωνσταντέλια στο χρώμα, στα χρώματα της Dortmund με το χρυσό τι μετά το μπαουκ. Τα κίτρινα είναι ωραία, γράφει από κάτω. Το διαβάσαμε, το διαβάσαμε. Έκλεισε και ο Ρίτσαρτς, μένουν δυο σόπερ και ο Μανού και γίναμε για φέτος. Ενδιαφέρον, ρωστερε, για τη νέα χρονιά. Κάτσε, δε, ακόμα δεν ανακοινώθηκε, περίμενε. Έκλεισε ο Ρίτσαρτς, είπαμε, ναι. Αλλά δεν υπέγραψε. Κάτσε να υπογράψει για να είμαστε σίγουροι σωτήριν. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ο Μανούδα πρέπει να αρχίσει να μαζεύει βαλίτσες. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Και δεν το γελάω καθόλου. Τώρα αν θα έρθει ο Μανού, είναι να δούμε πώς θα δέσει ο Μανού με το Ράτσιτς. Γιατί πολλοί θα πούνε εύκολα.

Γιατί αν δέσει αυτή η τριάδα Μπασίρου ή Μπασιρού, Ράτσιτς και Μανού, μιλάμε για πολύ δυνατό κέντρο.

Αλλά εγώ θα πω ότι μάλλον θα περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι Λεύσκη ΑΕΚ και μετά θα δούμε τι θα γίνει με το Μακουλέτσι, λέω εγώ.

Ειλικρινά δεν κατάλαβα το μήνυμα. Είναι θετικό ή είναι αρνητικό, ας πούμε. Φίλε μου Κώστα, αφήστε τα, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Μην γίνει καμιά γκέλα και μετά κλαίμε. Ο Ράτσιτς, επειδή είναι παικταράς, δεν είναι με τους πάντες. Ποτέ μιλες ποτέ. Λέω εγώ. Σωτήρης, λες να πουλήσει και κανένα μωρόν με 4-5 εκατομμύρια στα παιδιά δίπλα. Εγώ για αυτούς ενδιαφέρομαι, επειδή ψάχνονται, λέμε. Ναι. Εγώ θα ήθελα να κάνω εδώ μια καλύτερη πρόταση. Τους το δώσουμε δανεικό. Τι λέτε εσείς. Δανεικό, ρε παιδί μου.

Προφανώς είναι Αλεξάνδριο που βρίσκεται σε έναν οργασμό εργασιών. Από την άλλη έχουμε το παιχνίδι Κυπέλλου σήμερα στις 18:00 το απόγευμα στο γήπεδο του Μακεδονικού.

Και πολύ σωστά κράτησε, φίλε μου, Σωτήρη. Θα διαβάσω και το μήνυμά του, γιατί έχει πολύ γούστο. Γελάει, ρε, τι γίνεται δίπλα, ρε. Ζαφύρης Μιχαηλίδης ζήτησε να φύγουμε με τα γραφή. Μάτος παρετήθηκε, δεν έχει διαρρεύσει κάτι ακόμα για το Μάτος. Και γελάει. Ρε, κρατήσει για κάτι για πιο μετά. Και τους έχει κρεωμένους αδερφοί μου μέχρι τα μπούνια. Και ξαναγελάει. Βάζω γράπα καλού κακού, γιατί αυτό δεν χάνεται. Λοιπόν, Νίκος. Καλημέρα, Αλέξανδρο, και καλή εβδομάδα. Επίσης, Νίκο μου, η Στέλλα έστειλε καλημέρα, επιτέλους ξανά μαζί, άντε καλό χειμώνα. Κάτσε καλά, καλό, από καλό καιρό. Περίμενε. Έχουμε, γιατί έγινε κάτι, κάψουνε σε πιο πίσω. Λοιπόν, για σήμερα εισιτήριο μόνο, όχι ηλεκτρονικά, μόνο με μετρητά, έτσι άκουσα. Πού, στα εκδοτήρια. Εγώ δεν βρίσκω κάτι ηλεκτρονικό μέχρι σήμερα. Είναι γιατί έχουν. Ο σύντρος μου είχε ένα νέτρο. Μαζεύουμε νερά, λέει. Τι είναι αυτό, ρε παιδί. Μαζεύουμε νερά και ήδη πρώτης ανάγκης για τους καταληψίες της Τούμπας. Αλληλέγγυος λαός της Θεσσαλονίκης που τόσα χρόνια σας φιλοξενεί. Άντε, βρε. Δεν τρέπεσε λίγο και λίγο, αμάν τι έγινε. Ναι, λέει, στο γήπεδο, λέει η Στέλλα. Κώστας, δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά εισιτήρια μόνο από την μπουτίκ ή από τα εκδοτήρια στο γήπεδο που θα παίξουμε. Αυτό το ωραίο, ναι, που έχει και τουρνικέ και σκάνερ και τι δεν έχει. Και τι δεν έχει, Παναγίτσα μου Χριστέ μου. Παναγίτσα μου Χριστέ μου.

Και ευχαριστώ λοιπόν το Σωτήρη που μου έστειλε το link που έχει σχέση με τα εισιτήρια του σημερινού παιχνιδιού και το διαβάζω. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για το παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσα στο γήπεδο του Μακεδονικού Νεαπόλεως 17:08 και ώρα 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Super Bet Kipel Ελλάδος της αγωνιστικής περίοδου 26-27. Η τιμή των εισιτηρίων είναι 15 ευρώ γενική είσοδος. Τα εισιτήρια θα είναι μόνο σε χάρτινη μορφή και ο χάτος θα πρέπει να φέρει την ταυτότητα μαζί με το εισιτήριο για την είσοδο στο γήπεδο. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται από το Aris Edge Store τις ακόλουθες μέρες και ώρες. Πέμπτη από 10 ως 7 το απόγευμα, Παρασκευή από 10 ως 7 το απόγευμα και Δευτέρα από 10 έως και 2 το μεσημέρι και από τις 3 μέχρι και την έναρξη του αγώνα τα εκδοτήρια του γηπέδου. Μόνο με μετρητά, ούτε πώς ούτε τίποτα. Τι γίνεται εδώ ο έλεγχος κύρα ΕΠΟ? Πάλι καταστρατηγήσαμε τον νόμο. Ό,τι θέμε κάνουμε. Ό,τι θέμε και μετά. Να μην πω το μετά. Να μην πω το μετά. Τροπής πράγματα είναι αυτά. Τροπής.

0: Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν.
1: Thank you very much. Thank you.

0: με baby.
1: Πάντως η δήλωση του Ράτσιτς ότι ήρθε ο καιρός να αναζητήσουμε βαθμούς και τρόπαια δεν έχει κατέβει ακόμα από τα αθηναϊκά site. So και αυτό εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Παρόλο που τα αθηναϊκά μέσα έχουν τη δική τους προπαγάνδα και όπως είπα και προηγουμένως, αυτό το παίκτη που πήρε η Άγη μας τον εμφανίζουν λες και είναι ο σούπερ παίκτης.

Σήμερα λοιπόν αναμένεται, έτσι πιστεύω εγώ, έτσι, θα, έτσι μάλλον θέλω να εμφανίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου ένα σύνολο σοβαρό καταρχήν. Μπορεί να μην παίξει φαντασία μπάλα, να είναι σοβαρό. Να μην υποτιμήσει καθόλου, μα καθόλου τον αντίπαλο όποιος και να είναι αυτός.

εγώ το είπα ότι με φοβίζει πολύ ο αγωνιστικός χώρος, καθότι έχουμε και παιχνίδι πρωταθλήματος το Σάββατο. Με την Καλαμάτα στην Τρίπολη.

ερωτηματικό που παραμένει είναι αν θα αγωνιστεί Κάμψης ή Χαρούπας. Επομένως αυτό καθορίζει και δύο θέσεις. Διούδης, Φατικά, Φαμπιάνο, Γένσεν πέντε να είναι 100% σίγουροι, όπως και Ράτσιτς μαζί με Μπουσαΐντ, Αλφαρελά και Γιαννιώτα.

Και πηγαίνω στο μήνυμα τη Όλγα, η οποία λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε, και καλή εκπομπή. Μας έλειψες με τις ωραίες μουσικές επιλογές σου, με τη νίκη σήμερα. Αμήν. Θα πω, Όλγα μου, αμήν. Αμήν από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Για να βάλουμε λίγη μουσικούλα.

Οι ειδήσει πάντως για τον Κριστιαν Μακούν λένε ότι ήδη η Λεύσκη έχει βρει τον αντικαταστάτη και είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Ώστε να αποδεσμεύσει τον Μακούν.

Πάντως, μέχρι στιγμής, αν θέλετε, περιμένουμε την υπογραφή του Βέλιο και του Ρίτσαρντς. Προφανώς, λέω εγώ ότι θα ανακοινωθούμε μέχρι το βράδυ.

Γελάω με το σχόλιο του Άργου. Ναι, λέει, μας έλειψαν, λέει, οι τρομπέτες, τα σαξόφωνα και οι φυσαρμόνικες. Εγώ για τα πνευσά διαφωνώ αρκετά, φίλε μου Άργου.

τους οποίους θεωρούν και πιο ολοκληρωμένους μουσικούς, μιας και δεν έχουν αυτό που έχουν αυτοί με τα πληκτροφόρα, ας πούμε, ή με τις κιθάρες και τα τάστα, φωτογραφία του οργάνου, όλα τα έχουν μέσα στο κεφάλι τους. Έτσι, για να κάνουμε και μια μουσική κουβέντα.

Αλλά για να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάρπι σκάρπι, κάθε όργανο έχει την ομορφιά του, έτσι. Έναν βαθμό δυσκολία χ και αντίστοιχα. Και όλα θέλουν πολύ μεγάλο πόνο για να τα μάθεις. Σε επίπεδο δεξιοτεχνίας εννοώ.

0: the moon.
1: Γιατί
0: Charles για να πεις
1: γιατί για να πεις εντάξει να παίξω ένα δυο τραγουδάκια βγαίνει η βαρκούλα του ψαρά, εντάξει δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλος πόνος, κακά τα ψέματα.

Εδώ, φίλοι μου, άρχονε, ξέχασες να βάλεις και το ακορντεόν που έχουν ένα ιδιαίτερο σύστημα οι Σκοτσέζοι και οι Κέλτες και παραδοσιακή τους μουσική παίζεται πολύ ένα ακορντεόν.

ο Μανώλης μου λέει ότι συνεχίζεται η κατάληψη στην απάνω γειτονίτσα. Ω, Αλή, Αλή και τρεις άλλοι.

Κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, ρε Μανώλη. Στάσου, ρε. Στάσου. Γιατί λες τώρα, και τώρα ο Χάτς πώς θα κράξει το Θοδωρή. Ρε, είναι κόλπο για να πατώσει εκπομπή. Η δικιά μου ή του... του Δημητράκη που έρχεται. Μάλλον του Δημητράκη που έρχεται. Με δικιά μου τελείως. Τι να πατώσει. Τώρα, γεια σας. Γεια σας.

πάω σε κάτι παραπλήσιο. Λοιπόν, και λέει τώρα ο Μάνολης, πάω κατσίδες ενωμένοι ποτέ νικημένοι, πολεμάτε το Χάτζη. Λάζαρος, πού είσαι ρε Λάζαρε. Αυτές τις ημέρες μάζεψε σχολείο Δημητράκης, έχει να βγάλει. Ο, πω, πω, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο

Όπως θυμάμαι, κάποτε στη Μύο είχε ένα 50 δραχμές. Το σπινάκι. Καλά, σε μιλάω για εποχές, κάτσε καλά και για πότκα.

Μη λες, λέει, για δραχμές καρφωνόμαστε, λέει ο Αργύρης. Πενήντα δραχμές στο σφινάκι, Αργύρη. Της κακομήρας έπινε στρία και πήγαινε κατευθείαν για θάλασσα, ε. Κυροζήνη σκέτη. Να δω, λέμε, τι τραγούδι θα μπει ο Χάτσι.

Τι, ο Κωνσταντέλιας είναι εξάδελφος του Χάτζη. Όχι, τον επικηρύξουμε, θα νομίζουν ότι αυτός τον έστειλε. Ότι έβαλε το χεράκι του, πήγαινε εκεί να βρει την υγεία σου.

Αυτά λοιπόν από μένα. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη και δροσερή εβδομάδα. Μην ξεχνάτε σήμερα το παιχνίδι 6 ώρα στο κήπεδο του Μακεδονικού για το κύπελο Καρδίτσα Άρης. Έρχεται ο Δημήτρης Χάτσι Αθανασίου. Ναι, καλά, ακούσατε, Δημήτρης Χάτσι Αθανασίου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούει.

0: Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε

0: όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Αχ, πίνασα.
4: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
3: Και από πού θα παραγγείλουμε?
4: Από το Food for You.
3: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
4: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
3: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
4: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
5: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
4: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
5: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
4: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
12: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθόματο εσείς.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λογικό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Ευχόμαστε στα αδέρφια μας στο Ντόρτμουντ με Καρέτσα και Κωνσταντέλια στα κεντρικά μαύρα να πάνε τρένο, λέει ο Μιχάλης.
1: Να πονάω, να δακρύσω πίσω δε. Ξαναγυρίζω.
0: Ο Σπύρος, καλημέρα από Super 3 Στουτγκάρδης. Καλώς το αλάνι.

κάποιο άλλο σενάριο, Αναστάση. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Άστο αυτό, ηρεμήστε, να βάλουμε κάτι άλλο. Αυτό καλύτερα. Λοιπόν, καταρχάς καλώς σας βρήκα. 12 με 2 και σήμερα και για τις επόμενες δύο εβδομάδες στην θέση του Γιάννη του δασκάλου. Έτσι θα πάει ο Γιάννης να κάνει τις διακοπούλες του και θα επιστρέψει κοντά σας από 1 Σεπτέμβρη, 30 Αυγούστου, κάπου εκεί. Δύο εβδομαδούλες θα φάτε στη μάπα εμένα στο συγκεκριμένο δίωρο μέχρι να μπούμε στην κανονική ροή του προγράμματος σεζόν από Σεπτέμβριο, όχι Σεπτέμβριο, από την επόμενη, δηλαδή μετά τη λήξη των δύο εβδομάδων, όπου θα επιστρέψουμε, μάλλον έτσι θα γίνει, στο αρχικό το δίωρο, το περσινό, το 8-10, 8.30-10 τη ώρα κάναμε πέρσι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και παρέα, μπορεί και να έχουμε και παρέιτσα. Οπότε σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 να πούμε ό,τι εσείς θέλετε, να πούμε πράγματα που ουσιαστικά θα μπορούσαμε να είχαμε πει και μέσα στο καλοκαίρι και δεν τα είπαμε σε καμιά στιγμή γιατί δεν είχαμε επικοινωνία. Ούτως ή άλλως για μένα το καλοκαίρι είναι ένα διάστημα, αυτό το δίμηνο, το οποίο πατάω ένα pause και έτσι αδειάζω τελείως από τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις και ξανασυνδέομαι όταν αρχίσει το πρωτάθλημα. Ενημερώνομαι δηλαδή τι έχει γίνει σε όλο το καλοκαίρι, μία και καλή. Αφού να φανταστείτε τις όποιες μεταγραφές γίνονται, ούτε καν τις δίνω πολύ σημασία. Σε πρώτο χρόνο, όταν θα έρθει η ώρα, τους λέω, θα ασχοληθώ με αυτούς τους καινούργιους φίλους μας, όποιοι είναι αυτοί που έρχονται κάθε καλοκαίρι. Αν και στην Ελλάδα έχω παρατηρήσει στον Άρη σίγουρα, αλλά και γενικότερα το βλέπω και σε άλλες ομάδες που είναι και πιο πλούσιες από εμάς. Τη βλέπω ότι, και το είπε και με τη Λίμπαρ αυτό στον Ολυμπιακό, ότι η προετοιμασία στην Ελλάδα, εντάξει, με τη Λίμπαρ το είπε και τον Ολυμπιακό προφανώς, τον ενδιαφέρει η ομάδα του, εγώ το έχω δει πάρα πολλές φορές στον Άρη να συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια το βλέπω και στις άλλες ομάδες, ειδικά στην Ελλάδα γίνεται αυτό, η προετοιμασία λίγο έτσι ρόλο παίζει και απορώ για τις ομάδες γιατί δίνουν τελικά τόσα χρήματα για να πάνε να κάνουν προετοιμασίες έτσι, στο εξωτερικό και οτιδήποτε. Ξεκονόμηση χρημάτων θα το έλεγα εγώ, αν αποφάσισε μία ΠΑΕ να μην κάνει καμία προετοιμασία, δηλαδή να κάνει τις όποιες προπονήσεις έτσι χαλαρές εδώ στην Ελλάδα, ας πάνε σε ένα προπονητικό κέντρο κάπου κοντά στην πόλη του καθένας. Και να, όταν θα έρθουν οι παίκτες, να μπουν να παίξουν το πρωτάθλημα. Γιατί ούτως ή άλλως αυτό το βλέπω. Με τη Λίμπαρ, ας πούμε, το είπε ξεκάθαρα ότι για ποιο λόγο να γίνεται προετοιμασία από τη στιγμή που οι παίκτες με τους οποίους δουλεύω δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να ανταποκριθούν στους στόχους της χρονιάς. Αυτό περίπου έγινε και στον Άρη χρόνια. Έτσι. Ο Άρης έκανε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Για να πάμε και τη γέφυρα με εμάς, έκανε ένα ολόκληρο καλοκαίρι αφήνοντας αρκετά κενά στο ρόστερ του και ουσιαστικά η ομάδα δεν έκανε προετοιμασία. Έκανε η ομάδα προετοιμασία, αλλά δεν έκαναν οι παίκτες οι οποίοι θα χρειαστούν να εκπληρώσουν τους στόχους της χρονιάς και θα γνωριστούν ουσιαστικά τώρα, 3-4 μέρες. Πάντως, δεν είμαι υπέρ αυτού του μότο που πολλοί έτσι, αριανοί λένε ότι εντάξει, τι να το κάνω που πήρε τώρα. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει αυτό το τι να το κάνω που πήρε τώρα. Θα χαρώ που πήρε τώρα γιατί βοηθιέται η ομάδα, έτσι. Μπορεί να μην βοηθιέται στο σωστό χρόνο, μπορεί να το βρούμε μπροστά μας αυτό ή να χαθεί κάποιος προετοιμασμός χρόνος, αλλά η ομάδα έκανε στο φινάλι της καλοκαιρινή σεζόν, εν ώψη και της έναξη σεζόν το Σάββατο. Βέβαια, τυπικά η χρονιά ξεκινάει σήμερα με το παιχνίδι στην Ευκαρπία με την Καρδίτσα, με την αναγέννηση. Ένα παιχνίδι το οποίο το θεωρώ τυπικής διαδικασίας, μια ομάδα η οποία μαζευτήκανε 10-11 ονοματέοι πριν μια εβδομάδα για να σχηματίσουν τέλος πάντων ένα σύνολο να αγωνιστεί. Το μάτς έγινε και στην Ευκαρπία για να πάρουν και κάποια χρήματα οι άνθρωποι της Καρδίτσας, όσο κόσμο μπορεί να έχει, σίγουρα από το
αν γινόταν στην Καρδίτσα, σίγουρα θα έχει περισσότερο έτσι. Δεν θα έχει βέβαια χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχει κάποιο κόσμο πολύ περισσότερο σίγουρα από ό,τι άμα γινόταν στην Καρδίτσα. Οπότε κερδισμένοι θα βγουν οι άνθρωποι της τοπικής ομάδας. Τυπικά ξεκινάει χρονιά σήμερα, αλλά ουσιαστικά ξεκινάει το βράδυ του Σαββάτου στην Καλαμάτα, εκεί όπου ο Άρης θα εμφανιστεί ουσιαστικά στο κοινό του για πρώτη φορά και θα μας συστηθεί. Θα μας συστηθεί, βέβαια, καλό ήταν να γίνει αυτή η γνωριμία σε ένα άλλο χρόνο, έτσι, σε μια άλλη στιγμή, πιο έτσι, πριν από το επίσημο παιχνίδι, σε κάποιο φιλικό, με την ομάδα να μοντάρεται και να δουλεύει έτοιμη να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και το όποιο χρόνο προετοιμασίας σας να ήταν χρήσιμος. Εν πάση περιπτώσει, είναι θετικό να κρατήσουμε αυτό για να ξεκινήσουμε με θετική ενέργεια. Είναι θετικό για να προσπεράσουμε το μούδιασμα του καλοκαιριού που μέχρι πριν μια εβδομάδα η ομάδα δεν είχε βασικό στόπερ, η ομάδα δεν είχε αριστερό μπακ βασικό, δεν είχε δεξί μπακ βασικό, δεν είχε τερματοφύλακα. Ουσιαστικά νομίζω ότι εδώ τα αντανακλαστικά ήταν και δηλαδή μέχρι μια στιγμή δεν αναφερόταν καν ότι θα πάρουμε τερματοφύλακα, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως είναι δυνατόν να μην πάρει η ομάδα τερματοφύλακα όταν ο βασικός της τερματοφύλακας ο Περσινός έφυγε. Ήταν λίγο παράξενο να μην αντικατασταθεί άμεσα και υπήρχε από ό,τι κατάλαβα και μια σκέψη να πάει η ομάδα με τους δύο τερματοφύλακες, Διούδη Μάκητς. Μάλλον δεν φάνηκε από τα όποια φιλικά έγινε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν αυτά τα παιδιά απόλυτα στην θέση του για βασικό τερματοφύλακα κάποιος από τους δύο. Ήρθε και ο τερματοφύλακας με καλό βιογραφικό, με καλά στοιχεία. Το διαβάζεις και ικανοποιείσαι, λες ότι θεωρητικά έγινε μια καλή επιλογή. Καλή επιλογή θεωρητικά είναι και με τον Ρίτσαρντς και με τον Στόπερ και με το αριστερό μπακ και το δεξί μπακ και ο Πετρής. Η ομάδα τουλάχιστον για την εντεκάδα της καλυφθήκαν τα κενά. Νομίζω ότι σε έτσι ένα ευλογονικό διάστημα θα έρθουν και οι επόμενες κινήσεις για να δώσουν βάθος στις ίδιες θέσεις ουσιαστικά που αποκτηθήκαν οι τελευταίοι παίκτες. Κάλλιο αγαπάρα ποτέ. Έτσι, ένας άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα θα πει αυτό. Όχι ότι αυτός που θα μείνει στην προχειρότητα του καλοκαιριού δεν αγαπάει την ομάδα. Έτσι. Για να ξεχωρίσουμε, γιατί είναι και πολλοί που ξεχωρίζουν και το... τον κόσμο μεταξύ τους, ότι εσύ αγαπάς την ομάδα, εσύ δεν αγαπάς, την αγαπάνε όλοι, αλλά νομίζω ότι πολύ σωστά στυλιτεύτηκε όλο το καλοκαίρι η αδράνεια της διοίκησης να γεμίσει την ομάδα, τουλάχιστον για τους 11 τους παίχτες, για αυτούς που πήρε τους τελευταίους τρεις. Σωστά στυλιτεύτηκε από τον κόσμο, σωστά ο κόσμος ανησύχησε, σωστά ο κόσμος μούδιασε, αλλά οφείλουμε να πούμε ένα ουφ ότι οι επιλογές που γίνανε ακούγονται καλές και ότι η ομάδα, παρόλο που θα έχει το handicap, ελπίζω να μην το βρει μπροστά της, θα χαθεί κάπως χρόνος λογικά, τουλάχιστον γέμισε σε επιλογές, σε roster. Αυτό είναι ένα θετικό σημείο. Έχουμε και έναρξη της χρονιάς με το μπάσκετ, έτσι. Το μπάσκετ το οποίο, το μπάσκετ, αυτό το μπάσκετ, για να βάλουμε και το λιτσάκι εδώ πέρα,

Νίκο, τώρα βρήκε άνθρωπο να σου δώσει πληροφορίε για τα εισιτήρια για το απόγευμα. Άμα είναι ηλεκτρονικά ή τέτοια αυτά, θα πει ο Μίτσο ο Σαλή όταν θα έρθει 12 η ώρα. 2 η ώρα.

0: Έρχεται αυτή η χρονιά που την περιμέναμε χρόνια.
1: Ήτανε φωτιά, η ζωή μου άλλαξε και η μέρα χάραξε.
0: Αυτή η χρονιά που θα αποτελέσει την μετάβαση του Άρη στο κλαμπ των στο κλαμπ των ομάδων που αποτελούν τη βιτρίνα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μια χρονιά που νομίζω ο κόσμος του Άρη την περίμενε και την έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ.

Με ρωτάτε για τον ποδοσφαιρικό Άρη, πού μπορώ να τον δω φέτος? Είναι πολύ νωρίς να τοποθετηθούμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη, μια και δεν ξέρουμε καν τα παιδιά τα οποία θα έρθουν και θα αποτελέσουν τους ανθρώπους, τις επιλογές που θα ακουμπήσουμε πάνω τις προσδοκίες μας, πάνω τους προσδοκίες μας για καλή χρονιά. Να τα δούμε λίγο, να τα αρχίσουμε να σχηματίζουμε και άποψη και εμείς, πέρα από τα βιογραφικά τους.

0: πρώτη λοιπόν ταυτοκράτορα σήμερα, προπόνηση με Βασίλη Σπανούλη και την παρέα του να ξεκινάνε. Το ρόστερ εκεί έχει κλείσει νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί. Δεν έχει ανακοινωθεί ο Θανάσης, αλλά νομίζω υπάρχει στο Άρη. Έτσι. Μάτια μου, εσύ. Δέρμα τα παράπονα, δέρμα και καημή. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα ξεκινήσουν νομίζω έχουν ήδη συμπληρώσει το παζλ. Έτσι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για το ρόστερ, το κοινό μαύρο ρόστερ στο μπάσκετ. Νομίζω ότι δεν χωράει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Βασίλης ο Σπανούλης θα πάρει τον χρόνο του, θα κάνει ένα διάστημα να σχηματίσει και αυτό τη δική του άποψη, που μετράει και περισσότερο από όλους, στο παρκέ, για να δει τι ανάγκες μπορεί να έχει το σύνολο για να, και το πώς θα πορευτεί στη συνέχεια. Τι αναρθογραφίες μπορεί να υπάρχουν, ποια παιδιά μπορεί να μην ανταποκριθούν των προσδοκιών και τι ας πούμε πήγε, δεν πήγε τόσο καλά όσο το περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδος με τις αρχικές τους επιλογές. Πάντα συμβαίνει αυτό. Μπα μπα μπα μπα μπα. Καλησπέρα φίλε Δημήτρη, επιτέλους σε ξανακούμε, λέει ο Άντι. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους από την Κίτρινη Μηχανιώνα. Δεν ακούγομαι καθαρά. Έχουμε ωραία μετά μας και εσύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Παντελεήμονα. Όσο παλό και να είναι, είμαι αισιόδοξο στην μπάλα. Καλύτερα από πέρσι, θέλω να σε ακούσω τον ΑΣ για όσα έγιναν. Αμάρα Κυριάκο, και εσύ από το πρωί τα δύσκολα μας βάζεις. Με το καλημέρα δηλαδή. Κάτσε να ακούσουμε κανέναν άνθρωπο του Θεού. Πώς περάσατε το καλοκαίρι, πώς αντιμετωπίσατε το κιτρινό μαύρα, με τα κιτρινό μαύρα μάτια σας, το καλοκαίρι με μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Πόσο διαφορετικά έτσι αισθάνεστε με τον ντεμαράζ τελευταίων 3-4 ημερών το μεταγραφικό της ΠΑΕΑΡΙΣ να κάνει αυτό που δεν έκανε όλο το καλοκαίρι και να γεμίσει, να καλύψει τις τρύπες του ρόστερ και να ξεκινήσει η ομάδα πιο γεμάτη από ό,τι ήταν. Όσον αφορά τα φιλικά που λέμε για τα φιλικά με τη Μόντζα, με την ΚΑΠ 23 της Αταλάντα, με την Νάπολη, εξακολουθώ να είμαι θειασότης της άποψης ότι όποιος δίνει σημασία στα φιλικά παιχνίδια, είτε αυτά είναι νικηφόρα είτε όχι, είναι σαν να... Ήταν μια ατάκα που είπε ο Στίβου Γιατζόγλου, ότι όποιος έτσι ασχολείται με τα φιλικά παιχνίδια είναι σαν να ασχολείται ερωτικά με την αδελφή του. Έτσι, δηλαδή είναι ουτοπικό να βλέπεις με ερωτική ματιά την αδελφή σου στο δωμάτιο όταν αλλάζεται ρούχα. Οπότε επειδή μιλάμε για ανομαλία να ασχολούμαι εγώ με τα φιλικά, σας το ξαναδηλώνω ότι είτε κερδίζουμε 5-0 τη Μόντζα είτε χάσαμε 6-2 από την Νάπολη, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα δώσει σημασία σε μια φιλική αναμέτρηση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλώς τον Αβραάμ. Τι κάνεις Αβραάμ?
1: Κάνεις.
0: Καλά.
1: Πώς σε πέρασες?
0: Καλά, υγεία είχαμε.
1: Έχεις καραμπανάκι?
0: Εδώ Χαλκιδικούλα, πάνε έλα, πάνε καλά, έλα, αυθημερών, εδώ στο μαγαζί, στη δουλειά. Μπανάκια το πρωί να πηγαίνουμε και το βράδυ να γυρνάμε. Ναι, έτσι, κάποιες επιλεκτικές μέρες, κάποιες Σαββατοκύριακα.
1: Στην ποδόσφαιρο αργήσαμε.
0: Αργήσαμε, ναι, αλλά να σε πω κάτι ρε Αβραάμ, αργήσαμε είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η άλλη αλήθεια όμως είναι ότι κάλλιο και πάρα ποτέ.
1: Κοίταξε, τυχώς πήραμε καλή προσπάθεια.
0: Ναι, δηλαδή δεν ισχύει τώρα η ατάκα, τι να το κάνω. Έτσι.
1: Δημήτρη,
0: δεν λες τι να το κάνω.
1: Τώρα που έλεγα 4 χρόνια, είσαι ψυχατισμένη πολλά λεφτά είναι.
0: Ορίστε.
1: Ήρθα 700.000 το χρόνο.
0: Ποιος?
1: Τώρα που έλεγα.
0: 800.000 το χρόνο, ε.
1: Ε, ναι.
0: Τι λες.
1: 4 χρόνια, 3,5 εκατομμύρια.
0: Τι λες, ρε φίλε. Ακριβή μεταγραφή. Ακριβή. Μεγάλο συμβόλαιο. Δεν συνηθίζαμε. Αβραάμ, τώρα με δώσεις καλή πάσα. Δεν συνήθιζε ο Άρης να παίρνει τερματοφύλακα τέτοιου συμβολέου.
1: Αφού λεφτά δεν έχει ο Καρυπίδης, πού ήταν αυτό? 2 εκατομμύρια τον Μπέντζης.
0: Ναι, και κοίταξε να δεις τώρα. 3,5 εκατομμύρια που λένε το deal με τον. Το διάβασα και από τα δικά μας τα site. 3,5 εκατομμύρια. Εγώ δεν έχω καταλάβει αυτά τα 3,5 εκατομμύρια. Γιατί το λένε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Copy-paste δηλαδή. Είναι, το ίδιο ρεπορτάζ είναι παντού. Δεν έχω καταλάβει. Δεν βρήκε ένας άνθρωπος να με εξηγήσει αυτά τα 3,5 εκατομμύρια τι είναι. Είναι 3,5 εκατομμύρια λέει το deal. Τι είναι το 3,5 εκατομμύρια το deal. Δηλαδή, δώσαμε 3,5 εκατομμύρια για να τον αγοράσουμε. Ή δώσαμε τα λεφτά που θα δώσουμε 4 χρόνια συν τα όποια λεφτά βγαίνει, ναι. 3,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει. Δηλαδή τα λεφτά που θα δώσουμε 4 χρόνια, τα λεφτά του συμβολέου, αν τα προσθέσεις 4, είναι τετραετές.
1: Ναι. Αλλά γιατί είναι καλό να φωνάξει.
0: Έτσι φαίνεται. Μια φανή.
1: Και πώς το γνωρίζει, Μπιζέρε.
0: Μια φανή.
1: Στο Μοντιάλ τώρα έπαιζε, ρε. Στο Μοντιάλ τώρα έπαιζε.
0: Δεν το διάβασα αυτό. Μια εμφάνιση ξέρω ότι έχει, αλλά όχι στο Μοντιάλ. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι καλό σηματοφύλακα.
1: Από το δικό μας τον τέτοιο να.
0: Καλά, σίγουρα από τους υπάρχοντες. Γι' αυτό ήταν να παίρνει και άμα παίρνει 8 καθιστάρικα που με λες. Εσύ που το άκουσες αυτό ότι παίρνει 8 καθιστάρικα.
1: Το άκουσα.
0: Εντεμαράς, λέω και εντεμαράς. Πήραμε και 3-4 παίκτες μαζεμένους, βρε Αστάση, να μην είμαστε και άδικοι. Πήραμε. Πήραμε τον Μπέτρις, το δεξί μπακ, που η αλήθεια είναι ότι ο Φαμπιάνο δεν νομίζω ότι θα μας ικανοποιούσε και πολύ, θα αισθανόμασταν και πολύ άνετα αν ξεκινούσαμε με Φαμπιάνο λεωφορετικά.
1: Ακούσαμε αυτό το σεντερμπακ από τη Λιέτσκι.
0: Πήραμε, δεν πήραμε ένα στόπερ, ή όχι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Πήραμε, δεν πήραμε.
1: Αλλά και ο σεντερμπακ από τη Λιέτσκι.
0: Κάτσε, περιμένουμε. Πήραμε τον Μπετρίς, δεξί μπακ. Ναι. Πήραμε τον Ρίτσαρτ, έτσι δεν είναι, ναι. Την Νότιχαμ.
1: Ναι.
0: Αριστερό μπακ. Πήραμε τον τερματοφύλακα, σωστά.
1: Ναι.
0: Στόπερ δεν πήραμε ακόμα, κανέναν.
1: Στόπερ ακόμα είναι από τη Λέσχη τώρα.
0: Ναι, αυτόν εδώ.
1: Ναι.
0: Αυτό το. Α, δεν πήραμε κανέναν ακόμα.
1: Όχι.
0: Ναι, θα πάρουμε αυτόν εδώ. Τρεις μέρες πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, να είμαστε και ειλικρινείς. Ο τρόπος που κινήθηκε η ομάδα γύρω από τις θέσεις της άμυνας είναι τραγικός. Όσον αφορά όλο το καλοκαίρι. Εντάξει, είναι πραγματικά τραγικό το η ομάδα επί τρεις μήνες να μην έχει να δουλέψει ο Γρηγορίου με έναν άνθρωπο. Αλλά, Αβραάμ.
1: Και Μανού Γκαρσία.
0: Εντάξει, με τον Μανού Γκαρσία τελευταίες ώρες ακούστηκε πολύ για τον Άρη ότι έχουν μια προσυμφωνία. Θα δούμε όμως, μην τρελαίνεσαι.
1: Όχι. Τα περιμένει η ομάδα, τα βγήκε με τον Καρπί, τα βγήκε ο Μάνο.
0: Καλά, περίμενε τώρα λίγο, μια μέρα, δύο. Περίμενε. Ηρέμησε λίγο με αυτό το θέμα. Θα το δούμε. Τον έχουμε τόσο ανάγκη το Μανού. Μεσοεπιθετικά δεν ξέρω αν ο Άρης έχει τόσο πολύ ανάγκη το Μανού. Όχι.
1: Κοίταξε για αλλαγή, ξέρω τι, καλό είναι. Να έχουμε εφεδρεία. Τι είμαστε, ρε φίλε.
0: Τι έμαθες.
1: Εκεί έχουν κατάληψη η Τούμπα.
0: Κατάληψη, ναι. Για τον καταστροφέα.
1: Ναι, θα βρίζουν τον Σαββίδη τώρα.
0: Το βρίζουν, ναι. Τι να κάνουν τώρα.
1: Σε κάνω ομάδα ο Σαββίδης, τώρα το βρίζουν.
0: Όπως νομίζει ο καθένας. Καταστροφέα το. Καταστροφέα το λένε.
1: Το θέμα είναι καλή.
0: Προδότη το λένε.
1: Αφήσει τον άλλο το παιδί να πάρει κανένα φράγκο. Τι, σωστά,
0: καλά τώρα και εσύ το λες επειδή δεν είσαι οπαδός αυτής της ομάδας, επειδή είσαι Αριανός. Άμα ήσουν Αριανός, άμα ήσουν Παοξής, χτύπα ξύλο, δηλαδή θα λόγιστε έτσι.
1: Κοίταξε, Δημήτρης, και στα κίτρινα.
0: Σ' αρέσει αυτό, σ' άρεσε, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι σ' άρεσε, αλλά λέω τώρα, πες ότι είσαι Παοξής, πες, χτύπα ξύλο τώρα, πες ότι είσαι Παοξής και ακούς ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας, σας άρεσε.
1: Γιατί ρε Δημήτρη, δεν άρεσε.
0: Τι θα σε.
1: Θα παραβλήσει την τύχη το παιδί, θα πάρει κανένα άνθρωπο παραπάνω.
0: Τι θα σκεφτώσουν το παιδί, θα σκεφτώσουν. Ναι. Σκεφτώσουν την ομάδα σου. Αν και πιστεύω, ειλικρινά τώρα αυτό με την ευκαιρία, πιστεύω ότι ποδοσφαιρικά η κίνηση για μια. Γιατί γίνεται ένα χαμό με τον Κωνσταντέλια. Ποδοσφαιρικά η κίνηση πώληση του Κωνσταντέλια 25 εκατομμύρια ευρώ το μίνιμουμ, που μπορεί να φτάσει στα 30 πλάς, είναι εάν πέσουν τα χρήματα στην ομάδα, νομίζω ότι η ομάδα βγει κερδισμένη. Άσε που δεν το καταλαβαίνουν τώρα τα παιδιά αυτά όλα. Αλλά θεωρώ ότι παράλληλα με αυτό, εντάξει, υπάρχει πλήγμα, έτσι. Είναι ηθικό το κομμάτι. Όταν ένας παίχτης ο οποίος θεωρείται σημαία σου πουλιέται, ο παδός λίγο την παλεύει. Και εντάξει, υπάρχουν αντιδράσεις, οι οποίες ήταν αναμενόμενες. Αλλά ποδοσφαιρικά, αν τα χρήματα πέσουν στην ομάδα και δεν πάνε στην τσέπη.
1: Δεν είναι 25, 17,5 είναι.
0: 25 minimum. 25, 26 και θα πάνε με κάποια μπόνους στα 32. Το 17,5 που διάβασα ήταν το ποσοστό μεταπόλησης. 17,5%.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως και να έχει, υπάρχει κακό κλίμα πλέον στο συγκεκριμένο σωματείο. Υπάρχει αυτό εδώ το έργο το οποίο είναι στην αρχή του. Ο Εμφύλιος νομίζω ότι κορυφώνεται ή μάλλον κορυφώθηκε ήδη από χτες το βράδυ, με πανό, ιστορίες, διαμαρτυρίες. Εντάξει, πάντως αν θες τη γνώμη μου, θεωρώ τελείως άστοχο όσον αφορά τον τρόπο που εκφράζονται οι παδί του ΠΑΟΚ απέναντι σε μια διοίκηση η οποία τους άλλαξε επίπεδο. Τους άλλαξε επίπεδο και τους έκανε από μια ομάδα της, που είχαν ταβάνει την έξοδό της στο Europa League.
1: Στις επαρχίες.
0: Ναι, μια ομάδα που έχει ταβάνει την έξοδό της στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το ταβάνι της. Σε κάποιο Europa, σε κάποιο conference, δεν υπήρχαν και το conference τότε. Στο UEFA τέλος πάντων. Και τους έκανε ισότιμους διεκδικητές τίτλων και τους έφερε στο ίδιο κομμάτι τέλος πάντων αγωνιστικό με το επίπεδο αγωνιστικό με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό κλπ. Και βασικά τελευταία δεκαετία, 15ετία επί χρόνια Σαββίδη, ο απολογισμός του ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά είναι νομίζω ο δεύτερος καλύτερος μετά τον Ολυμπιακό. Άμα το συγκεκρινοποιήσουμε στη θητεία Σαββίδη δηλαδή, στον απολογισμό του. Νομίζω πράγματα εξωπραγματικά για οποιοδήποτε Έλληνα φίλαθλο. Νομίζω πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας.
1: Εμείς γιατί δεν κάνουμε να διώξουμε τον Καρυπίδη.
0: Εμείς δεν κάνουμε να διώξουμε τον Καρυπίδη. Κοίταξε, εδώ άκουσε με λίγο τώρα σε αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις τη γνώμη μου για τον Καρυπίδη. Εδώ έχει να κάνει ουσιαστικά και με τις λύσεις που υπάρχουν από πίσω. Για να έχει δύναμη η φωνή σου, για να έχει δύναμη η αντίδρασή σου, για να έχει νόημα να φτάσεις εκεί που έχουν φτάσει και οι συμπολίτες στο να κάνουν καταλήψεις. Πιθανολογώ τώρα σε σχέση
1: εμείς
0: με...
1: Εμείς δεν μπορούμε πάντως.
0: Ναι, εμείς αυτή τη
1: στιγμή... Εμείς δεν μπορούμε, εμείς είμαστε μισχόλεις και σχέδες.
0: Ναι, εμείς δεν κάνουμε τίποτα από αυτά τα οποία βλέπεις δίπλα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, προφανώς όμως αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι δεν υπάρχει στον Άρη ο άνθρωπος που θα δώσει δύναμη και θα δώσει και. Θα είναι ο άνθρωπος που θα πατηθεί το κουμπί των ενεργειών. Ο λόγος που θα πατηθεί το κουμπί των ενεργειών από πλευράς κόσμου. Νομίζω ότι εκεί εστιάζει τώρα αυτή τη στιγμή η διαφορά των αντιδράσεων από κόσμο σε κόσμο. Θεωρώ ότι στον συμπολίτη υπάρχει και ένας Μιστακίδης, μάλλον πιθανολογώ, από πίσω σε περιπτώσεις στο κομμάτι των αντιδράσεων να είναι αυτός που μπορεί να εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο την επόμενη μέρα του συμπολίτη. Αν δεν υπάρχει κάποιος, είναι τελείως άστοχο αυτό. Βασικά, για το ξεφύγουμε από αυτό, για να πάμε να εξετάσουμε το κομμάτι της πραγματικότητας της σχέσης Σαββίδη και ΠΑΟΞΗ, νομίζω ότι ο τρόπος που εκφράζει το ΠΑΟΞΗ αυτή τη στιγμή είναι το λιγότερο είναι πραγματικά χάριστος. Είναι δηλαδή αδιανόητο οι ατάκες που βλέπω, φύγε κλεφτοκοτά, παπατζή, άφραγγε, καταστροφέα, είναι αδιανόητα αυτά που βλέπω, δεν μπορώ να τα αντιληφθώ, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύω πάντως ότι οι αντιδράσεις τους, πίσω από τις αντιδράσεις τους υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να τους εξασφαλίσει την επόμενη μέρα. Πιστεύω ότι είναι, ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Αυτά.
1: Εντάξει, Μητσάκη.
0: Καλημέρα. Τα είπε όλα ο Αβραάμ. Χριστίνα. Τα είπε όλα ο Αβραάμ. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ερώτηση 2. Ερώτηση 1. Καλησπέρα, Δημήτρη. Εσύ τι για το σημερινό μάτς μέσω Viva, ρωτάει. Η δεύτερη ερώτηση, επίσημη εμφάνιση Ντόρτμουντ με Ντέλια στην πλάτη. Πότε θα κυκλοφορήσουν, έχω να πάρω κάτι τώρα. Κοίταξε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον μια φωτογραφία. Η πρώτη φωτογραφία από τον πανηγυρισμό στο πέταλο Κωνσταντέλια και με το παοξάκι τον Καρέτσα. Αγκαλιά με τα κεντρινόμαυρα και με ένα κασκολάκι από του Σεπετρία Περέα, α πούμε. Νομίζω τα παιδιά αυτά είναι εκεί πέρα στο πέταλο στο Βεστφάλεν είναι συνέχεια και το σημαία. Θα έχει έτσι μια πικάντικη γεύση η φωτογραφία η πρώτη που θα βγει ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα, με το Κασκόλ, με τον Μπουλντόκ στο λαιμό. Εντάξει, αυτά είναι Αυτά τώρα να σας πω κάτι. Τόσο χαβαλές που γίνεται, νομίζω ότι. Εντάξει, καλό είναι να. Είναι λογικό να συμβαίνει. Κάθε δύσκολη συνθήκη, κάθε δύσκολη κατάσταση, οποιοδήποτε από τους δύο σωματεία βιώνει κάτι, ο αντίπαλος θα το κάνει χαβαλέ. Θα το κάνει καζούρα, θα το κάνει άσχετα με τη δική του κατάσταση. Αν μπορεί η δική του κατάσταση να είναι και πολύ χειρότερη πολλές φορές, αλλά τη στιγμή θα τη διασκεδάσει. Έτσι, μην σας φαίνεται παράξενο, γιατί πολλά παιδιά βλέπω εδώ ότι. Μην ασχολείστε με τους δίπλα, να κοιτάξουμε εμείς τι γίνεται. Προφανώς αυτό ισχύει στο να μην χάνουμε το μέτρο. Δηλαδή την καζούρα και το χαβαλέ για κάποιο χρονικό διάστημα το κάνεις. Εκεί που θα ήμουν αντίθετος είναι να ασχολούμαστε μόνο με αυτό, χωρίς να μας ενδιαφέρει το τι γίνεται εδώ. Νομίζω ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Και θα μας ενδιαφέρει εδώ τι γίνεται και θα κάνουμε και το χαβαλέ μας δίπλα, όταν θα μας δίνεται τέτοια δυνατότητα να κάνουμε λίγο έτσι ένα διάλειμμα με τα δικά μας, με τη δική μας καθημερινότητα, η οποία προφανώς και χρήζει πάρα πολύ συζήτηση. Εξάλλου ολόκληρο καλοκαίρι είδαμε πράγματα τα οποία αν μη τι άλλο σίγουρα δεν είχαν καμία λογική. Ξαναλέω όμως ότι παρόλο αυτό ότι όλο το καλοκαίρι είχαμε μια διοικητική ένα διοικητικό χειρισμό όλο του καλοκαιριού του μεταγραφικού σχεδιασμού, το οποίο δεν είχε καμία λογική και πραγματικά έκανε το σταυρό σου για μερικά πράγματα. Ξαναλέω όμως ότι δεν είμαι υπέρ της ατάκας και τι έγινε που τους πήρε τώρα. Είμαι υπέρ το ότι ουφ πήρε και έκανε καλές επιλογές θεωρητικά και μου αύξησε και τον βαθμό της αισιοδοξίας για τη συνέχεια, εφόσον βέβαια σε κάποιο χρονικό διάστημα η ομάδα βρεθεί, και νομίζω ότι αυτό είναι και που θα πληρώσουμε, μακάρι να μην το πληρώσουμε, στην έναρξη του πρωταθλήματος. Δηλαδή 3-4 παιδιά από την εντεκάδα και 5 μπορεί δεν κάνανε προετοιμασία με τους παίχτες. Θα κληθούν δηλαδή να αρχίζουν να γνωρίζουν ποδοσφαιρικά τους συμπαίχτες του από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Αυτό η λογική λέει ότι θα φέρει ένα χρονικό διάστημα το οποίο ο Άρης θα έχει μια εικόνα, ας το πούμε, λίγο πιο μέτρια από τις όποιες πραγματικές δυνατότητες μπορεί να έχουν οι παίχτες ατομικά. Κρατάμε το θετικό, το ότι γίνανε κινήσεις. Έτσι, για να ξεκινήσουμε με θετική ενέργεια. Το κρατάμε ως μια ανακουφιστική εξέλιξη την τελευταία εβδομάδα. Βέβαια, για το στόπερ, ακόμα δεν έχει γίνει, η αλήθεια είναι. Εδώ πέρα τι λέει στους πρώτες 24, ο Σταμάτης. Δεν το. Στόπερ πήραμε, λέει ο Διονύσης. Όχι, στόπερ δεν πήραμε ακόμα. Αλλά θα πάρουμε. Φαντάζομαι. Ο χρόνος που έχει περάσει προφανώς και είναι πολύ σημαντικός. Έτσι. Καλημέρα, λέει ο Σταμάτης. Κρίμα. Πού είσαι, ρε Σταμάτη? Γιατί δεν μου βγάζει εμένα αυτά που με στέλνεις? Ερώτηση είπα, οξύ σε. Αν με το διαβάζει τον άλλο, δεν το βγάζει κιόλας. Άνατο. Για το παιδί από την Ντόρτμουντ. Εντάξει, Αλέξανδρος. Και κανένας δεν μιλάει. Λέει, τι δεν μιλάει κανένας? Δημήτρη, εμείς είμαστε καλά. Αλφα εθνική είμαστε. Αράξτε τι θέλετε. Σε εμάς δεν έχει έρθει ποτέ κανένας. Και το πιστεύετε ακόμα? Λέει, εγώ πιστεύω ότι έχει έρθει παλιά ένας κύριος. Για τον Όφη, λέει, πως είχε στείλει. Λέει ο Αλέξανδρος. Τη γνώμη μου για την ενοχλητική, ρε παιδί μου, πραγματικότητα που υπάρχει μπροστά μας, τη γνώμη μου την ξέρετε, ότι θεωρώ πάρα πολύ, έτσι, δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ να διανοηθώ, ότι το θεωρώ πραγματικά πολύ, έτσι, παράξενη είδηση, το ότι έναν Άρη, το έχω πει και παλιότερα, έτσι, επαναλάβουμε. Τον Άρη, το συγκεκριμένο οργανισμό, με τη δυναμική που έχει, με τα οικονομικά δεδομένα που έχει, με την θέση που έχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη, το θεωρώ πάρα πολύ παράξενο, το οποίο δεν έχει ενδιαφερθεί κάποιος άνθρωπος για την ομάδα. Αλλά βάζω άνω τελεία εκεί. Δεν μπορώ να κάνω άλλο σχόλιο, δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί, τι δεν έχει συμβεί, τι θα έπρεπε να συμβεί και δεν έχει γίνει. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν μπορώ να ξέρω. Οπότε όταν δεν ξέρεις, δεν μπορείς να εκφράζεις και με σιγουριά για οτιδήποτε. Η αίσθηση, η άποψή μου είναι ότι αν με ρωτήσεις, π.χ. Πιστεύεις ότι, ότι είναι λογικό που δεν βρίσκεται άνθρωπος για τον Άρη. Σου πω, το θεωρώ τέρμα παράλογο. Τέρμα παράλογο. Δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Ούτε είμαι υπέρμαχος της θεωρίας ποιος να βρεθεί για τον Άρη. Βέβαια θα μου κάνει αντίλογο κάποιος, θα πει ένα που δεν βρίσκεται. Τι να κάνουμε τώρα. Να, θα σου κάνει ένα αντίλογο τέτοιο και εκεί κάπου θα σταματήσει η συζήτηση. Εγώ μέσα μου θεωρώ τρομερά παράξενο το οποίο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μα συμβαίνει πάντως. Έτσι. Αυτή είναι τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Δεν έχει έρθει κάποιος και με έχει πει, ξέρεις, εγώ ενδιαφέρθηκα. Δεν ξέρω τέτοιο όνομα. Δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω συζήτηση. Η δική μου αίσθηση είναι ότι πολύ παράξενο που συμβαίνει αυτό. Πάρα πολύ παράξενο. Καλησπέρα, ο Μίτσο. Αν Μίτσο, σε αυτούς που πήραμε είναι παιχταράδες, λίγο χρόνο θέλουμε. Σημαντικό, όλοι τους κάναν προετοιμασία με την ομάδα τους όσους πήρε. Ναι, από τη στιγμή που. Αυτό το έχω ακούσει, ότι κάναν όλοι προετοιμασία. Πολλές φορές το ακούμε. Γι' αυτό λέω κι εγώ. Ότι την προετοιμασία τζάμπα λεφτά δίνουμε. Αφού είμαστε και, είμαστε και ικανοποιημένοι από αυτή την συνθήκη, ακούμε ρε παιδί μου πολλές φορές. Αυτό δεν σημαίνει να το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Αρχίζω και το βλέπω και σε άλλες ομάδες. Με τη Λίμπαρ τρελάθηκε φέτος στον Ολυμπιακό. Τα ίδια έγινε και στον Ολυμπιακό. Και αρχίζω και το βλέπω γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι παίκτες οι οποίοι τελικά καλούνται να. Είναι αυτοί οι οποίοι θα εκπληρώσουν τους ποδοσφαιρικούς στόχους της χρονιάς κάθε ομάδας, έρχονται στο τέλος. Χωρίς να έχουν κάνει την προετοιμασία, χωρίς τίποτα. Χωρίς να έχουν επαφή με το κλαμπ. Και ακούς μετά και τους οπαδούς ή τους δημοσιογράφους της ομάδας να σου λένε έτσι ανακουφισμένοι, έκανε προετοιμασία. Έκανε. Δεν είναι πίσω σε φυσική κατάσταση. Okay, έκανε προετοιμασία. Φυσικά. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι. Τι πίσω να φυσική κατάσταση. Βέβαια, υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Όταν λέμε προετοιμασία, δεν είναι μόνο η φυσική κατάσταση του παίκτη. Φυσική κατάσταση του παίκτη την έχει, είναι εξορισμού, την έχει, είναι επαγγελματίας αθλητής, κάνει χρονιές κάθε μέρα, κάθε χρόνο. Αλλά όταν λέμε προετοιμασία, εννοούμε την χημεία που πρέπει να αποκτήσει η ομάδα, τις συνεργασίες που πρέπει να αποκτήσει η ομάδα, το πώς πρέπει να γνωριστούν οι παίκτες μεταξύ τους, το πώς πρέπει να γνωριστούν και σαν χαρακτήρες και σαν ποδοσφαιριστές. Αυτά είναι η προετοιμασία. Δεν είναι αν είναι, έχουν φυσική κατάσταση ή δεν έχουν. Προφανώς και έχουν φυσική κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει. Το 74 γεννήθηκα, λέει Δημήτρη, λέει Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Κωνσταντίνη. Και ακόμα εμφανιστεί κάποιο προσωπικό Άρη, εκτός φυσικά της Μούφας με την πώληση με τη Σιδερά Αμέρικαν. Είναι σίγουρα στατιστικό για Γκίνες. Ναι. Δεν νομίζω ότι είμαστε άμυροι των ευθυνών αυτής της αλήθειας που είναι μπροστά μας. Νομίζω ότι επειδή το στρογγυλεύεις και το λες από το 1974 και καλά κάνεις, γιατί δεν είναι φαινόμενο μόνο τελευταίες δεκαετίες, θεωρώ ότι σε όλη τη διαδρομή ο Άρης, από το 1974 μέχρι και σήμερα, οι άνθρωποι που ήταν στα ηνία του συλλόγου δεν θέλαν πραγματικά να βρεθεί ο άνθρωπος. Αυτό πιστεύω εγώ. Και δεν αφορά μόνο το Θεοδωρακαρυπίδη. Αφορά όλους τους παράγοντες που έχουν περάσει από τον Άρη από το 1974 που λες και μετά. Θεωρώ ότι όλοι όσοι είχαν στα χέρια τους τον Άρη δεν περνούσαν άσχημα. Δεν υπέφεραν. Δεν βρίσκαν κανένα λόγο να απεγκλωβιστούν και να δώσουν την ομάδα να πάρουν και κανένα φράγκο από την όποια χασούρα έχουν. Θεωρώ ότι εξάλλου να μην λέμε και ένας άνθρωπος όταν υποφέρει και αιμορραγεί οικονομικά νομίζω ότι κάνει τα δύνατα δυνατά, γυρίζει τη γη ανάποδα για να βρει κάποιον άνθρωπο και να απεγκλωβιστεί ή αναγκάζεται να το κάνει αυτό και σε κάποιο ποσό λιγότερο από τα... από αυτό που έχει στο μυαλό του αρχικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το αφήνουμε το θέμα. Το αφήνουμε γιατί δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Δεν έχει νόημα να το σέρνουμε. Γιατί ο Άρης έχει μπροστά του μια χρονιά ποδοσφαιρική, την οποία πρέπει να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο και με την ομάδα. Πρέπει να ασχοληθούμε με το κομμάτι το αγωνιστικό. Ο Άρης ξεκινάει το Σάββατο μια χρονιά που θέλει τον κόσμο δίπλα του. Θέλει... ξέρετε την άποψή μου για τον κόσμο και την σχέση του με την ομάδα. Ο κόσμος πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα σε κάθε περίπτωση. Για μένα είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό, ανεξαρτήτου προσώπων και προέδρων. Και όχι για αυτό που το επιχείρημα που λένε πάρα πολλοί φίλοι μου, ότι πρέπει να έχουμε το γήπεδο. Εντάξει, το δέχομαι και αυτό μέχρι ένα σημείο, αλλά... να είναι το γήπεδο έτσι και η εικόνα του έτσι της ομάδας, ότι έτσι αυξάνουμε τις πιθανότητες του να έρθει ένας επενδυτής. Ναι, ξεφωνώ εδώ. Αλλά πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα και ηθικά. Ηθικά και να την βοηθήσουμε, γιατί αυτό σημαίνει κόσμος, αυτό σημαίνει οπαδός, αυτό σημαίνει που λέμε ότι ο Άρης διαφέρει σε σχέση με άλλα σωματεία που δεν έχουν πλούσιους προέδρους. Διαφέρουμε εμείς σε αυτό εδώ. Πού διαφέρουμε? Στον κόσμο. Αλλά να το δείξουμε κιόλας και στην πράξη. Αν έχουμε το Χαϊλάο μια εικόνα που θα θυμίζει κάποιο άλλο σωματείο και όχι τον Άρη, νομίζω ότι αφοπλίζουμε το... αφαιρούμε κομμάτι της δυναμικής μας και αφήνουμε την ομάδα να παίξει, να διεκδικήσει νίκες χωρίς την δική μας βοήθεια, που πολλές φορές μπορεί να κάνει τη διαφορά. Οπότε πάντα ήμουνα υπέρ το ότι στο Χαριλάο πρέπει να έχει μια ικανοποιητική εικόνα, ο κόσμος πρέπει να είναι δίπλα, να φωνάζει, να υποστηρίζει, να δίνει αυτό το μπουστάρισμα, να είναι αρρωγός στην προσπάθεια της ομάδος να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Πολύ έτσι απλά, πολύ κοινικά, πολύ ομά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε το παιχνίδια. Και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς την ομάδα κάθε Κυριακή να είμαστε εκεί πέρα. Γιατί θεωρείς ότι ο Άρης είναι γωνία μαγαζί? Γιατί το θεωρώ ότι είναι γωνία μαγαζί? Να σου πω γιατί το θεωρώ ότι είναι μαγαζί. Ξέρω που δεν έχετε. Μου φαίνεται παράξενο. Προσωπικά μου φαίνεται παράξενο. Και να σου πω για ποιο λόγο μου φαίνεται παράξενο. Το έχω ξαναξηγήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Άρης είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ένα γήπεδο 20.000-22.000 θέσεων, το οποίο έχει αποδειχτεί δεκάδες, εκατοντάδες φορές ότι γεμίζει για πλάκα. Δηλαδή, 3 νίκες συνεχόμενες να κάνει ο Άρης, το Χαϊλάο γεμίζει. Ένα γήπεδο το οποίο είναι μέσα στα 5 μεγαλύτερα γήπεδα της Ελλάδος, με τους 22.000-23.000 κόσμου να μην είναι ευκαταφρόνητο το νούμερο που λέμε ότι γεμίζει το Χαριλάο. Άρα από άποψη πελατειακής νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα. Και για να μην το πάμε και πέρα από το αρχικό κομμάτι του γηπέδου, του μαγαζιού του δηλαδή, το οποίο θα είναι γεμάτο και όχι γεμάτο με 5.000 ή με 3.000 ή με 6.000, γεμάτο με 22.000. Δεν είναι κανένα μικρό γήπεδο το Χαριλάο. Και άμα το πάμε και πιο πέρα από τις εικόνες και τη δυναμική που έχει προσφέρει ο κόσμος του Άρη στα χρόνια, νομίζω ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η δυναμική του. Τι να θυμηθούμε για τις 30.000 του ΆΚΑ, για τις εκδρομές στο εξωτερικό, για τις εικόνες του Χαϊλάου να γεμίζει με ένα μάτς με τον Βόλο. Νομίζω ότι αυτό δεν αφισβητείται από κανένα. Από εκεί πέρα, το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στα καλύτερά του. Να πάμε μετά στο κομμάτι του προϊόντος, ότι είναι στα καλύτερά του. Τι εννοεί στα καλύτερά του? Για έναν επενδυτή, έτσι. Ότι ο Άρης, και αυτό είναι κάτι που πιστώνουμε και στον Θόδωρο Γαρυπίδη, γιατί ο Θόδωρος Γαρυπίδης κατάφερε στην θητεία του να σε σταθεροποιήσει σε μια θέση που ναι μεν δεν μας ικανοποιεί, αλλά δεν είναι και αμεληταία. Γιατί δεν είναι αμεληταία? Σε σταθεροποιεί στην πεντάδα και με τον Άρη να έχει συνεχόμενες παρουσίες ευρωπαϊκά. Στις ευρωπαϊκές κληρώσεις, αν εξαιρέσει την περσινή χρονιά που έγινε και η γκέλα με τον Όφη που πήρε το κύπελο. Η Ελλάδα έχει 5 εκπροσώπους στο ευρωπαϊκό. στην Ευρώπη. Τα λεφτά τα οποία είναι διεκδικήσιμα στο Conference και στο Europa League είναι πάρα πολύ σημαντικά για κάθε επενδυτή. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το δέλεαρ να έχεις μία ομάδα την οποία θα παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Άρης παίζει ούτως ή άλλως σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι αγκαλιά με αυτές. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα του Θοδωρή Καρυπίδη, για να είμαστε και δίκαιοι. Τον έχει τον Άρη σταθερά στις ευρωπαϊκές κληρώσεις. Και τι του λείπει? Του λείπει τώρα το κάτι της παραπάνω, όχι απαραίτητα να είσαι και ο Μαρινάκης, για να κάνεις και δύο προκρίσεις στο κόνφερες, ή να είσαι ο Σαβίδης ή ο Μιλισανίδης ή οποιοδήποτε, για να κάνει το κλικ να βάλει την ομάδα σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο και να αρχίσει να κάνει πράγματα τα οποία θα ζεστάνουν τον κόσμο της και θα τον έχουν μονίμως στο Χαριλάου, με ταξίδια ευρωπαϊκά, με τον κόσμο να είναι. Δηλαδή μπορεί να είναι πάλι πέμπτος. Θα μικρύνει βέβαια, αλλά θα έχει αλλάξει όλη την εικόνα. Θα είναι μια ομάδα που θα παίζει και 10-15 ευρωπαϊκά μάτς το χρόνο. 10-15 ευρωπαϊκά μάτς το χρόνο σημαίνει λεφτά. Σημαίνει λεφτά, όχι αστεία. Σημαίνει αναβάθμιση του κλαμπ, σημαίνει πολλά πράγματα. Άρα η ομάδα την έχει τη δυναμική και την οπαδική δυναμική και την αγωνιστική δυναμική την έχει, είμαστε εξορισμού. Ο Άρης είναι εξορισμού ιστορικά μέσα στην πεντάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου και ο Θόδωρος Καρυπίδης το σταθεροποίησε αυτό, γιατί την είχαμε χάσει και αυτή την πεντάδα. Περάσαμε αυτό, περάσαμε. Και είναι και αυτό που του πιστώνεται στα θετικά του της κουβέντας. Και ξέρει ο άνθρωπος που θα έρθει τώρα ότι δεν χρειάζεται να είμαι και Μαρινάκης, ξέρεις. Δεν χρειάζεται να πάω στον Άρη και να πάρω και το πρωτάθλημα από την πρώτη χρονιά. Και μπορεί να μην πάρει και τίποτα. Μπορεί να είναι πάλι πέμπτος, αλλά πέμπτος με διαφορετικές συνθήκες. Πέμπτος με άλλο προφίλ και πέμπτος με γεμάτο γήπεδο. Και όχι πέμπτος χωρίς να έχει καμία έτσι στιγμή, ρε παιδί μου, του κάτι διαφορετικό. Το γεμάτο γήπεδο είναι αρκετό. Οι υπόλοιποι τέσσερις δεν είναι εμπόδιο σε έναν σοβαρό πρόβλημα. Είναι εμπόδιο οι υπόλοιποι τέσσερις, αν ήταν τέσσερις ευρωπαϊκές ομάδες. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος επενδυτής να λέει πού να πάω να μπλέξω με τους τέσσερις μαφιόζους. Είναι πάρα πολύ λογικό. Και όντως θα ήταν μια απάντηση η οποία θα είχε βάρος. Πού να πάω να μπλέξω εγώ, ένας σοβαρός άνθρωπος, τώρα με τους τέσσερις μαφιόζους. Ισχύει. Δεν θα μπλέξει.

0: βασικά είμαι, του το έχω πει κιόλας, ότι τι ακριβώς, ποιο είναι το επιχείρημα το οποίο θα καταρρεύσει αυτό το πού να πάω να μπλέξω με τους τέσσερις. Δεν μπλέξεις με κανέναν. Με κανένα δεν μπλέξεις. Κρατάς, βγάζεις την ομάδα πέμπτη, όπως την έβγαλε, τη βγάζει και ο Θόδωρος Καρυπίδης τη βγάζει πέμπτη και τη βγάζει και με συνέπεια πέμπτη, έτσι. Συμμετέχεις σε ευρωπαϊκές κληρώσεις και πηγαίνεις με άλλη διοικητική μαγιά και οικονομική δύναμη να αποκλείσεις τα ευρωπαϊκά χωριά που σου έρχονται τον Ιούλιο και δεν μπορείς να τα αποκλείσεις. Και όταν θα μπεις σε έναν όμιλο του Conference, θα μπεις σε έναν όμιλο του Europa, θα ψηλώσεις, θα μεγαλώσεις, θα βρει νόημα η επένδυσή σου και φυσικά θα δυναμώσεις και αγωνιστικά. Κάποια στιγμή, όσο μεγαλώνεις ποδοσφαιρικά, θα φτύνουν και κάποιες επιτυχίες στην Ελλάδα. Εδώ ο Όφι, χωρίς να έχει κανέναν φοβερό παράγοντα και χωρίς να πάρει το... χωρίς να κάνει το, τη διαφορά οικονομικά, βρήκε τη στιγμή του και πήρε ένα κύπελο από τον ΠΑΟΚ, θα μπει και σε έναν όμιλο Europa League, θα πάρει και κάποια λεφτά και αν τα δουλέψει σωστά, αν τα δουλέψει, νωρίς είναι ακόμα, θα δούμε γι' αυτό τι θα κάνει, αν τα δουλέψει σωστά μπορεί να σταθεροποιηθεί σε ένα υψηλό σημείο που μπορεί να μας βάλει και εμάς δύσκολα, αν και θεωρώ ότι ο Άρης φέτος θα επανακτήσει αυτό το... Ούτως ή άλλως και πέρσι ακόμα τον Όφη τον περάσαμε, αλλά έγινε το τσάφι με το κύπελο. Δεν χρειάζεται κανένας επενδυτής να τα βάλει με κανένα από τους τέσσερις. Χρειάζεται να διοικήσει την ομάδα σοβαρά, να έχει μια συγκεκριμένη οικονομική δυνατότητα, όχι η εφάμιλη του Μαρινάκη, που να μπορεί να φέρει επιτυχίες που δεν ενοχλούν τους τέσσερις. Σε πρώτη φάση. Πάλι πέμπτος θα βγαίνει ο Άρης. Αλλά δεν θα βγαίνει με 20 βαθμούς διαφορά, θα βγαίνει με 5. Θα είναι, μπορεί να κάνει και μια πρόκριση παραπάνω στο κύπελο, μπορεί να φέρει και να είναι και σε μια μέρα η μέρα του και να πάρει και ένα κύπελο. Το οποίο το αφήνω και σε δεύτερο χρόνο και είναι και σύμπτωση, είναι και συγκυρία, είναι και για δύο. Αλλά δεν έρχεσαι σε αντίθεση. Μπορεί να σε σφάξουν που λέμε με τους τέσσερις μαφιόζους κλπ. Αλλά δεν έρχεσαι σε πόλεμο με τους τέσσερις μαφιόζους που αποτελούν τέτοιο. Πάμε σε διάλειμμα γιατί έχω και σκονάκι εγώ, έτσι. Έχω και σκονάκι. Λοιπόν, περιμένω απάντηση. Τι απάντηση περιμένεις εσύ, ο Θεέ μου, τι απάντηση. Μια απλή ερώτηση κάνω προς το ένα βασίγμα. Τι θα πούν στη Νέα Δημοκρατία, στη ΔΕΘ. Έχει πολύ γνωστά, πολύ δουλειά μπροστά του ΑΣΥΓΜΑ. Πάρα πολύ δουλειά. Και τον βάζουν και πολλές τρικλοποδιές στον ΑΣΥΓΜΑ και τον βάζουν και πολλές τρικλοποδιές και εκ των έσω. Έτσι μαθαίνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν σε διαφημισούλες. Πού είμαστε? Πήγε μία η ώρα. Μία η ώρα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε

0: Με υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Αχ, πίνασα.
5: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You,
4: το δικό μου αγαπημένο.
6: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
6: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
6: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
6: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
24: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Yellow Radio 101,7. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2, έτσι, να πούμε και ό,τι εσείς άλλο θέλετε. Ξάλλου αρχίζει η χρονιά σήμερα. Σωστά. Αρχίζει η χρονιά σήμερα στην Ευκαρπία με την ομάδα να παίζει με την Καρδίτσα. Γεια σου, Ερεμίτσο, γύρισα στο από άδεια, άνοιξα το ραδιόφωνο. Και τι ωραία που ακούω αργιανή φωνή σαν τη δική σου επιτέλους, γιατί τόσο καιρό είχα καιρό να ακούσω ραδιόφωνο, διακοπές κλπ. Ευαγγέλη, καλημέρα Ευαγγέλη. Για να ακούσουμε και αντίπα λίγο. Να, το αργιανάκι, το άρρωστο. Τι θα γίνει τώρα, θα μας ανοίξει αυτό ή όχι? 2-3-10-3-28-8-28 το τηλεφωνικό κέντρο στην διάθεσή σας για ό,τι εσείς θέλετε να σχολιάσουμε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Για να ακούσουμε και τον αντίπαλο.

0: 2-3-13-28-8-28 στην διάθεσή σας. Επιτέλους μία εκπομπή να ακούσουμε τα πολύ καιρό, λέει ο Κώστας. Ήταν εκτός ραδιοφωνικής επαφής το καλοκαίρι. Καλημέρα Κώστα. Πρέπει να σας φιλτράρω και τα μηνύματα. Ξέρετε εγώ τώρα τι γίνεται με εμένα, έτσι. Ξέρετε ότι πολλές φορές ξεκινάω να διαβάσω ένα μήνυμα και το βλέπω λίγο επιθετικό κάπως, οτιδήποτε, και προσπαθώ μετά να το αλλάξω λίγο. Καλημέρα!
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Γεια σου.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Ευτυχώς σε ακούμε.
0: Ευτυχώς.
1: Καλή αρχή.
0: Άλλοι λένε ευτυχώς, άλλοι λένε δυστυχώς. Εντάξει.
1: Τι λέει, η ομάδα καλά πάει, έτσι.
0: Τι εννοείς, τι εννοείς, πού το ξέρουμε αυτό?
1: Στο μπάσκετ είμαστε καλοί.
0: Καλά,
1: θα γίνουμε καλοί.
0: Δεν αρχίσαμε ακόμα.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: δεν αρχίσαμε,
0: ναι. Είμαστε καλά, εντάξει. Ναι.
1: Φαίνεται ότι είμαστε σε καλό αυτό.
0: Έτσι φαίνεται. Ναι. Να το δούμε στην πράξη.
1: Στο ποδόσφαιρο θα δούμε, σιγά.
0: Θα δούμε στο ποδόσφαιρο.
1: Επιθετικά νομίζω από το κέντρο και μετά είμαστε καλοί. Έτσι
0: από το κέντρο και μετά υπάρχει μια μεσοεπιθετική ατομική ποιότητα, είναι αναμφισβήτητο αυτό. Υπάρχουν κάποια καλά παιδιά, ο Καντεβέρε, ο Γκαρέ,
1: ο Ράσιτς,
0: ο Κουαμέ,
1: Γκαρέ,
0: ναι.
1: Εκεί μπροστά είμαστε καλοί είμαστε.
0: Νομίζω καλή ότι υπάρχουν είμαστε. Κάποια παιδιά τα οποία έχουν αναμφισβήτητη ατομική ποιότητα. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Τα ερωτήματα, Γιάννης, έτσι.
1: Να τους δέσει, ναι.
0: Ένα είναι το
1: να τους δέσει, ναι.
0: Ένα είναι να γίνουμε ομάδα, να γίνει αυτή η ατομική ποιότητα, να γίνει μεσοπαιδευτική λειτουργία συνόλου που να βρίσκονται οι παίχτες. Το δεύτερο είναι οι λύσεις που ήρθαν τώρα τελευταία. Τρεις παίχτες που ήρθαν, που έπρεπε να έρθουν το καλοκαίρι. Οκ, ήρθαν όμως. Θα έρθουν και άλλα παιδιά τώρα, στόπερ. Λογικά θα πάρουμε σήμερα, αύριο στόπερ. Αυτά τα παιδιά να δεθούν και αυτά με την ομάδα και να προσφέρουν μεσοαμυντική πλέον σταθερότητα.
1: Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Αριστερά πάσχουμε λιγάκι τώρα, έτσι όπως φαίνεται.
0: Μπακ, λες, για μπακ.
1: Για μπακ, ναι.
0: Πήραμε δηλαδή, αυτόν τον Ρίτσαρντς.
1: Με τον Κερκέζ και με τον Αντωνιάδη δεν πρόκειται.
0: Ποιο είναι
1: τώρα τον Ρίτσαρντς, αυτό, έτσι. Άλλον έναν έμπειρο θέλουμε εκεί πέρα.
0: Θέλουμε δύο παίκτες.
1: Δύο παίκτες ακόμα.
0: Ένα που πήραμε. Τον Ρίτσαρντς νομίζω ότι τον έχουμε πάρει αυτόν, έτσι δεν είναι?
1: Και άλλον ένα θέλουμε.
0: Και άλλον ένα.
1: Σε περίπτωση τραυματισμού ή απώλειας.
0: Θέλουμε άλλο. Θέλουμε δύο στόπερ. Σωστά.
1: Κοίταξε. Για την ώρα μπορούμε να βάλουμε και τον Τιάμε αυτόν τον νεαρό, να πούμε. Θα το δοκιμάσουμε, θα το δούμε και αυτόν. Εντάξει. Είναι 18 χρονών αλλά είναι κορμί, να πούμε, που μπορεί να βοηθήσει εκεί στην άμυνα. Δεν ξέρω για το
0: η κατάσταση στα στόπερ τώρα αυτή τη στιγμή είναι κάτι παραπάνω από τραγική, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να είμαστε ειλικρινείς. Και είναι τραγικό το ότι η ομάδα ένα ολόκληρο καλοκαίρι δεν μπόρεσε να βρει ένα ή δύο στόπερ να έχει τουλάχιστον τη βάση της καλυμμένη και να ψάξει μετά και το βάθος στην ομάδα. Ωραία. Αυτά εδώ είναι μια αλήθεια.
1: Για την εμπειρία του αυτού του Φαμπιάνου θα βάζουμε και κανένα παίκτη, όπως είναι
0: ο Φαμπιάνο στα 36 του δεν γνωρίζει κανείς τι χρονιά μπορεί να κάνει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι κάλλιο αργά παρά ποτέ, λέει μια παροιμία. Και φυσικά επειδή μας ενδιαφέρει η ομάδα και να επιτέλους να έχει λύσεις, η είδηση ότι τελευταίες εβδομάδες στη δισκογραφία ότι ήρθαν τρία παιδιά τα οποία έχουν ένα καλό βιογραφικό. Ένα δεξί μπακ, ένα αριστερό μπακ, ο τερματοφύλακας.
1: Και τερματοφύλακας, ναι.
0: Παίζουμε με τις ώρες για να έρθει και ο στόπερ.
1: Ευτυχώς που ήρθε και τερματοφύλακας, είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
0: Να δούμε.
1: Βέβαια.
0: Να δούμε.
1: Γιατί τώρα δεν μπορώ να στηριχτώ τώρα στο Διώδη και στον άλλον.
0: Εγώ το Σοκράτη τον αγαπάω, αλλά.
1: Για να είναι
0: η εικόνα του δεν είναι αυτή η οποία θα ήθελα να
1: είναι. Για τον Άρη, δεν είναι για τον Άρη. Έτσι, έτσι, Δημήτρη.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω και ένα συναισθηματικό δέσιμο με τον Σοκράτη. Σαν παιδί και στην θητεία και στον Άρη του, η επαφή του με τον Άρη.
1: Μπορεί να έχει τη θητεία του στον Άρη, μπορεί να έχει.
0: Και το θεωρώ και καλό τερματοφύλακα. Δηλαδή πέρσι, χάρηκα όταν ήρθε ο Δουγάρης.
1: Στα τελευταία χρόνια δεν είναι ο τερματοφύλακας.
0: Με διέψευσε. Εντάξει. Με διέψευσε. Η χρονιά που έκανε δεν ήταν καλή και το ξεκίνημα τώρα στα φιλικά πάλι δεν είναι καλός. Αλλά Γενικά, αν με ρωτήσει.
1: Θα γίνει καλό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Είναι 32-33. Πόσο
0: εντάξει, okay.
1: Πώς θα γίνει αυτό.
0: Εννοείται ότι η ομάδα ήθελε τον
1: τροφύλακα. Δημήτρη, εντάξει, εντάξει.
0: Καλά, δεν είπα να γίνει καλό. Δεν είπα να γίνει καλό. Είπα να κάνει καλή χρονιά. Έχει κάνει στη θητεία, στην καρδιά του καλές χρονιές. Σωκράτης. Δεν είναι ότι ξαφνικά να γίνει καλό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να κρατάμε αυτό. Ότι
1: πάμε
0: η εικόνα του.
1: Τελείωσε.
0: Η εικόνα του δεν είναι. Πήραμε τροματοφύλακα τελικά αυτό.
1: Εντάξει, άλλον έναν.
0: Τι άλλο, να έχουμε τέσσερις δηλαδή, τι θες
1: να φύγει. Ζητάω πολλά, είπα για δύο αριστερά μπακ.
0: Δύο αριστερά μπακ χρειάζεσαι.
1: Για δύο τερματοφύλακες.
0: Δεν νομίζω να πάρει ένα τερματοφύλακα. Δεύτερο και τρίτο τερματοφύλακα έχει. Το Μάκετς και το Διούδη. Δεύτερο και τρίτο. Ήθελε τερματοφύλακα, συμφωνώ.
1: Άντε, θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, έτσι θα γίνει. Δεν νομίζω ο Άρης να πάρει και άτομα το φύλακα. Αλλά είτε συμφωνούμε είτε όχι. Αλλά ο Άρης, να συμφωνήσουμε όλοι ότι ήθελε τερματοφύλακα για βασικό. Σε αυτό νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο. Τον πήρε. Από εκεί πέρα, εδώ έχουμε κάνει χρονιές, ρε Γιάννη, με ένα τερματοφύλακα και κανέναν άλλον. Όχι χρονιές. Τρεις χρονιές είναι ακόμα και εσύ μου θες και τέταρτο τερματοφύλακα. Δηλαδή κάπου όπα. Δηλαδή,
1: Το διώξαμε και αυτό.
0: Ήθελα να σου πω ότι έλεγε ότι. Ναι, το έλεγα. Διαψεύστηκα. Ναι, το έλεγα. Εντάξει, πάντως, αφήνω.
1: Λοιπόν, και για το κέντρο είμαστε εντάξει.
0: Μέσω επιθετικά είμαστε καλά.
1: Ναι.
0: Μέσω αμυντικά είναι το θέμα λίγο.
1: Χόγκλα, εκεί πέρα εντάξει.
0: Να δούμε και το Χόγκλα.
1: Αν έρθει και ο Μανού θα γίνουμε.
0: Ο Μανού δεν θα προσφέρει κάτι σε άμυνα.
1: Μέσω επιθετικά θα είμαστε φοβεροί.
0: Έγινε, φιλιά.
1: Έγινε.
0: Με πρόλαβες, λέει, να σου πω ότι έριξε όταν είσαι Διούδης. Καλά, σιγά μην ξεφύγω από σένα. Αλλά ξέρεις, έχω ένα χούι να. Εκτός ότι θυμάμαι, μάλλον μπορεί να ξεχάσω των αλωνών τις ατάκες που χρήζουν μετά από καιρό να τις ξαναθυμηθούμε. Μπορεί να τις ξεχνάω. Αλλά τις δικές μου, τις αστοχίες δεν τις ξεχνάω. Και είμαι ο πρώτος που τις λέω. Όταν ήρθα, όταν πέρσι τέτοιο καιρό, λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει με τη χρονιά με Διούδη Αθανασιάδη. Εγώ έλεγα ότι ο Διαιώδης ήταν βασικός. Έτσι έλεγα. Ναι. Τρίχες. Δεν ήταν έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Αθανασιάδης και με διαψεύσανε και οι δύο. Ένας θετικά και ο άλλος αρνητικά. Δηλαδή εντελώς εκτός πραγματικότητας ήμουνα. Σε σχέση με αυτά που γίνανε μέσα στη χρονιά, λέω έτσι. Ο Αθανασιάδης έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, την οποία δεν την εξαργύρωσε στον Άρη. Άλλο θέμα προς συζήτηση αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο Άρης δεν πήγε μια δεύτερη χρονιά τον Αθανασιάδη, χωρίς να τρελαίνω τον Αθανασιάδη. Ξάλλου, πριν λίγα δευτερόλεπτα σας είπα ότι δεν τρελαινόμουν εξ ορισμού τον Αθανασιάδη, αλλά εν πάση περιπτώσει έκανε τη χρονιά που έκανε. Αλλά το προσπερνάμε, γιατί εντάξει, ποτέ δεν ήμουνα και ποτέ δεν θα με ακούσετε εμένα να λέω ότι μη φύγει ο συγκεκριμένος παίχτης. Πόσο μάλλον ο Αθανασιάδης. Ακόμα και σε πολύ μεγαλύτερους παίχτες. Ποτέ δεν θα με ακούσετε. Γι' αυτό σας είπα και για τον Κωνσταντέα, για τον ΠΑΟΚ, ότι δεν αποτελεί για μένα πρόβλημα το ότι φεύγει κανένας παίχτης από καμία ομάδα για την ίδια την ομάδα. Πρόβλημα είναι αν δεν αντικατασταθεί ή αν τα χρήματα δεν πέσουν στην ομάδα και πάνε στην τσέπη του Προέδρου. Ή καλυφτούν άλλες, πώς το λένε, ανάγκες και δεν πέσουν στο αγωνιστικό. Τότε η ομάδα αποδυναμώνεται αγωνιστικά. Αν τα 25 εκατομμύρια π.χ. του Κωνσταντέλια πέσουν στο αγωνιστικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα είναι κερδισμένος από την αλλαγή. Αν δηλαδή ο Άρης δεν έδωσε τα 300.000 στον Ασιάδη, τα 280 πόσα έδινε, και έπαιρνε τερματοφύλακα άμεσα, τον πήρε τον Βέλιο αυτόν τον Πορτογάλο. Τον πήρε. Αν τον έπαιρνε άμεσα, νομίζω δεν θα υπήρχε καμιά κουβέντα για τον Αθανασιάδη. Υπήρχε κουβέντα στη συντηρία, ήταν η κουβέντα για τον Αθανασιάδη, γιατί δεν έχονταν κανένα τερματοφύλακα. Έληξε αυτή η κουβέντα. Πήραμε έναν παιδί από την Πορτογαλία, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλό βιογραφικό και ελπίζουμε να το δικαιώσει, να το επαληθεύσει μέσα στο γήπεδο. Αυτό. Λοιπόν, θέλουμε οπωσδήποτε αριστερό εξτρέμ. Δεν γίνεται να θεωρείται ο Γιαννιώτας βασικός. Συμφωνώ. Όπως επίσης χρειαζόμαστε δύο βασικά center back, συμφωνώ. Ούτε ο Φαμπιάνο πρέπει να είναι βασικός. 100%. Συμφωνώ σε όλα αυτά που γράφεις. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα. Χατζή!
0: Τι θες?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γιάννης Λαγκαδά.
0: Καλά, τι είναι, καλή μόνο.
2: Πήρα να πω καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
0: Άντε, Ραγιανάρα.
2: Και ότι μια ομάδα,
0: ναι,
2: είτε μας αρέσει είτε όχι,
0: ναι,
2: είναι αυτή που μας εκφράζει.
0: Βέβαια.
2: Οπότε στα καλά και στη στραβή θα είμαστε εκεί. Θα πάρουμε τα οπαδικά μας παιδιά θα βάλουμε τα κασκόλ μας και θα κατηφορήσουμε ή θα ανηφορήσουμε όλη την ευκαρπία.
0: Ναι,
2: όχι γιατί έχει ανάγκη η ομάδα μας εμάς για να κερδίσουμε, καλά, αλλά γιατί έχουμε εμείς την ανάγκη την ομάδα μας για να είναι καλά η εβδομάδα μας, αδερφέ.
0: Ναι.
2: Μπάλα, μπάσκετ και όπου χρειαστεί. Χωρίς να κοιτάμε μεταγραφές, ποιος θα παίξει, ποιος δεν θα παίξει, και να κάνουμε μια ωραία χρονιά. Και όπως λέμε κάθε χρονιά και γινόμαστε γραφικοί, κάτι μας χρωστάει ο χρόνος. Κάποια στιγμή θα έρθει εμείς εκεί τη δουλειά μας, το βιολί μας.
0: Για να
2: το
0: δούμε.
2: Το βιολί μας, Χάτζη.
0: Οπότε ραντεβού ευκαρπία.
2: Έλα.
0: Ραντεβού ευκαρπία.
2: Ευκαρπία, ναι. Θα έχει, φίλε, πάρα πολύ κόσμο. Όπως θα έχει πάρα πολύ κόσμο και στην Τρίπολη το Σάββατο.
0: Ορίστε, ο γιος μου τώρα με στέλνει.
2: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, φίλε Χάτζη μου. Γιατί έτσι μας μάθατε εσείς και έτσι οφείλουμε εμείς να μάθουμε στους νεότερους.
0: Τώρα δεν ξέρω αν μας
2: τα χρώματα αυτά που αγαπάμε έχουν ένα κώδικα, φίλε. Ο κώδικας λέει δεν σε αφήσαμε ποτέ.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούει.
2: Κάποιοι λείπουνε χιλιόμετρα, κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή και για κάποιους είμαστε εκεί πέρα. Εγώ την τρέλα που έχω από το πρωί να φορτώσω το αυτοκίνητό μου με τα παιδιά από το σύνδεσμο και να πάμε στο γήπεδο, δεν περιγράφεται, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Γιατί, γιατί αυτό είναι ο Άρης, ρε φίλε.
0: Γιάννη...
2: Ούτε κομπλεξικός είμαι, ούτε αβαντάρω τον πρόεδρο,
0: καλά,
2: ούτε αβαντάρω τον αντιπρόεδρο, ούτε αβαντάρω τον Χατζηαθανασίου, ούτε αβαντάρω τον Πόχο.
0: Αυτό το κάνεις, δεν πειράζει.
2: Κατάλαβες,
0: ναι.
2: Έλα.
0: Όχι, αυτό να το κάνεις, δεν πειράζει. Πλάκα κάνει.
2: Α, το Χάτζη, ναι. Ναι. Ο, και κατακλείδι, ρε φίλε, δεν γουστάρουμε και όλους τους δημοσιογράφους στο γέλο, αλλά είναι 101 και 7 παίζει όλη τη μέρα. Γιατί άλλο είναι το μήνυμα που πρέπει να περνάς όταν έχεις αυτή τη συχνότητα.
0: Έτσι.
2: Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Πάντως δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα ο γιος μου. Ο γιος μου με στέλνει μήνυμα και με λέει, έλα, τελείωνε με την εκπομπή γιατί πρέπει να πάμε στο γήπεδο.
2: Ε, ναι, μωρέ, τώρα. Αυτό, Χάτζη, γι' αυτό σε πήρα. Πάμε δυνατά, Άρης κουλτούρα, εγώ αυτό έχω να δηλώσω στα, ναι, 38 μου, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Άρης κουλτούρα, ούτε να προσθέσω κάτι άλλο. Άρης κουλτούρα, αδελφέ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Με 33 βαθμούς, εκεί πέρα, στο πρώτο επίσημο και το Σαββάτο μας, Ψυγιάκη και Τρίπολη. Γιατί, Άρη μου, δεν γίνεται αλλιώς. Και μην έχετε ζωστρέφεια. Για κανέναν πρόεδρο, για κανέναν σύνδεσμο, για κανέναν συναριανό σας. Αν θα πάτε σε ένα καρεκλάκι στα τσιμέντα και καθίσετε, θα το κάνετε γιατί εσείς το θέλετε. Έτσι μας μάθανε, έτσι θα μάθουμε τον Αριανό. Καμία λέζα και ζωστρέφεια. Κουράσαμε.
0: Να σε καλά, να σε καλά, γιατί, να σε καλά. Λοιπόν, ωραίο σου Γιάννης. Φέρε ένα αμυντικό ακόμα, ένα αριστερό εξτρέμ, κατά σειρά και διώξε κατά σειρά Μωρόν, Αλφαρελά, Δόνη, τον Μπουσαΐτ, τον Μάικιτς και δώσε ιδανικό τον Νίνκ. Και γήπεδο να στηρίξουμε την καψούρα μας, να δούμε λίγη μπάλα και να... Κράζουμε τον Καρυπίδη, λέει. Ρε Νταλκάς, καλημέρα. Ναι. Ναι. Μπρόντο. Όχι, ε. Παρακαλώ. Ναι, ακούγεται κάτι από μέσα, αλλά φωνούλα δεν ακούγεται. Μήπως είναι κανένας από τα παιδιά που κάνουν αποχή και θέλουν τίποτα, κατάληψη, θέλουν καμιά βοήθεια, κανένα νεράκι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
3: Καλά. Σε πήρα για πολύ καλά ξύμα, πήρα πριν.
0: Δεν ακούγεσαι, ρε φίλε. Όχι.
3: Τώρα με ακούς.
0: Ε, ας πάρει, δόξα Θεώ. Μήπως πήγες να κάνεις καμιά κατάληψη και δεν είναι...
3: Από εκεί έρχομαι, πήγα νεράκια.
0: Α, πήγες νεράκια, καλά έκανες.
3: Ναι.
0: Είναι στη δεύτερη μέρα της κατάληψης.
3: Μην το γυρνάς τώρα από εκεί, πέρα κάτσε να τα ακούσεις εσύ.
0: Ε, άντε, ρε, εδώ είμαι, δεν έφυγε.
3: Λοιπόν, θα συνδέσω δύο τηλεφωνήματα. Το πρώτο του Αβραάμ.
0: Ωραίος.
3: Και έναν εσωτερικό μονόλογο που έκανες,
0: εγώ,
3: που τον έκανες δημόσια, ναι, που εξέφρασες στην ουσία τον έρωτά σου προς τον Σωκράτη Διούδη, λέγοντας χαρακτηριστικά τι καλό παιδί που είναι.
0: Καλά, όμως έκραζε, δεν αυτό μου.
3: Ναι, γνωρίζοντας όμως ότι έχεις και μια κόρη, δεν έχεις.
0: Να το δώσουμε για γαμπρόλες.
4: Μπορεί να το κάνεις
0: γαμπρόλες. Ναι, βρε γόρι μου, αλλά σε πω κάτι. Δεν θα μπορούσα να το πνίξω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να με αποθεώσεις.
4: Όχι, όχι.
0: Δεν θα μπορούσα να το αποφύγω.
4: Ναι, τι είπες. Εντάξει, είπα ότι είμαι καλός θεματοφύλακας και δεν δικαιώθηκα και εντάξει.
0: Δεν θα μπορούσα να το αποφύγω αυτό. Ξέρεις πολλούς το κάνουν τέτοιο πράγμα. Τα με κοϊδεύεις. Ξέρεις πολλούς να λένε ότι εγώ πριν ένα χρόνο είπα γι' αυτόν ότι ήμουν ικανοποιημένος. Ξέρεις πολλούς να το λένε αυτό.
4: Θες να σε πω ποιος το κάνει προσχηματικά αυτό από τους απέναντι.
0: Ποιος.
4: Είναι πολύ μεγάλη ντροπή, δεν θέλω να σε βάλω σε σύγκριση με αυτό. Ο Βασιλόπουλος το κάνει.
0: Το κάνει αυτό.
4: Βέβαια.
0: Δεν το ακούω.
4: Το είχα πει εκείνο, αλλά εντάξει, άλλαξαν οι καταστάσεις και τα δεδομένα. Και ο Σοκράτης ούτε ψήλωσε. Θέλει άλλους 10 πόντους για να θεωρηθεί επαγγελματία θεματοφύλακας. Έχει μία πτώση.
0: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη.
4: Στα ριφλέξ του έχει μία πτώση.
0: Συμφωνώ, ναι. Το είδα στην πράξη. Ναι.
4: Το χαλκιά είναι το κόψιμο της Λεύκας το λεγόμενο.
0: Το είδα στην πράξη. Δεν έκανε. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το ξέρω. Το βλέπω.
4: Έπεσαν 6 σουτ πάνω, το έφαγε 6 γκολ. Η ομάδα και εγώ ήταν για τα μονοθύλακα. Εγώ καθόμουν σαν να
0: μην. Ναι, συμφωνώ ότι γεγόμασταν τελικά.
4: Γιατί
0: ναι.
4: Μέχρι πριν ανακοινώσουν ότι φέρνουν το.
0: Ναι, και δεν είπα κιόλας ότι απορώ πως τα μονοθύλακα δεν πήραμε μόνο το καλοκαίρι. Αυτό δεν είπα.
4: Μπράβο. Ναι. Κανένας δεν μιλούσε όμως για τα ρόντα.
0: Όχι.
4: Για center back,
0: ναι. Και αυτό δεν είπα ότι απορώ γιατί γίνονταν αυτό. Έπρεπε να φάμε τα 6 δηλαδή για να γίνει αυτό.
4: Ο Πορτογάλος, επειδή είπε στον Αβραάμ ότι για την Εθνική Πορτογαλίας ήταν στην κλίση του φετινού Μουντιάλ ως τέταρτος θεματοφύλακας.
0: Και δεν πήγε. Ναι, πήγε, δεν πήγε.
4: Δεν ξέρω αν τον είχε εκεί μαζί του.
0: Το ξέρω. Ξέρω ότι έχει μια κλίση, μια συμμετοχή νομίζω.
4: Και έχει βγει καλύτερος Πορτογάλος.
0: Ναι, πριν 3 χρόνια στο πρωτάθλημα.
4: Στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, το είπα. Θα
4: τους παίζανε εντός, έτσι.
0: Ναι, ναι, στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.
4: Ναι, εγώ θα κάνω μια εκτίμηση ότι ό,τι και να είναι, με τις περγαμηνές που έρχεται από αυτούς που έχουμε είναι λίγο καλύτερο.
0: 100% φίλε, εννοείται.
4: Αυτό.
0: Καλά, ότι εννοείται.
4: Τώρα, να πω και ένα άλλο λίγο έτσι, gossip.
0: Τι.
4: Όταν σου είπα, Αβραάμ, ναι. Μεταγραφή είναι 3,5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
4: Και λες εσύ, το διάβασα.
0: Το διάβασα.
4: Ήθελα να σε βλέπω την ώρα που έχεις το Φρέντο. Και στο κινητό βλέπεις ότι είμαι καλά. Γύρι τα 3,5 εκατομμύρια. Ήθελα να είμαι ακριβώς απέναντι
0: Είσαι αλήτης. Πραγματικά έγινε αυτό.
4: Να δω το μηδίασμα που έκανε ο Κάτσιος.
0: Είσαι μεγάλος αλήτης.
4: Τώρα θα σου πω κάτι άλλο ως προσωπική άποψη.
0: Το έκανε αυτό πάντως.
4: Δες, ο Ρίτσαρντς για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι το 23-24 που έπαιζε στο Γαύρο. Επειδή είναι πολύ επιθετικό μπακ, πιο πολύ από όσο πρέπει.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι στο Γαύρο αυτό να έλεγε.
4: Το θυμάμαι, είχε μια κοτσίδα πιασμένη πάνω στο κεφάλι.
0: Έπαιξε δηλαδή, πώς τα μάτσα έκανε στον Ολυμπιακό.
4: Έπαιξε.
0: Έκανε.
4: Έπαιξε, το ξεκίνησε βασικό, πρέπει να έπαιξε. Ναι, 20 μάτσα σίγουρα έπαιξε. Είναι φουλ επιθετικό μπακ.
0: Δηλαδή ψηλό εξτρεμάκι είναι, με λίγα λόγια λες.
4: Στην ουσία εξτρέμ είναι. Και επειδή διαβάζω και για τον άλλον που δεν έχω καμία γνώση, το δεξί. Ότι όσοι τον περιγράφουν λένε για ένα μπακ το οποίο είναι πολύ θετικό, τον Πετρίς, μπράβο, με πολλά ανεβάσματα και καλές έντρες κτλ. Εκείνο που θέλω να πω εγώ, Χατζή, είναι ότι χρειαζόμαστε δύο σέντερ μπακ, εννοείται. Δεν συζητάω ότι ο Φαμπιάνο θα μπει σε μια διαδικασία να παίξει 5 μάτς συνεχόμενα, τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρεις τι είναι, θα πω την κακία μου.
4: Δεν είναι καλός αθλητής.
0: Θα πω τώρα λίγο την κακία μου.
4: Δεν μπορείς να το φορτωθείς πάνω στο Φαμπιάνο.
0: Έχεις πολλούς παίχτες. Είναι, μάλλον, έχεις πολλούς παίχτες, δεν ξέρω πόσοι είναι, που δεν μπορούν να παίξουν 5 συνεχόμενα μάτς. Για κάποιο λόγο έχεις, καθένας.
4: Έχεις, ναι.
0: Αυτό είναι.
4: Λένε οι ρεπόρτερ του Άρη ότι άμα είχε πολύ καλή εμφάνιση, εγώ συμφωνώ να κρατηθεί ως τέταρτος ή ως τρίτος και να εξελιχθεί. Γιατί άμα τον πετάξεις μέσα και του πεις πάρει τη φανέλα στο σπίτι, είναι ο μόνος εύκολος τρόπος να τον καταστρέψεις.
0: Για ποιο μιλάμε.
4: Τα 18 του.
0: Α, τον κάμψεις.
4: Σιγά σιγά θα τον βάλεις για να... και ο Γρηγορή το έχει αυτό το σιγά σιγά. Mm-hmm. Δηλαδή αν δεν είσαι έτοιμος δεν παίζεις.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η ομάδα είναι αναγκαστικά να πάρει δύο στόπερ το μίνιμουμ.
4: Όχι αναγκαστικά με το πιστόλι στον κρόταφο.
0: Ναι, το μίνιμουμ δύο στόπερ, να υπάρχει δηλαδή, ένας τρίτος ο Φαμπιάνο να έρθει
4: καλύτερα
0: να
4: δίνει. Να έχω τον Κέρκες, πώς το λένε, τέλος πάντων, δεύτερο αριστερό μπακ.
0: Ποιόνα.
4: Και να πάρω... πώς το λένε αυτό, ξέρω εγώ. Κέρκες, κάπως έτσι το
0: λένε. Πάμε.
4: Δεν το λένε έτσι.
0: Το λένε Κέρκες, ναι.
4: Εντάξει, εκεί εμείς αυτόν τον ξέραμε ότι υπήρχε, δεν ξέρεις, εσύ ξέρεις ότι υπήρχε.
0: Εγώ
4: όταν ξεκίνησα την προετοιμασία δεν ήξερα ότι υπήρχε στην ομάδα.
0: Ξέρω και το παιδί αυτό αν ξέρει ότι είναι στον Άρη, τέλος πάντων.
4: Πάμε. Το διάβασα κάπου εκεί πέρα, αλλά αυτός που είναι, που ήταν χαμένος.
0: Ναι. Νομίζω ότι δεν τον ξαναδείς.
4: Και εγώ έτσι νομίζω. Mm. Αλλά σου λέω στη χειρότερη, με το πισόλ στο κρόταφο θέλουμε δύο center back. Καλύτερα, ξέρω εγώ, βάλω τον Αντωνιάδη σιγά σιγά, τι να πω.
0: Δεν ξέρω.
4: Αλλά δύο center back να πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, βέβαια. Ισχύει.
4: Και ειδικά στα πρώτα παιχνίδια τώρα, που η άμυνα θα είναι, ακόμα και να τα πάρεις, θα είναι σε αποπροσανατολισμό. Ναι. Θα πρέπει η ομάδα να παίξει ένα σύστημα που να τους βοηθήσει τους αμυντικούς.
0: Θέλω δηλαδή, τα δύο...
4: όσα πάνε και όσα βγουν και είναι συνεχίσει.
0: Επειδή είμαστε και, είμαστε και σε μια ιδιαίτερη συνθήκη λίγο, όσον αφορά την Άβρα και την περιοχή ατμόσφαιρα, τα δύο πρώτα παιχνίδια ο Άρης πρέπει να τα κερδίσει. Πρέπει να τα κερδίσει. Πρέπει να έρθει
4: μέσα. Για να ξανακάνει κλικ, να ξαναρθεί στο γήπεδο, επειδή είμαστε αριανοί και ξέρουμε την ψυχολογία του κόσμου.
0: Θέλει αποτέλεσμα.
4: Ο Άρης πρέπει να κάνει 4-5 σερί νίκες για να ξαναγυρίσει ο κόσμος.
0: Ναι.
4: Και να είναι και πιστικό στο γήπεδο. Ναι. Όχι να τις κάνει κατά τύχη με 0-0.
0: Είναι πολύ πιεσμένη. Ίσως η πιο πιεσμένη ομάδα στην έναρξη του πρωταθλήματος για αποτελέσματα, ίσως είναι ο Άρης.
4: Όχι.
0: Ποιος?
4: Από χθες.
0: Ναι.
4: Δήλωσε ο προπονητής, έδωσε λέει στη διάθεση της διοίκησης την παρέτηση. Ο προπονητής.
0: Αλήθεια. Ο Ταλός.
4: Αυτός που πήρε τώρα, αυτός ο μαθητευόμενος.
0: Αλήθεια.
4: Ναι, ο Ζαφίρης τώρα διαβάζω πριν έκανε λέει, αυτό τώρα είναι και καλά off the record, ότι εγώ ήρθα για να παίξω με τον Κωνσταντέλια και αυτό ήταν το τέτοιο και αυτό ήταν το
0: άλλο.
4: Γενικότερα υπάρχει μια αναμπουμπούλα τώρα εκεί πέρα.
0: Κάτσε να πάρω popcorn, περίμενε.
4: Δεν νομίζω ότι εμείς είμαστε στη χειρότερη θέση.
0: Κάτσε να πάρω.
4: Και ένα τελευταίο για να κλείσω, γιατί μπορεί να περιμένει κι άλλος λόγο να σου πω κάτι, Χάτζη.
0: Ναι, για πες.
4: Φανέλα Κωνσταντέλια μπορείς να πάρει. Η ερώτηση
0: κοίταξε
4: είναι,
0: που θα με κάνετε ο παδό της Ντόρμπιν που δεν ήμουν, ρε φίλε.
4: Το ξέρω ότι δεν ήσουν. Αλλά ας πούμε, άμα υπάρχουν ξέρω εγώ 1000 άτομα που να μισολένε κάτι για τον Άρη στα ραδιόφωνα,
0: ναι.
4: Εσείς ο ένας από αυτούς τους 1000 που δεν είσαι Ντόρμπιν. Αυτό το παραδέχεσαι.
0: Ναι, ναι, είμαι. Δεν είμαι Ντόρμπιν. Αλλά θα γίνω.
4: Ας πούμε ότι δεν είσαι αυτό.
0: Με έψεσε η διοίκηση την Ντόρμπιν να με κάνει.
4: Θα έπαιρνε φανέλα Κωνσταντέλια να φτιάξει ο Χαριλάου.
0: Ναι.
4: Ναι. Χαιρετώ.
0: Φιλιά.
4: Bye.
0: Ρε τι πάθαμε. Στο Sky το ευρυδικό. Όχι, το Sky το κανονικό, Θανάση. Περιμένετε μωρέ, drink. Περίμενε. Ο Αδάμ. Λες την αλήθεια, λέει και σε κράζουν. Και τι, ναι, εντάξει, αυτός φίλος ήταν. 10 μάτς έπαιξε στον Ολυμπιακό. Α, ο Ρίτσαρτς. Γιατί δεν το θυμόμουν. Λέει δίκιο έχω και δεν το θυμόμουν. Τέλος πάντων, 10 εμφανίσεις, όσες είναι. Τον είχε πάρει, λέει, μαζί, αλλά δεν το χρησιμοποίησε και ήταν τρίτος, όχι τέταρτος. Τον πήρε μαζί του στην Εθνική και ήταν τρίτος. Α, για τον Πορτογάλο, το Λευτέρι, για τον Πορτογάλο, λες, τον τερματοφύλακα. Άρα η μία συμμετοχή, είχα δίκιο ότι η μία συμμετοχή που νομίζω, γιατί είδα στο βιογραφικό του, είδα ότι έχει μία συμμετοχή στην Εθνική. Η μία συμμετοχή δεν ήταν στο Μουντιάλ, εγώ αυτό είπα. Τώρα, άμα ήταν εκεί τρίτος στην αποστολή, εντάξει, οκ. Okay. Καλός τερματοφύλακας, λογικά είναι. Έτσι. Και η Σεβίλη κάποια στιγμή διαφέρει και κάτι τέτοιο διάβασα. Το βιογραφικό του πάντα ένα παίκτη τον κρίνει σε τρεις φάσεις. Το πρώτο είναι όταν διαβάζεις ότι τον παίρνεις τον ποδοσφαιριστή και διαβάζεις το βιογραφικό του. Είναι η πρώτη επαφή με τον αθλητή. Για να δω, ψάχνεις εκεί ίντερνετ, Google, Moogle. Πατάς κουμπιά και λες, πατάς εκεί το όνομα του ποδοσφαιριστή, σου διαβάζεις το βιογραφικό του, αρχίζεις και βλέπεις και λίγο και το ιατρικό του, γιατί εμείς είμαστε και λίγο, έχουμε ένα θέμα με αυτό ως Αριανή, βλέπουμε λίγο και το ιατρικό του, τι στο καλό συμβαίνει, άμα είναι όλα καλά, βλέπουμε και το ποινικό του μητρό, άμα είναι εκεί πέρα όλα καλά, άμα έχει θέληση ειδικής και τίποτα, τα βλέπουμε όλα αυτά, ευτυχώς δεν έχει θέληση ειδικής ή κάτι, βλέπουμε και το ιατρικό του. Βλέπουμε και το ποδοσφαιρικό του βιογραφικό. Εκεί είναι η πρώτη γνώμη που σου έρχεται και λες, α, καλό παίχτη πήραμε. Ή μέτριο παίχτη πήραμε. Πού τον βρήκαμε αυτόν. Έτσι, είναι από το πρώτο πράγμα. Αυτό όμως δεν είναι και πανάκια. Δηλαδή δεν είναι η τελική εικόνα που έχεις για τον ποδοσφαιριστή. Η δεύτερη, ουσιαστικότερη έτσι επαφή που έχεις με τον και από εκεί που βγάζεις και το συμπέρασμα τι μεταγραφή έκανες είναι όταν τον βλέπεις όλη τη χρονιά. Καλά, θα το χωρίσω σε δεύτερο και τρίτο στην αρχή και μετά στη διάρκεια, αλλά το κάνω ένα. Είναι όταν το βλέπεις όλη τη χρονιά, το βλέπεις στην πράξη και αποφασίζεις μετά στο τέλος της χρονιάς να χαρακτηρίσεις την μεταγραφή τελικά αυτή πετυχημένη ή όχι. Έχουν τύχει, υπάρχουν, ο Φαμπιάνο ας πούμε, το βιογραφικό του όταν το διάβασα, δεν τρελάθηκα κιόλας. Μια χαρά όμως, βγήκε η μεταγραφή. Φαμπιάνο θεωρείται πετυχημένη μεταγραφή. Υπήρχαν και βιογραφικά που μ' άρεσαν και λέω αυτός είναι καλός. Και δεν βγήκε. Τι να κάνω τώρα. Καλησπέρα Δημήτρη. Ο Άκης. Αν εκεί στην ΜΠΑΕ έχουν χιούμορ, θα παρουσιάσουν το Μανού με το 65. Τι είναι το 65? Δεν σε έπιασα τώρα. Μίτσο, τι είναι το 65? Πάω καμία βοήθεια από τον Σαλή, λες. Το 65. Γιατί το 65, ρε Άκη? Δεν με κόβει τώρα. Βοήθησέ με λίγο, γιατί είμαι λίγο μπούφος εγώ σε αυτά. Ωραίος τύπος ο Γιάννης, λέει ο Απόστολος. Ωραίος. Χάτζη, καλησπέρα. Ένα θα σου πω, μόνο Άρης, ρε. Από την αειδιαστικά και την όμαυρη Ελλάνη Χαλκιδικής. Δεν παίρνουμε και καμιά γραμμούλα. Καλημέρα. Α, το ρε φίλε, το πέταλο της Ντόρτμουντ. Όπως η τρία, η δικιά μας παίρνει 22.000 στο κέντρο και ματίζει μόνη μας σε κάθε αγώνα σημαία του Άρη με τον Bulldog. Ναι, το ξέρω. Πού κολλάει αυτό? Περίμενε λίγο, ρε παιδί μου. Γιατί μου το λες αυτό, Λευτέρη, τώρα? Ναι, το ξέρω. Α, παιδί, δεν ήμουν φίλος της Ντόρτμουντ, γι' αυτό μου το λες. Α, μάλλον γι' αυτό μου το λες. Επειδή δεν δηλώνω φίλος της Ντόρτμουντ. Θα δηλώνω από φέτος. Ψήθηκα με τη μεταγραφή που έκανε η Ντόρτμουντ. Πήρε το Παοξάκι τον Γκαρέτσα με τα κίτρινα του πάνω μια χαρά και με το κασκόλ με το τέτοιο. Επειδή δεν ήξερα, κατάλαβα μετά. Λευτέρη. Δεν είμαι. Βασικά να σας πω και κάτι. Δεν έχω κριτήριο. Όποιο είναι κίτρινα, που σου φάει κίτρινα, να τον υποστηρίζω και να δηλώνω παδό του, ας πούμε. Εντάξει. Έχω κριτήριο όποιο είναι ασπρόμαυρο να μην τον υποστηρίξω. Αυτό το έχω. Κίτρινα, μαύρα, όταν πιο ξεφορά, ή άμα. Εντάξει. Θα μπορούσα να είμαι και Άγγλ, δηλαδή. Τι Άγγλ, πιστεύω την Άγγλ. Τέλος πάντων, απλά κακανό. Δεν. Όχι ότι σε ένα παιχνίδι, άμα δω τώρα, όπως το λες, έτσι να κυματίζω και να κερδίσει τόσο ότι θα είμαι απέναντί τη. Εντάξει. Ούτε εγώ ήμουν, αλλά όταν το είδα να τρέχει, σαν λέει: Οκ, ρε παιδί μου, σε κάνει ένα κλικ. Εντάξει, οκ. Αλλά μέχρι εκεί, ας το πούμε. Άντε, να συμφωνήσουμε κάπως τιμής. Αλλά από εδώ και πέρα, μετά τις μεταγραφικές κινήσεις που έκανε η ΠΑΕ Ντόρτμουντ, η αλήθεια είναι ότι θα την κοιτάξω με άλλο μάτι. Εξάλλου, όπως λέγανε και τα παιδιά, ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει όλη την Ελλάδα μία ομάδα. Λες να γίνει όλη η Ελλάδα Ντόρτμουντ. Λες. Δεν το ξέρω. Εν τω μεταξύ, τώρα που λες Ντόρτμουντ και για τα χρώματα και για την οπαδική έτσι, συμπάθεια, ρε παιδί μου. Και το παιδί είναι Έλληνας Αριανός. Και το παιδί είναι. Ποιος είναι Έλληνας Αριανός? Και το παιδί είναι Έλληνας Αριανός. Ποιος είναι Έλληνας Αριανός, Λευτέρη? Είμαι στην Αθήνα το 97. Και κάνω παρέα με ένα εξή από τα Τρίκαλα και με λέει θα δούμε το τελικό του Champions League. Να το δούμε, λέω. Εντάξει. Τώρα περίμενα να σε διαβάσω και σένα. Λέω να το δούμε, λέω. Παίζει Dortmund Juventus. Λέω δεν τρελαίνομαι, λέω, ούτε από την Dortmund ούτε από την Juventus. Λέω. Δεν έχω κανένα νταλκά, λέω. Στην Ιταλία είμαι Inter και στην Γερμανία υποστηρίζω τη γενέτειά μου τη Στουτγκάρντ. Δεν έχω, λέω, κανένα ταλκά οπαδικό ούτε με τη Γιουβέντους ούτε με την Ντόρτμουντ. Θα το δούμε τελικό τη Champions League. Λέει εντάξει. Και εγώ, λέει, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Πάμε λοιπόν, μαζευόμαστε σε ένα σπίτι. Οι άλλοι δεν ξέρω τι θυμάμαι, ήταν ένα γάβρο, ήταν δύο γάβρα ήταν. Και κάνει την πρώτη σύνδεση με το γήπεδο στον τελικό του 97. Ντόρτμουντ Γιουβέντους, ξαναλέω το μάτς. Και κάνει την πρώτη σύνδεση. Και γυρνάει η κάμερα και βλέπει το μισό γήπεδο ασπρόμαυρο και το άλλο μισό κιτρινόμαυρο. Εκεί είναι, Λευτέρη, που. Α, είναι Έλληνας Αριανός. Αυτός που έχει τη σημαία του. Είναι Αριανός, Έλληνας, τι θα ήταν. Εκεί ήταν, Λευτέρη, που όταν γυρνάει η κάμερα, παιδί μου, και βλέπει το μισό γήπεδο ασπρόμαυρο και το μισό κιτρινόμαυρο, γυρνά στο φίλο μου τον ΑΕΞΗ, που επίσης αγαπάει τα κίτρινα. Το λέω. Συγγνώμη, αλλά σήμερα υποστηρίζουμε κάτι από ό,τι κατάλαβες. Ελένη, εννοείται. Υποστηρίζουμε και είμαστε φίλοι της Ντόρτμουντ. Κέρδισε την Ντόρτμουντ 3-1, νομίζω το μάτς. Η γάβρη, γάβρη της παρέας λέει: είστε πολύ άρρωστοι. Ενώ εσύ, λέω, άμα ήταν καμιά ομάδα με τα πράσινα, δεν υποστηρίζεις. Άντε, παράτα μας. Εμάς βρήκες, λέω. Λοιπόν, εντάξει, σου κάνει ένα κλικ το χρώμα. Αλήθεια είναι, αλλά μέχρι εκεί. Μεγάλο σχολείο, Άιντα, ξέρεις, τα ίδια κάνουν τώρα στον. Τα ίδια κάνουν τώρα στον δίπλα ο Ρώσος. Τους βάζει να μαλώνουν γιατί δεν παίζει άλλο. Δεν παίζει άλλο, η αλήθεια είναι. Έχουν ένα πρόβλημα αριστότητας, τον έχουν. Αλλά ρε φίλε, είναι από τις περιπτώσεις που αυτά που έχει κάνει ο Κυριάννης είναι τόσο πολλά, είναι τόσο σημαντικά, που θα έπρεπε να φιλτράρεται κάθε αντίδραση απέναντί του από τον οπαδό της ομάδας του. Έχει αλλάξει μια ολόκληρη ιστορία. Εγώ δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη, όχι ελληνική ομάδα σε καμιά περίπτωση, αλλά άλλη ευρωπαϊκή ομάδα δεν μου έρχεται εύκολα που να έχει τόσο διαφορά από κάποια, να η City ας πούμε, είναι η City μια τέτοια ομάδα, η City από μια ομάδα που εξάδας εφτάδας ήρθανε κάποιοι άνθρωποι και την κάνανε ομάδα τίτλων. Η City είναι μια τέτοια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται σε μια τέτοια στατιστική. Τι θέλει ας, τηλέφωνο. Ποιος είναι? Ο Ντίμης. Ντίμη, καλημέρα. Για να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Ναι. 2-3-10-3-28-8-28. Παρακαλώ. Όχι στο Viper. Μην καλείτε στο Viper. Στο Viper έχουμε άλλα πράγματα. Εδώ. Ξανακάλεσε άμα θέλεις. Λοιπόν, ο Χάρης λέει το 65. Τι είναι το 65? Δημήτρη, ξαναπάρεις και στο Viper άμα τις πάρει. Μπορώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
5: Μια χαρά. Μια ερώτηση να κάνω. Ναι. Το παιχνίδι το σημερινό του κυπέλλου θα το δείξει ο Sky.
0: Ο Sky, ναι.
5: Γιατί λέει κάτι για υβριδική απάντηση. Πρέπει να είμαστε συνδρομητές.
0: Α, υβριδικό. Άμα είναι υβριδικό δεν ξέρω. Νόμιζα το ελεύθερο. Κάτσε. Δημήτρη, έλα. Το Sky το μάτς το, δεν είναι στο κανονικό. Έλα. Μ' ακούς?
5: Ναι, ναι.
0: Το, όχι, το κάτσε να ρωτήσω τον Δημήτρη. Το Sky δεν το δείχνει το ελεύθερο?
6: Όχι βέβαια.
0: Α, όχι.
6: Υβριδικό είναι, παιδιά. Υβριδικό.
0: Και πώς το βγάζουμε αυτό?
6: Το βάζεις στο Sky το κανονικό. Ναι. Αν έχεις smart τηλεόραση βέβαια.
0: Μόνο σε smart.
6: Μπράβο. Πατάς το κόκκινο κουμπί. Ναι. Και γυρίζεις μόνο το υβριδικό. Αυτό κάνουμε.
0: Αυτό.
6: Αλλά έχεις smart τηλεόραση, έτσι. Smart.
0: Έχουμε κάποια smart. Έχουμε 22 τηλεοράσεις. Κάποια είναι smart.
6: Το βάζεις στο Sky το κανονικό, πατάς το κόκκινο κουμπί και γυρίζεις το υβριδικό.
0: Μόνο το αυτό γίνεται. Ένα κουμπί είναι δηλαδή.
5: Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Αχ, αχ, αχ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα μου.
0: Τι κάνεις?
7: Καλώς ήρθες.
0: 12 με 2 για 2 εβδομάδες, μην τα λένεστε μετά.
7: Α, κατάλαβα.
0: Ξύπνα, λέει ο Χάρης.
7: Δεν μου λες.
0: Ναι.
7: Να σε ρωτήσω λίγο.
0: Ξύπνα, καλά, λέει ο Χάρης. Καλά μου τι λέει. Ξύπνησα όμως. Για πες, Δημήτρη.
7: Για πες μου, ρε Μίτσο μου, λίγο. Εγώ τώρα ψάχνω από το πρωί, δεν ξέρω μήπως δεν βγήκα. Ψάχνω να βρω μια φανέλα Κωνσταντέλια με Ντόρτμουντ, φίλε. Ξέρεις που μπορώ να βρω?
0: Κάτσε, μπορεί να το πάρουν πίσω. Ρε. Ο μεγάλος λαός επαναστάτησε και μπορεί να χαλάσει.
7: Δεν γίνεται. Πώς, αφού υπέγραψε τελείως.
0: Κάτσε. Εσύ δεν ξέρεις όμως, μπορεί να γίνει. Να πάρουν πίσω τις υπογραφές.
7: Πάντως, ρε φίλε, πραγματικά σκέφτομαι και λέω. Πόσο αχάριστοι είμαστε γενικά εμείς οι άνθρωποι, σαν άνθρωποι. Γενικά βάζω το ανθρώπινο είδος. Φαντάσου τώρα. Πάρ' το λίγο σε τέτοιο. Μας είχε πάρει σαν ένας πρόεδρος 2 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα μέσα σε μια οκταετία. Τα πήρε δεκαετία. Δεκαετία, ναι. Να πούμε, ναι, από το 17 περίπου το πήρε.
0: Από το 17, από το 12 είναι στην ομάδα.
7: Όχι, όχι. Εγώ λέω από πότε. Ναι. Αυτή τη στιγμή, φίλε, πραγματικά σκέφτομαι και λέω, αυτό που έγινε στον Άρη με το ότι θέλουμε καινούριο, μια αλλαγή, δεν είναι τίποτα. Έχεις ιδέα τι γίνεται δίπλα? Έχεις συνειδητοποιήσει?
0: Ναι, βλέπω.
7: Φίλε, ο μεγαλύτερος εχθρός σου να ήταν, δεν θα το φερόντουσαν έτσι τον άνθρωπο.
0: Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς.
7: Τελικά αυτός που έβγαλε ουδέν πιο αχάριστος του ευεργετηθέντου.
0: Όχι, είναι αδιανόητη η συμπεριφορά τους.
7: Είναι αδιανόητη, φίλε.
0: Ακόμα και δεν να έχουν έχει... ένα, ακόμα και δίκιο να έχουν για τη στιγμή, δεν τη διαχειρίζεις έτσι.
7: Ρε φίλε, εγώ θα σου πω το πιο απλό. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, ακαδημίες τους έφτιαξε. Ελληνόπουλα είδαν, κύπελα είδαν, δυο πρωταθλήματα είδαν. Δεν τους ενοχλούσε η διαιτησία εδώ και πόσα χρόνια, να τα λέμε όλα. Γιατί και αυτά είναι, όλα παίζουν ένα ρόλο. Και τον φέρονται τον άνθρωπο αυτόν έτσι. Που δεν έχω τον τον άνθρωπο, δεν είναι. Μας, δεν
0: είναι αδιανόητη η συμπεριφορά του.
7: Όχι ότι θέλω να τον υπερασπιστώ.
0: Όχι, τι να υπερασπιστεί, το δίκιο είναι.
7: Αλλά κάθομαι και βάζω τώρα τον εαυτό μου στον άνθρωπο αυτό. Έτσι, φέρνω το μυαλό μου. Αυτός ο άνθρωπος τώρα που τα διαβάζει και τα βλέπει όλα αυτά, δεν θα πει καλά. Αυτοί οι άνθρωποι θα πει είναι δυνατόν τόσο αχάριστοι. Φίλε, ξέρεις γιατί μένος μιλάμε αυτή τη στιγμή. Σου λέω γιατί μας. Πραγματικά εμείς, φίλε, είμαστε τελικά, γι' αυτό λέμε ότι διαφέρουμε, Δημήτρη, σαν λαό και σαν. Εμείς δηλαδή, όχι ότι επικροτώ και αυτά τα λίγα. Που λέμε και εμείς μερικοί που βγαίνουν και λέμε πάτε στον κύπελο. Προς Θεού, αλλά δεν έχουμε, πραγματικά έχουμε άλλο επίπεδο. Στην κυριολεξία στο μιλάω έτσι, που δεν έχουμε δει τίποτα. Ναι. Τίποτα όμως. Έτσι, μην πει δύο τρίτες θέσεις τη χρονιά που έβγαζε το κόμφερες μόνο ο τρίτος. Ναι. Τίποτα δεν έχουμε. Ναι. Και θέλω ειλικρινά, πραγματικά, επειδή θέλω να το πει αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να τα λέμε τη σύνταξη και για τι κάποιε κατά αυτή τη στιγμή, γίνεται μια. Αν κλείσει και ο Στόπερ, είναι η πρώτη φορά, φίλε, που είδα μια σοβαρή. Με την έννοια ότι ούτε 18 παίκτες ήρθαν, μείνανε κάποιοι σωστοί παίκτες, έρχονται παίκτες που και προετοιμασία έχουν κάνει. Δεν ξέρω τι θα βγουν. Εγώ ξέρω ότι γίνονται ορθολογικές κινήσεις έστω και αργά. Αν κλείσει και το στόμα.
0: Ορθολογικές έστω και αργά. Άμα αυτά που κάνει τελευταία εβδομάδα τα έκανε σε σωστό χρόνο, τότε θα.
7: Μην γελιόμαστε, Δημήτρη, δεν μπορεί να τα κάνει. Θέλει λεφτά πολλά. Για να κάνει συμβόλαια. Δεν μπορεί να τα κάνει, φίλε. Θε να σου πω κάτι, γιατί εγώ αυτό πάντα πίστευα. Λέω γιατί αργούμε, γιατί. Μπορείς να κλείσεις μια ομάδα και τέλει Ιουνίου.
0: Συγγνώμη λίγο, αυτός που πήγε τώρα δεν μπορεί να τους πάρει ένα μήνα νότερα.
7: Εγώ πιστεύω ότι μπορούσε να τους πάρει, αλλά με διαφορετικά χρήματα. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή γιατί δεν θέλει. Δηλαδή θα μπορούσε με το ίδιο κόστος να τους πάρει, ας πούμε, τέλει Ιουλίου και τους παίρνει τώρα. Για σκέψου λίγο, γιατί να έχει όλη αυτή την κρίνια πάνω από το κεφάλι του. Τη λογική, βάλε λίγο τη λογική σου και πες μου.
0: Α σου πω γιατί. Γιατί δεν είχε από την αρχή στόχο αυτού, του προκύψαν αυτοί. Είχε στόχο άλλου, του οποίου δεν μπόρεσε να πάρει.
7: Θα σου πω γιατί. Γιατί δεν
0: εσύ
7: έχει
0: τι λες, προφανώς... ότι είχε στόχο αυτούς και περίμενε καρτερικά να πέσει τέτοιο. Πιστεύω, έχουμε φάει 4-5 άκυρα, 6 άκυρα σε όλο το καλοκαίρι.
7: Θα σου πω γιατί πιστεύω ότι έχει στόχους που δεν μπορεί να τους υλοποιήσει και περιμένει προς το τέλος. Μήπως βγουν κάποιοι στόχοι το ίδιο καλή ή καλύτερη με λιγότερο κόστος. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Μπορεί να έχεις δίκιο εσύ. Εσύ μπορείς να σκεφτείς κάτι πιο λογικό.
0: Όχι, αυτό που είπες τώρα το τελευταίο είναι πιο κοντά. Ναι, ότι προκύπτουν στόχους. Δεν είχε αυτούς τους παίχτες στόχους πριν ένα μισή μήνα.
7: Τους δίπλα που πάνε παίξουν ευρωπαϊκό μάτς χωρίς δεξιμπά και χωρίς φορ. Και βλέπω και τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν μπορεί να βάλει γκολ ούτε σε οικογενειακό διπλό. Και βλέπω και τις ομάδες. Λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε τόσο χάλι όσο μας έχει παρασύρει το γεγονός ότι θέλουμε όλοι κάτι. Κατάλαβες πώς το λέω, έτσι. Ας αρχίσουμε να δούμε την ομάδα. Σίγουρα και κλείνουμε αυτό. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα πηγαίνει ή δεν θα πηγαίνει, ή θα στηρίξει ή δεν θα στηρίξει. Εγώ λέω όμως. Ότι βλέποντας και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στους δίπλα, αυτή την ανθρωποφαγία, γιατί η ανθρωποφαγία είναι αυτό που γίνεται, για έναν άνθρωπο που του ευεργέτησε, νομίζω ότι ο Αργιανός έχει διαφορετικό πώς να το πω, επίπεδο και πιστεύω ότι αν η ομάδα ξεκινήσει καλά και κάνει κάποιες νίκες, ο κόσμος πάλι θα είναι εκεί. Αυτό. Καλή συνέχεια, Μητσάρα.
0: Ο Κώστας λέει. Κώστας, πού είσαι, Κώστα. Πολλά μηνύματα. Κώστας, σίγμα. Έτσι έπρεπε να κάνουμε και εμείς. Ας παραδειγματιστούμε. Εμάς μας βρίζει, μας απειλεί, μας κοροϊδεύει και εμείς φωνάζουμε κάρι λέτατος επειδή ήρθε ο Μανού, λέει ο Κώστας. Εγώ θα δω και κάτι άλλο. Παίκτης αυτός δεν ξέρω τη θέση του που έπαιζε παλιά στον Γαβρο Ρέγγες. Το διάλεξε, λέει. Ήταν. Για τον Ρίτσαρτ, λες τώρα. Αν το διάλεξε ο Ρέγγες. Δεν νομίζω τον διάλεξε ο Ρέγγες. Δημήτρη, ο Διούδης δεν ήταν ποτέ κάτι ιδιαίτερο. Απλά τον αγαπάμε λόγω του ότι δικό μας παιδί μπορεί. Μπορεί να είμαι επηρεασμένος από αυτό, Κώστα. Μπορεί να έχω αυτή την. Να επηρεάζομαι από αυτό. Αλλά είχε κάνει και στον Παναθηναϊκό, είχε κάνει μια χρονιά θετική. Είχε δείξει κάποια πράγματα κάποια στιγμή. Αλλά η ουσία είναι αλλού. Ότι δείχνει να μην μπορεί. Αυτή είναι η ουσία σήμερα. Και από τη στιγμή που δεν δείχνει ότι δεν μπορεί και το δείχνει. Ξεκάθαρα. Ο Άρης έπρεπε να πάρει τερματοφύλακα. Και πολύ καλά έκανε και πήρε. Και από ό,τι φαίνεται, πήρε και παίκτη τερματοφύλακα που θεωρώ, όχι θεωρώ, από ό,τι κατάλαβα, είναι το ακριβότερο συμβόλαιο στην θέση που είχαμε ποτέ επί Καρυπίδη. Έτσι νομίζω. Έτσι ψυχανεμίζομαι. Ρε Σχάτζη, τελικά ο Αβραάμ Γκραντ θα μας πει κανείς τι ρόλο βαράει. Ήρθε, θα δει, θα έρθει στο παρασκήνιο. Νομίζω ότι ο Αβραάμ Γκραντ θα είναι ένας ακόμα όπως πολλά ονόματα μπήκαν στη ζωή μας και βγήκανε την επόμενη μέρα. Πάρα πολλά τέτοια ονόματα μπορώ να θυμηθώ, αλλά δεν θέλω να το κάνω. Είπαμε ότι ξεκινάει η χρονιά και ας είμαστε κοντά, να περιοριστούμε στο αγωνιστικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει και στο να κρίνουμε ό,τι βλέπουμε και μακάρι να βλέπουμε και θετικά πραγματάκια για να έχουμε και την, να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ικανοποιημένοι, να γυρίσει και ο κόσμος στο γήπεδο βλέποντας αν η ομάδα δείξει στο χορτάρι καλές εικόνες, να έχουμε και μια καλή βαθμοθυρία, να επανέλθει λίγο έτσι, μια σχετική ικανοποίηση στον κόσμο τουλάχιστον όσον αφορά την εικόνα της ομάδας. Βέβαια εννοείται ότι ο κόσμος του Άρη προφανώς και θα ανεξαρτήτου πορείας κάθε χρόνο στο πώς εμφανίζεται η ομάδα, αυτό που θέλει είναι να λυθούν μια και καλή τα προβλήματά του και μια και καλή τα προβλήματά του κόσμου λύνονται από την έλευση ενός ανθρώπου τύπου Σιάου π.χ. στο μπάσκετ και να μπει και το ποδοσφαιρικό τμήμα σε μια άλλη πορεία που δεν θα ασχολείται με πράγματα που ασχολείται σίγουρα τώρα. Ο Γκραντ είναι ένας νέος τριμάτης, ήρθε, διαφημίστηκε και έφυγε. Πολλούς μπορούμε να θυμηθούμε. Μην μπερδευόμαστε, οι δίπλα και χωρίς δεξί μπακ και φόρ να μείνουν όλη τη χρονιά. Τέλεια πλήρη, αρχές Μάη θα διεκδικούμε το άθλημα κύπελο. Ας προσέχουμε τι λέμε εμείς, τι κάνουμε, το θέμα λέει ο Βαγγέλης. Ο Ευάγγελος έχει δίνει μια φωτογραφία με τον Κωνσταντέλια να είναι στα κεντρινόμαυρα και του πάνε κιόλας. Δημήτρης Μάρτ, τηλεόραση πρέπει να έχεις και πατάς το κόκκινο κουμπί, με είπε ο Μίτσος Βασίλης. Φέρονται έτσι γιατί ξέρουν ότι έχουν από... Ναι, το είπα και εγώ στην αρχή, Βασίλη, αυτό. Αυτό που αναφέρεις. Θεωρώ ότι 2 η ώρα πήγε. Θεωρώ ότι η συμπεριφορά τους είναι, νομίζω ότι οφείλεται πολύ και στην καβάντζα που έχουν στο όνομα με την παρουσία του Μιντέλη Μεστακίδη στο σύλλογό τους. Πάντως σε καμία περίπτωση, έτσι για να το κλείσουμε και το θέμα με αυτό, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι είναι λογική η συμπεριφορά των οπαδών τους. Για μένα είναι αδιανόητο ο τρόπος που διαχειρίζονται το θέμα, ακόμα και αν έχουν δίκιο, για το όποιο δίκιο μπορεί να έχουν σαν οπαδοί, και έχουν ότι κάθε οπαδός όταν χάνει και τη σημαία του θα αντιδράσει, θα πει καλά κάνουν και διαμαρτύρονται προς τη διοίκησή τους, καλά κάνουν και φωνάζουν, αλλά κάπου υπάρχουν και κάποια όρια με κάποιον, με τον άνθρωπο που σε έχει αλλάξει την ιστορία. Βέβαια αυτά δεν με πολύ νοιάζουν και πολύ ασχοληθήκαμε, ούτε θα κάτσουμε να κάνουμε και ολόκληρες αναλύσεις και αυτή την τελευταία, έτσι, αυτά τα δευτερόλεπτα που τους αφιέρωσα τώρα, πολύ είναι. Αυτό που μας νοιάζει εμάς είναι ο Άρης να βρει μια αγωνιστική ηρεμία, να βγάζει μια ικανοποίηση η ομάδα στο χορτάρι, να μπορέσουμε να βρούμε πάλι τα πατήματά μας όσον αφορά και τη σχέση μας με την ομάδα. Όλα αυτά βέβαια για να γίνουν χρειάζεται η ομάδα να κλείσει το μάτι στον κόσμο.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους.

0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Αχ, πίνασα.
3: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
2: Και από πού θα παραγγείλουμε?
3: Από το Food for You.
2: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
3: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
2: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
3: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
3: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
3: Food for You.
2: Το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φίλε, ακύρωτομα τη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
1: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Σανλής σας κατάει συντροφιά μέχρι τις 4 με όλο το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε πράγματα και για το σημερινό παιχνίδι της ομάδας, το πρώτο επίσημο της σεζόν. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στις 6 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο του Μακεδονικού. Η πρεμιέρα, η επίσημη για τη φετινή σεζόν για τους κυτρινόμαυρους. Θα πούμε λοιπόν πράγματα για το παιχνίδι. Φυσικά έχουμε να πούμε μεταγραφικά, αρκετά μεταγραφικά. Από την τελευταία εκπομπή που κάναμε την προηγούμενη Τετάρτη έχουν προχωρήσει αρκετά θέματα. Ο Άρης έχει ανακοινώσει ένα παίκτη, έχει έρθει ένας ακόμη. Άλλοι δύο είναι πολύ κοντά στο να έρθουν και ένας τρίτος και αυτός ακολουθεί. Όλα όμως θα τα πούμε με τη σειρά του στη συνέχεια. Δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε Φώτη Πλιακό στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Να μας δώσει και αυτός έτσι ένα σχόλιο για το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Εγώ θα πάω μέχρι τις 4. 4 η ώρα θα έρθει Χρήστος Γκάλης εδώ στο στούντιο. Για την πρώτη ώρα μέχρι τις 5 θα σας πει τα μπασκετικά γιατί είχαμε αφήξεις. Αρκετές την Παρασκευή ήρθε ο Ρόμπινσον, Έρλ, χθες ήρθαν ο Μοκόκα και ο Λίντελ, νωρίτερα σήμερα το πρωί έφτασε ο Μπίρτς, το απόγευμα έρχεται στη Θεσσαλονίκη, η τελευταία άφηξη στην Θεσσαλονίκη του Μόργαν. Ο Άρης ξεκινάει σήμερα επί της ουσίας της προπονήσης του, μάλλον τυπικά της προπονήσης του. Επί της ουσίας στις επόμενες μέρες ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας μπάσκετ για την επόμενη σεζόν. Οπότε θα έχει να σας πει πράγματα ο Χρήστος 4 με 5. Από τις 5 η ώρα θα κάνουμε πρώτη σύνδεση με το γήπεδο του Μακεδονικού για να δώσω εγώ εντεκάδες και φυσικά 6 ώρα η μετάδοση αναμέτρηση από εμένα. Μέχρι τις 9 θα πάει ο Χρήστος, δηλαδή και το μετά με τις δηλώσεις. Το σχόλιο το δικό μου, το σχόλιο του Νίκου Παπαδόπουλου. Και μετά τις 9, Μίλτος Αυγερινός, μέχρι τις 11 θα σας κρατήσει συντροφιά. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα του Yellow Radio εδώ σε 101,7. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από το κανάλι μας στο YouTube Yellow Radio FM 101,7 στο YouTube. Ένα like. Αν σας αρέσει το βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο, το κορυφαίο στο είδος του. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις πιστοποιημένες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310-52-55-85 info μεταφράσεις24.gr, το email του μεταφραστικού γραφείου Μεταφράσεις 24. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις με έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο μετά της ομάδας. Αρχικά να πούμε δύο πράγματα. Βασικά να πω λίγο για το παιχνίδι. Θα ξεκινήσω λίγο με το παιχνίδι. Αρκετοί μου στέλνετε μηνύματα, με ρωτάτε πώς θα το δούμε το παιχνίδι. Το παιχνίδι, παιδιά, μεταδίδεται από το Sky Hybrid. Δεν ξέρω αν το δείχνει το site του Sky. Νομίζω ότι η υβριδική τηλεόραση είναι κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω βάλει ποτέ. Να σας πω την αλήθεια, έτσι κάποιος που θα ρωτήσει εμένα, εγώ δεν έχω βάλει ποτέ. Μου είπαν λοιπόν ότι πηγαίνεις, αν έχεις smart τηλεόραση, το τονίζω, μην πάει κάποιος με παλιά τηλεόραση, με smart τηλεόραση, έτσι, παίρνεις το κομπιούτερ σου, το βάζεις στο Sky το κανονικό, το κανάλι το Sky, και πατάς το κόκκινο κουμπί και αυτομάτως λέει πηγαίνει στην υβριδική τηλεόραση, στο hybrid. Sky Hybrid. Εκεί θα μεταδοθεί το παιχνίδι. Το σημερινό δεν είναι στο Sky το ελεύθερο, το κανονικό. Παιδιά, μάθετε το. Γιατί δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα γίνει η πλατφόρμα, το Sport FM TV, που θα μεταδίδει θεωρητικά τα παιχνίδια του μπάσκετ τη φετινή σεζόν, του κυπέλου, στο ποδόσφαιρο και τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Αυτό δεδομένο. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα γίνει το Sport FM TV. Οπότε, επειδή προβλέπω να έχουμε παιχνίδια που θα μεταδίδονται και μέσα από το Sky Hybrid, το υβριδικό δηλαδή, πρέπει να το μάθουμε, να το χρησιμοποιούμε, να το δουλεύουμε για να μπορούμε να βλέπουμε τα παιχνίδια. Αυτό μου είπαν. Αυτό σας λέω, ψαχτείτε κιόλας λίγο παιδιά, πάρτε κανένα νεότερο σε ηλικία, κανέναν ο οποίος ξέρει από αυτά να σας βοηθήσει. Εγώ αυτό έχω να σας πω σε όσους ακούτε. Λοιπόν, ναι παιδιά τώρα μην με ρωτάτε, έχει πολλά χρώματα, έχει λίγα χρώματα, έχει το ένα, έχει το άλλο. Ψαχτείτε λίγο, δεν μπορώ να εγώ, αυτό έμαθα, αυτό σας μεταφέρω. Μπορώ να το δείξει και μέσα από το Sky του Sky, καλό. Μέσα από... το site του Sky. Και από εκεί δεν λέω κάτι παραπάνω. Ψαχτείτε, να τη βρείτε την, θα τη βρείτε την άκρη. Δεν έχετε ζητήματα. Σας ξέρω. Δεν μασάτε από αυτά. Θα τη βρείτε σίγουρα την άκρη. Υπάρχει, λέει, και μέσω του site. Παιδιά, και μέσω του site. Μπείτε, δείτε. Μην μπλέκετε άλλο. Έτσι, μπείτε, δείτε. Τελειώνουμε με αυτό. Δεύτερο, να πω λίγο για τα εισιτήρια. Που και αυτό είναι χρηστικό για τους, για αυτούς οι οποίοι ρωτάνε. Υπάρχει θέμα. Μάλλον δεν υπάρχει θέμα για τα εισιτήρια. Μέχρι τις 2 η ώρα ήταν, τώρα τελείωσε. Μπορείτε να το πάρετε από την μπουτίκ της Παϊάρης. Εγώ πήγα σήμερα και πήρα εισιτήρια για διάφορους φίλους, είτε που θα έρθουν τελευταία στιγμή από τη Χαλκιδική, είτε για κάποιους άλλους λίγο φίλους μεγαλύτερους ηλικία. Πήγα, τους πήρα τα εισιτήρια. Έκλεισε όμως πλέον από την μπουτίκ, μέχρι τις 2 το μεσημέρι ήταν. Πλέον από τα εκδοτήρια του γηπέδου της Ευκαρπίας. Γυρίζουμε, παιδιά, σε παλιά εποχή. Είναι χάρτινο το εισιτήριο. Πηγαίνετε, το παίρνετε κανονικά. Μπαίνετε με αυτό, δεν υπάρχει ούτε Gov Wallet, ούτε ηλεκτρονικό, τίποτα. Απλά να έχετε μέσα στην ταυτότητα, γιατί μπορεί να σας ζητήσουν. Τι να σας ζητήσουν, γελάει ο κόσμος. Να έχουν, λέει, την ταυτότητα μαζί τους, γιατί μπορεί να ζητήσει, λέει, ταυτοποίηση. Τι ταυτοποίηση να ζητήσει, πέστε μου, τι ταυτοποίηση να ζητήσει, αφού το εισιτήριο δεν γράφει τίποτα. Δηλαδή, το είδα και μπαίνω μέσα, το διαβάζω και λέω, με δουλεύετε, με κοροϊδεύετε. Να έχετε, λέει, μαζί τις ταυτότητες για να γίνει, λέει, ταυτοποίηση. Με τι να γίνει ταυτοποίηση? Με το αν είμαι άνθρωπος κανονικός, αν είμαι εγώ. Ποιος, τι ταυτοποίηση να κάνεις? Αφού με βλέπεις μπροστά σου, αυτός είμαι. Να σου δείξω την ταυτότητά μου, να δεις ότι είμαι αυτός με το όνομα που δεν το γράφει πάνω στο εισιτήριο. Είπαμε. Ελάς το μεγαλείο σου και σε αυτό βρήκαμε κάτι να κάνουμε, κάτι κουφό να κάνουμε. Δεν χάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είμαστε κορυφή. Είμαστε κορυφή. Δεν χάνουμε με τίποτα. Λοιπόν, το αφήνω. Κανονικά, πάντως, παιδιά, θα έχει τα εκδοτήρια του γηπέδου του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Θα έχει κανονικά εισιτήρια. Μπορείτε και από εκεί να τα πάρετε για να δείτε το παιχνίδι. 15 ευρώ έχει γενική είσοδο. Άλλο ένα ερώτημα. Ποιες θύρες ανοίγουν? Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα γήπεδο. Έχει διάφορες θύρες. Ποιες θύρες ανοίγουν? Πάρτε, λέει, εισιτήρια, λέει, και θα όλες ανοίξουν. Ή κάποιες θα ανοίξουν. Άλλο κουφό. Άλλο κουφό. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. 6 ώρα το μάτς. Κανονικά είπαμε. Θα το ακούσετε φυσικά όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα, όσοι δεν τα βρείτε τα hybrid, mybrid κτλ. Δεν θα μπορέσετε να μας ακούσετε κανονικά ραδιοφωνικά. Θα κάνω εγώ τη μετάδοση. Ο Χρήστος θα είναι εδώ στο στούντιο. Οπότε θα μπορέσετε να το ακούσετε κανονικά το παιχνίδι και στο YouTube θα το κάνουμε. Και εκεί θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε. Τώρα, αγωνιστικά. Παίζουμε με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι χαμηλής δυναμικότητας. Έναν αντίπαλο ο οποίος ξεκίνησε πριν από 2 εβδομάδες ουσιαστικά την προετοιμασία του με ελάχιστους παίκτες και σταδιακά προσθέτει στο ρόστερ του. Ξεκίνησε με άλλο προπονητή, τον Σκύβαλο, Μανώλη Σκύβαλο. Έκανε και δηλώσεις τη μία μέρα και μετά 2 μέρες άλλαξε ο προπονητής. Και πήγε ο Απόστολος ο Χαραλαμπίδης, ένας έμπειρος προπονητής δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Σε πολλές ομάδες, εγώ τον θυμάμαι, δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Γενικότερα, ό,τι και να έχει στο μυαλό της Αναγέννησης Καρδίτσας, το σημερινό παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης είναι αυτός ο οποίος θα διεκδικήσει για να πάρει την νίκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτό το παιχνίδι. Μία θύρα έχει Ευκαρπία. Ποιο, μόνο κεντρική ανοίγει? Εντάξει. Μια χαρά είμαστε. Μόνο κεντρική ανοίγει. Πάρτε, παιδιά, τα εισιτήρια σας κανονικά, λάτε στο γήπεδο. Δεν υπάρχει θέμα. Θα τη βρείτε την άκρη. Και όσοι δεν έχετε πάρει, ξαναλέω, στα εκδοτήρια του γήπεδου θα έχει κανονικά για να το πάρετε και να βρεθείτε στο γήπεδο. Πουλούσαν και το πρωί. Πολύ ωραία. Αν πουλούσαν και το πρωί, ακόμα καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, δεν μπορούσε να γίνει στο Χαριλάου. Και καλά, λέει, δεν μπορεί να γίνει στο Χαριλάου το παιχνίδι. Αυτό είπαν τώρα, παιδιά. Δεν μπλέκω παραπάνω το μυαλό μου. Στην Ευκαρπία είναι το μάτς, δίπλα μας είναι. Θα πάρουμε το αμάξι μας και θα πάμε. Ό,τι έχει ο καθένας θα πάρει και θα πάει. Δίπλα είναι η Ευκαρπία, εδώ η Θεσσαλονίκη είναι. Γλιτώσαμε και ένα ταξίδι που θα κάναμε. Ένα ταξίδι θα πηγαίναμε στην Καρδίτσα σήμερα. Για την ομάδα, έτσι, για μας. Εμείς δεν έχουμε ζητήματα τέτοια. Εμείς θα πηγαίναμε κανονικά. Πάμε να δούμε τα αγωνιστικά. Η ιδιαιτερότητα που υπάρχει για τα μάτια του κυπέλου είναι γνωστή. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Πρέπει να παίξουν 2 παίκτες μια συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, γεννημένοι μετά την 1η-1η-2004. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Ποιοι είναι οι υποψήφοι? 5 παίκτες αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω 5, βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα υπογραφή επαγγελματικού συμβολέου από τον Αντωνιάδη. Εκτός αν το υπέγραψε το παιδί και δεν το έχουμε πει ακόμα. Έτσι, εγώ ξέρω ότι. Μάλλον όχι ξέρω, εγώ δεν έχω δει επισημοποίηση. Γιατί όταν υπογράφει κάποιο επαγγελματικό συμβόλαιο, το είδαμε και με τον Γκάμτσι και με τον Πασαραφιανό και τον Χαρούπα. Όταν υπογράφει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, ανακοινώθηκε επίσημα. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Άρα Δεν ξέρω αν έχει υπογράψει. Τέσσερις είναι σίγουροι που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Δηλαδή ο Βοριαζίδης, ο Χαρούπας, ο Κάμψης και ο Πασαραφιανός. Αυτοί οι τέσσερις έχουν φυσικά υπογεγραμμένο επαγγελματικό συμβόλαιο και ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Δύο από αυτούς θα πρέπει να παίξουν το σημερινό παιχνίδι. Και οι άλλοι δύο, λέω εγώ, να είναι στον πάγκο οπωσδήποτε. Χωρίς δεύτερη συζήτηση. Διότι, ξαναλέω, πρέπει να ξεκινήσεις με δύο και να τελειώσεις με δύο. Έτσι. Να ξεκινήσεις και να τελειώσεις με δύο παίκτες αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η ΑΕΚ, ας πούμε, στον τελικό του Super Cup, όταν τελείωσε το μάτς και πήγαμε στα πέναλτι, εκεί μπορούσε να βάλει. Έβγαλε τον τερματοφύλακα τον Πιτσιρικά και έβαλε τον. Το 300. Μπορούσε να το κάνει. Ο τελείωσε το παιχνίδι. Στο 90 λεπτό πρέπει να ξεκινήσουν και να τελειώσουν δύο παίκτες αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Είναι αυτή η απόφαση της ΕΠΟ. Πέρσι ένας ήταν, φέτος δύο. Δεν ξέρω. Παίχτηκε το λάθος, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σας λέω τι μας είπαν. Μας είπαν αυτό το πράγμα ότι δεν γινόταν, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Και γενικά παίξω χαλά, θα παίξουμε στην Ευκαρπία. Αυτό είναι, παιδιά, το λιγότερο. Δεν έχει ταξίδι ομάδα. Θα παίξει στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ταλαιπωρία. Όλα καλά. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε λοιπόν για το αγωνιστικό. Πιστεύω ότι ο Βοριαζής θα είναι σίγουρο ένας από τους πιτσιρικάδες που θα παίξουν. Για να πάμε στην εντεκάδα. Βέβαια στην προετοιμασία, πέραν του πρώτου παιχνιδιού που τον είχε βάλει κανονικά να παίξει στα χαφ και βασικός μάλιστα είχε ξεκινήσει σε εκείνο το μάτς με την Αταλάντα U23 δίπλα στο Ράτσιτς, στα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια της ομάδας βγήκε και ο Ρότα και μπήκε ένα μικρό στέσιο μπακ. Άρα, παιδιά, ισχύει και εκεί. Συγγνώμη, τότε εγώ το έκανα λάθος. Και εκεί πρέπει να το κάνεις. Εσύ, Αναστάση, από το site του Skyves. Μόνο εκεί, αν μπορέσεις να το δεις το παιχνίδι τώρα. Εκεί πιστεύω θα τη βγάλεις την άκρη. Το μάτς το έχει ήδη μέσα, μου λέει ένας φίλος, και παίζει με το κόκκινο κουμπί όπως το Netflix. Αυτό που σας είπα και πριν, θα τη βρείτε την άκρη. Έλεγα λοιπόν ότι ο Βοριαζής θα είναι σίγουρα ένας, ο οποίος θα αγωνιστεί. Στα χαφ, δεν πιστεύω θα τον βάλει στο κέντρο της άμυνας. Στα χαφ, δίπλα στο Ράτσιτς. Και ο δεύτερος είναι ή ο Κάμψης στο κέντρο της άμυνας ή ο Χαρούπας στο δεξί άκρο της άμυνας. Αυτές φαίνεται ότι είναι οι πιθανότερες επιλογές από την πλευρά του Γρηγορίου. Άρα, στην περίπτωση. Ναι, το είδα, Σάκη, μου το πει κιόλας ο φίλος. Έβαλε και ένα πιτσιρικά στη θέση του Ρότα. Ωραία. Άρα ισχύει και μετά το 90 λεπτό. Καλά κάνετε και μου το λέτε. Εγώ το είπα λάθος. Άρα λοιπόν, αναλόγως με το ποιος από τους δύο θα παίξει, ο Κάμψης ή ο Χαρούπας, θα είναι στο κάτω τα δοκάρια ο Διούδης, στο κέντρο της άμυνας Φαμπιάνο με Γένσεν, αν ο Κάμψης δεν παίξει, Φαμπιάνο με Γένσεν, αν παίξει ο Κάμψης, Φαμπιάνο με Κάμψη. Δεξιά, αν δεν παίξει ο Χαρούπας, θα είναι ο Φαντιγκά και αριστερά ο Κέρκες. Αν παίξει ο Χαρούπας, δεξιά ο Χαρούπας και αριστερά πιθανόν ο Φαντιγκά. Αυτό μοιάζει ως αυτές είναι οι πιθανές επιλογές. Στην άμυνα παίζονται τα πράγματα περισσότερο, έτσι κι αλλιώς εκεί έχουμε και τα περισσότερα ζητήματα. Εκεί έχουμε και τις περισσότερες απουσίες. Εκεί έχουμε και τους παίκτες. Το Χαρούπας δεν είναι βέβαια δεξιμπακ το παιδί, αλλά σε όλη την προετοιμασία έπαιζε δεξιμπακ. Εμένα πιο λογικό μου μοιάζει να παίξει ο Χαρούπας δεξιά, να παίξει αριστερά ο Φαντιγκά και να παίξει το κέντρο της άμυνας ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν. Όπως είχε παίξει στα τελευταία φιλικά παιχνίδια με τον Φιλανδό δίπλα στο Βραζιλιάνο. Από και πέρα μπροστά, Ράτσις Βοριαζίδης όπως είπαμε στα χαφ. Ο Γιαννιώτας στη μία πλευρά, ο Γκαρέ στην άλλη. Και μπροστά ο Μύρ στην κορυφή και από πίσω είτε ο Μπουσαΐντ είτε ο Αλφαρέλα. Αυτό είναι ως επιλογή από την πλευρά του Άρη. Επειδή αρκετοί φίλοι με έχετε ρωτήσει για τον. Επειδή γράψαμε κιόλας για τον Καντεβέρε, δεν ξέρω, ίσως έχει κάποιες ενοχλήσεις ο Καντεβέρε και δεν αγωνιστεί στο σημερινό φιλικό, αλλά θα περιμένουμε και την ενημέρωση από την ΠΑΕ μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, βλέποντας και εντεκάδες και αποστολές, γιατί δεν έχει βγει αποστολή από την πλευρά της ΠΑΕ. Συνήθως στα εντός έδρας παιχνίδια δεν βγάζει αποστολή η ομάδα. Οπότε θα δούμε ποιοι θα. Αν θα είναι ή όχι στην αποστολή του Άρη. Εγώ λέω πιο λογικό μου μοιάζει να παίξει ο Χαρούπας δεξιά και να πάει ο Φαντιγκά αριστερά. Την έχει ξαναπαίξει τη θέση στα αριστερά ο Φαντιγκά. Αυτό μου μοιάζει πιο λογικό ως επιλογή από την πλευρά του προπονητή του Άρη. Τώρα, Καρδίτσα, δεν ξέρω, παιδιά, καν τώρα ποιοι είναι οι παίκτες. Έναν Κολτσίδα εδώ τι πήρανε. Αυτό έτσι έπεσε το μάτι μου. Ότι πήραν έναν Κωνσταντίνο Κολτσίδα. Δεν ξέρω αν είναι κανένα συγγενής του Γιώργαρου. Από τα Τρίκαλα είναι ο Γιώργος. Δεν είναι από την Καρδίτσα, αλλά κοντινές περιοχές είναι. Μπορεί να είναι κανένα συγγενής του ο συγκεκριμένος. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχει τον ποδοσφαιριστή. Αυτό. Έχει κάποιες ενοχλήσεις, Τάσο, δηλαδή, αν δεν παίξει ο Καντεβέρ θα το κρύψει κάποιος. Αφήστε ρε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει, ρε χαλαρά, ρε. Αφήστε λίγο το μυαλό σας να ξεφύγει από κάποια πράγματα. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημά μας. Ξέρουμε ότι ο Καντεβέρ έχει κάποια ζητήματα, ο Κουαμέ έχει κάποια ζητήματα, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πήρε και το Μιρ, πήρε και άλλο φορ. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τον Μωρόν, έτσι, θα πω και για τον Μωρόν. Ο φίλος λέει, η ΠΑΕ περίμενε, λέει, πότε θα έχετε άδεια έστω και μικρή για να κάνει μεταγραφές. Εντάξει, ναι. Μακάρι, παιδιά, άμα είναι να πάρουμε καμιά εβδομάδα μεταγραφή, να πάρουμε καμιά εβδομάδα άδεια για να κάνει μεταγραφές. Το πιο εύκολο είναι. Θέλετε να πάρουμε μια εβδομάδα ακόμα άδεια. Να πάρουμε μια εβδομάδα ακόμα άδεια, μπας και κάνει μεταγραφές κι άλλες. Να κλείσει κι αυτός εδώ που είναι να κλείσει τώρα. Να τα πάρουμε τη σειρά. Αρχικά για τον τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας ήρθε χθες, ο Ρικάρντο Βέλιο. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί σήμερα ή αύριο. Σήμερα, επειδή έχει το παιχνίδι, ίσως ανακοινωθεί αύριο. Πέρασε από ό,τι ξέρω τις εξετάσεις το πρωί και είναι OK για να ανακοινωθεί. Τώρα, μήπως ανακοινωθεί πριν το match, δεν το ξέρω αν θα ανακοινωθεί πριν το παιχνίδι. Έτσι. Δεν το ξέρω αν θα ανακοινωθεί πριν το παιχνίδι ή μετά το παιχνίδι ο Ρικάρντο Βέλιο. Είναι πάντως παίκτης του Άρη. Τώρα πλέον ο Άρης έχει τρεις τερματοφύλακες. Τον Διούδη, τον Μάικιτς και τον Βέλιο. Εγώ λέω ότι ο Βέλιο ήρθε για να παίξει βασικός. Ο Άρης τον πήρε από την Φαρένσε, όπου ανήκει ο παίκτης. Έχει κάποια δικαιώματα στον παίκτη και η πρώην ομάδα του Ιμπράγκα. Από εκεί από όπου τον πήρε. Είναι νομίζω για τον... Είναι νομίζω για τον Άρη μια επιλογή που την ήθελε, την είχε στο μυαλό της η ομάδα. Τώρα θα μου πει κάποιος, έπαιξε ρόλο το φιλικό με την Νάπολη και η εικόνα που είχε ο Διούδης στο φιλικό. Ίσως υπάρχει και αυτό ως ενδεχόμενο. Δηλαδή να είδαμε για μια ακόμη φορά, θα μου πεις, τερματοφύλακα θα παίρνει η ομάδα, αλλά δεν ήξερα πώς θα πει, τον έπαιρνε πιο αργά. Τον πήρε τώρα, ήρθε, θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί από τον Άρη. Ο Πετρές έχει ήδη ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή σήμερα. Γιατί ο Πετρές έκανε κανονικά προετοιμασία με την ομάδα, όπως το ίδιο ισχύει και για τον τερματοφύλακα, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Ρίτσαρντς. Νομίζω αυτό είναι το θετικό. Και για τον Μακούν. Το θετικό είναι και για τον Μάνου. Όλοι αυτοί οι παίκτες, αν έρθουν και οι υπόλοιποι στην ομάδα, δηλαδή για τον Ρίτσαρντς έχουμε για τη συμφωνία. Για το Μακούν κάτι περιμένουμε, θα σας το πω. Για το Μάνου επίσης κάτι περιμένουμε, θα σας το πω. Αλλά αν έρθουν, το θετικό είναι ότι έχουν αγωνιστικό ρυθμό επέκταση. Είτε έκαναν προετοιμασία, είτε έπαιζαν όπως ο Ισπανός, ο Μάνου. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, γιατί το είπαμε αρκετές φορές ότι θα ήθελε η ομάδα να πάρει παίκτες οι οποίοι θα ήταν ενεργοί. Θα ήταν καλό να μπορέσει η ομάδα να πάρει παίκτες οι οποίοι ήταν ενεργοί στις ομάδες τους και τους παίρνει και. Χρειάζεται να δέσουν απλά με την ομάδα, δεν χρειάζεται να βρουν αγωνιστικό ρυθμό. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Πάμε λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ρίτσαρντς. Με τον Ρίτσαρντς υπάρχει συμφωνία και με την ομάδα του, την Νότιγχαμ. Ο παίκτης αναμένεται είτε αύριο είτε μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σας έχω πει ότι δεν μπαίνω στη διαδικασία να ασχοληθώ ιδιαίτερα με το κομμάτι των χρημάτων. Γιατί ρωτάνε οι φίλοι τι γίνεται, ξαφνικά βρήκαμε χρήματα για τον τερματοφύλακα, χρήματα για τον Ρίτσαρντς, χρήματα για τον Πετρίς, χρήματα για τον Μάνου, χρήματα για τον Μακούν. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ιδιαίτερα. Έτσι. Η ομάδα βρίσκει τον τρόπο να κλείσει κάποιες συμφωνίες. Έχει φέρει ήδη τους δύο. Φέρνει τώρα και τον Πετρίς δηλαδή και τον Βέλιο. Φέρνει και τον τρίτο τον Ρίτσαρντς. Και περιμένουμε τους άλλους δύο. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τελειώσουμε εκεί. Θα σας πω μετά και για αριστερό εξτρέμ, γιατί και εκεί έχουμε κάποιες εξελίξεις με παίκτες που είναι στην ομάδα και είναι πιθανό να αποχωρήσουν. Σας έχω πει ότι ο Άρης για μένα θέλει και ένα αριστερό εξτρέμ. Πέραν από όλα τα υπόλοιπα. Και ένα αριστερό εξτρέμ το θέλει η ομάδα. Γυρίζω. Ρίτσαρτς, συμφωνία. Περιμένουμε την ενημέρωση για το πότε έρχεται, αύριο, μεθαύριο, μέχρι Τετάρτη. Πιστεύω ότι θα είναι στην Θεσσαλονίκη ο παίκτης. Να υπογράψει το συμβόλαιό του, να ανακοινωθεί και να μπει άμεσα στις προπονήσεις. Το Ρίτσαρτς, η αλήθεια είναι ότι λέμε ότι έπαιξε στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν τον θυμάμαι ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό. Δεν είναι θυμάμαι δηλαδή να. Πρέπει να έχει πάρει λίγες ευκαιρίες. Τον θυμάμαι σε ένα μεταξύ μας παιχνίδι που είχε δώσει μια assist. Νομίζω ότι είναι η μοναδική assist που έδωσε στην παρουσία του στον Ολυμπιακό ο συγκεκριμένος παίκτης. Και τώρα όλο στοιχείο ήταν σε δικό μας παιχνίδι. Ο παίκτης είναι Άγγλος. Δεν έχουμε θέμα γιατί κάποιοι φίλοι μου λένε με τους ξένους. Είναι Άγγλος ο παίκτης. Όπως παιδιά και ο Μακούν έχει βελγικό διαβατήριο. Όπως ο Πετρίς είχε γαλλικό. Έτσι, εντάξει, ο Μάνου Ισπανός, ο Βέλιο είναι Πορτογάλος. Όλοι αυτοί οι παίκτες που συζητάμε τώρα με τους δύο, οι δύο έχουν έρθει. Ο τρίτος έχει κλείσει και τους άλλους δύο τους περιμένουμε και αυτούς να ολοκληρωθεί η συμφωνία μαζί τους. Είναι όλοι κοινοτικοί. Κανείς από αυτούς δεν είναι ξένος. Οπότε σε αυτό τουλάχιστον έχουμε κάτι θετικό. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε κάτι θετικό. Να πω ότι ο Ρίτσαρτς έπαιξε χθες κανονικά με την ομάδα του. Στο φιλικό δηλαδή της Νότιγχαμ που έδωσε χθες με την Μπρέστ. Η Νότιγχαμ κέρδισε 2-0. Μπήκε αλλαγή στη θέση του Κούνια στο 77ο λεπτό. Αγωνίστηκε δηλαδή κανονικά και αυτό νομίζω είναι το θετικό. Και προετοιμασία έκανε με την ομάδα του και σε φιλικά έπαιξε. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης ότι έρχεται για να μπει και να παίξει κατευθείαν με την ομάδα. Θα φύγουν κάποιοι από τα αριστερά και θα σας πω για Αλφαρέλα. Λοιπόν, Ρίτσαρτς πέρσι έκανε 14 συμμετοχές. Πέρσι περίμενε, τα βλέπω κιόλας για να τα λέω ακριβώς. Ο παίκτης πέρσι αγωνίστηκε δανεικός από την Νότιγχαμ στη Ρίο Αβέ. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο παίκτης ουσιαστικά είναι στις τρεις ομάδες του ομίλου του Μαρινάκη. Δεν ήταν καλός πέρσι. Πολύ μέτρια χρονιά έκανε. Λίγα λεπτά αγωνίστηκε. Είχε και ένα ζήτημα knee injury, όπως βλέπουμε στο. Είχε και ένα ζήτημα το οποίο τον ταλαιπώρησε στο πρώτο μισό της σεζόν. Δηλαδή Οκτώβριο με Δεκέμβριο απουσίασε, επέστρεψε μετά, αγωνίστηκε στα περίπου στο 70% των παιχνιδιών από εκείνο το σημείο και μετά, είτε σαν αλλαγή, είτε και σαν βασικός σε αρκετά από τα παιχνίδια με την ομάδα της Φαρένσε. Στην πρώτη κατηγορία του πορτογαλικού πρωταθλήματος, συνολικά έκανε 14 συμμετοχές με την Φαρένσε και μία συμμετοχή είχε προλάβει να κάνει στην Premier League 2 στη δεύτερη ομάδα της Νότιγχαμ, ο συγκεκριμένος. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η πορεία του ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ρέντινγκ. Εκεί έκανε την πρώτη παρουσία του. Τον αγόρασε η Μπάγερν, τον παίκτη. Τον πήρε από τη Ρέντινγκ η Bayern. Η Νότιγχαμ τον αγόρασε από την Bayern το 2022. Από τη Ρέντινγκ πήγε ελεύθερος στην Bayern. Και η Νότιγχαμ τον αγόρασε από την Bayern μετά με 8,5 εκατομμύρια. Αυτό πάλι είναι το περίεργο. Από το 22 ανήκει λοιπόν στην Νότιγχαμ. Έπαιξε ένα χρόνο εκεί. Δόθηκε δανεικός στη συνέχεια από την Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό. Μετά από ένα χρόνο επέστρεψε στην Νότιγχαμ, όπου τον έδωσε δανεικό στη Ρίο Αβέ. Από τη Ρίο Αβέ επιστροφή στην Νότιγχαμ, ξανά στη Ρίο Αβέ ως δανεικός ο παίκτης. Την πρώτη του χρονιά στη Ρίο Αβέ είχε συμμετοχές αρκετές τη σεζόν 24-25. Είχε 31 συμμετοχές, 2.500 περίπου λεπτά πιο γεμάτη παρουσία. Είχε φτάσει και μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου με τη Sporting, από την οποία αποκλείστηκε η ομάδα του. Γενικά έχει γεμάτη παρουσία, πέρα από κάποια παιχνίδια προς το τέλος που έχασε. Σε όλα τα υπόλοιπα ήταν βασικός την πρώτη του χρονιά στην Ριβάβε. Πέρσι, μέτρια χρονιά. Πέρσι, μέτρια χρονιά. Πάντως, ελεύθερος έρχεται το παίξ από την Νότιχαμ. Ουσιαστικά, παιδιά, η Νότιχαμ, αν διαβάσουμε τα ρεπορτάζ, τα αγγλικά, επειδή ψάχτηκα λίγο, έψαχνε να βρει να τον αποδεσμεύσει τον παίκτη. Δεν τον ήθελε πλέον, γιατί δεν έπιασε ουσιαστικά ποτέ. Όταν στην Νότιχαμ έπαιξε ελάχιστα. Είτε δανεικό στον Ολυμπιακό, είτε δανεικό στη Ρίο Άβε, στις άλλες δύο ομάδες δηλαδή, του ομίλου του Μαρινάκη. Ψάχναν τρόπο να τον αποδεσμεύσουν. Ο Άρης μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και τον πήρε τον παίκτη για να αγωνιστεί στον Άρη. Δεν ξέρω τώρα. Εμένα δεν με ψήνει ιδιαίτερα η συγκεκριμένη επιλογή. Αγωνιστικά μιλώντας, δεν το θυμάμαι. Εγώ θα μου πεις τώρα, τον θυμάμαι τον Ολυμπιακό. Δεν το θυμάμαι αυτόν τον παίκτη να είναι παίκτης ο οποίος μου έκανε ένα κλικ όταν τον είδα να αγωνίζεται. Περιμένω να δω τι θα κάνει πλέον στην ομάδα. Εμένα, ξαναλέω, δεν ιδιαίτερα με ψήνει. Συμφωνία υπάρχει και ο παίκτης έρχεται, ξαναλέω, αύριο ή μεθαύριο. Περιμένουμε την ενημέρωση για το πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Πάμε λίγο στην περίπτωση του Μακούν. Για το Μακούν, ο Άρης έχει καταθέσει την πρόταση στη Λεύσκη. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών. Με τον παίκτη τα έχει βρει. Έτσι, με τον παίκτη τα έχει βρει. Του δίνει ένα καλό συμβόλαιο του Μακούν. Τριετές. Ο Άρης είχε ασχοληθεί με τον Μακούν και πέρσι, αν το θυμάστε. Είναι μια περίπτωση που και πέρσι είχε ακουστεί για τον Άρη. Ο Άρης δεν την προχώρησε και ο παίκτης έμεινε στην ομάδα του. Εγώ, παιδιά, τον Μακούν, εμένα μου φαίνεται μια πολύ καλή επιλογή ο Μακούν. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πάρει τη θέση του βασικού στο κέντρο της άμυνας. Είναι σε καλή ηλικία. Είναι γεννημένος το 2000. Είναι 26 ετών. Έχει αγωνιστεί σε παιχνίδια και με την εθνική ομάδα της Βενεζουέλας. Σας είπα ότι είναι Βενεζουέλα, αλλά έχει και βέλγικο διαβατήριο, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα στο κομμάτι των κοινοτικών ξένων κτλ. Έτσι, έχει βελγικό διαβατήριο κανονικά. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Θα πει κάποιος τώρα, γιατί φεύγει ο παίκτης από την Λεύσκη, όπου έχει την ευκαιρία να παίξει. Όχι, έχει την ευκαιρία, σίγουρα θα παίξει στην Ευρώπη. Μπορεί να παίξει ακόμα και Champions League η Λεύσκη, γιατί παίζει στα play-off του Champions League με την ΑΕΚ η ομάδα του. Σίγουρα είναι στους ομίλους του Europa League. Αν χάσει δηλαδή, θα είναι στους ομίλους του Europa League. Αν κερδίσει, θα είναι στους ομίλους του Champions League. Γενικότερα, ενώ ο παίκτης στο πρωτάθλημα το βουλγαρικό είναι βασικός, σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει η ομάδα του ήταν βασικός, μέχρι και σε 7-8 τελευταίο μάτς και σε όλα 90 λεπτό, και μάλιστα στα δύο εξ αυτών ήταν και βασική αρχηγός της βουλγαρικής ομάδας. Στα ευρωπαϊκά δεν πολύ έπαιξε. Στα ευρωπαϊκά έπαιξε μόνο σε 2, συνολικά 52 λεπτά. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα. Και τελευταίο 29 εβδόμου με την Κραϊόβα έπαιξε στο δεύτερο μάτς. 45 λεπτά. Είναι αριστεροπόδαρος. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι ο Άρης έψαχνε, όχι φέτος μόνο, γενικά τα τελευταία χρόνια, ένα παίκτη αριστεροπόδαρο στο κέντρο της άμυνας. Είναι αρκετά καλός με την μπάλα. Δεν είναι δηλαδή, ούτε Φαμπιάνο είναι, αλλά ούτε Κατσαπλιάς. Δηλαδή, παίρνω μπάλα και τη διώχνω. Έχει. Έτσι. Έχει μια καλή επαφή με την μπάλα ο παίκτης. Πέρσι, λοιπόν, φέτος, συγγνώμη, είχε αγωνιστεί σε 6 παιχνίδια, συνολικά 412 λεπτά, και αυτός δηλαδή απόλυτα ενεργός, αν συμφωνήσει. Πέρσι αγωνίστηκε συνολικά σε 32 παιχνίδια και σε 7 ευρωπαϊκά, 24 στο πρωτάθλημα. Γεμάτη παρουσία, είχε μείνει στον πάγκο σε 8 παιχνίδια συνολικά και σε 3 είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Τα έχασε για αυτόν τον λόγο. Πάντως είχε παίξει κανονικά μέχρι το τελείωμα της σεζόν και 90 λεπτά. Έτσι αλλιώς είναι κεντρικός αμυντικός, συνήθως 90 λεπτά, μόνο σε 2 μπήκε σαν αλλαγή. 3 χρόνια αγωνίστηκε συνολικά αγωνίζεται στη Λεύσκη, μάλλον 2 χρόνια. Η τρίτη χρονιά θα ήταν φέτος. για τον παίκτη, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του από την ομάδα στη χώρα του. Ομάδα που έχει το όνομα του πρώην παίκτη του Άρη. Μάλλον του παίκτη του Άρη, ανήκει ακόμα στον Άρη, τον έχουμε δώσει δανεικό στην Πορτογαλία, του Σαμόρα, Ζαμόρα. Από εκεί βρέθηκε σε διάφορες άλλες ομάδες, είχε πάει στο MLS και στο Μαϊάμι, έπαιξε και Σάρλοντ και New England, αρκετά χρόνια στο MLS ο παίκτης, μέχρι το Γενάρη του 24 όταν τον απέκτησε η Ανόρθωση, η οποία όμως δεν τον κράτησε πολύ. Το καλοκαίρι ο παίκτης πουλήθηκε στη Λεύσκη. Από την Ανόρθωση πουλήθηκε στη Λεύσκη. Έχει ανεβάσει αρκετά την αξία του, δηλαδή στο τράσμα, αν δείτε αυτή τη στιγμή είναι στα 3,5 εκατομμύρια η αξία του. Σας είπα λοιπόν και πριν ότι ο Άρης έχει καταθέσει την πρόταση στους Βούλγαρους. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, είναι μικρή διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών. Θεωρώ ότι δεν είναι διαφορά. Δεν είναι διαφορά η οποία δεν καλύπτεται. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο ο Άρης να κινηθεί για τον παίκτη και να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη. Φέρνει σε ένα παίκτη ενεργό, ξαναλέω, 18 συμμετοχές και με την εθνική ομάδα της Βενεζουέλας. Έχει ο ποδοσφαιριστής. Ένα παίκτη λοιπόν που είναι ενεργός, έρχεται και μπαίνει κατευθείαν. Γενικότερα η ομάδα, οι παίκτες που πήρε το τελευταίο διάστημα είναι όλοι ενεργοί. Και αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Θεωρώ ότι ο Μακούν είναι μια εξαιρετική περίπτωση και είναι και αυτός ο αριστεροπόδαρος που τον ψάχναμε πολύ καιρό. Πάμε λίγο και στην περίπτωση του Μάνου και μετά θα σας πω αν θα τελειώσουμε με αυτούς. Πάμε λοιπόν και στην περίπτωση του Μάνου. Παιδιά, η περίπτωση του Μάνου είναι ουσιαστικά την κοινή περισσότερο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Ο Μάνου από το Γενάρη πέρσι, φέτος μάλλον το Γενάρη, που είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, είχε πάει στην προπόνηση του Άρη, είχε συναντηθεί και με πρώην συμπαίκτες του, είχε μιλήσει με τον Καρυπίδη. Ο Μάνου ήθελε να επιστρέψει. Γενικότερα ήθελε να φύγει από την. Από το MLS, από την Kansas. Τώρα είναι οι καιρικές συνθήκες, είναι γενικότερα το περιβάλλον, είναι κάτι το οποίο δεν. Γενικά δεν ήθελε άλλο να είναι εκεί. Ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη ο Μάνου Γκαρθία. Επικοινώνησε λοιπόν και με τον Καρυπίδη, του είπε ότι θέλω κτλ. Η Kansas, σας το είχα πει, ότι δεν θα τον αφήσει τον παίκτη να φύγει έτσι απλά. Έδωσε χρήματα για να τον πάρει, αρκετά χρήματα, στον Άρη, για να τον αποκτήσει τον παίκτη μαζί με τον Σουλεϊμάνοφ, ένα ποσό περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ τώρα, επειδή κάποιοι φίλοι μου είπαν μήπως πατσίσουμε με τα χρήματα, τα έχουμε πάρει τα χρήματα, παιδιά, από την Kansas. Έτσι, ο παίκτης είναι στην ομάδα, τα έχουμε πάρει τα χρήματα της μεταγραφής του Μάνου και του Σουλεϊμάνοφ. Άρα δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Σίγουρα θα πάρει κάποια χρήματα η Kansas. Είμαστε ακόμα στις συζητήσεις, αν δείτε βέβαια τι λέει ο προπονητής της Kansas. Ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος δεν κάνει δηλώσεις της ομάδας της Kansas. Για τον Μάνου. Ο προπονητής είπε ότι δεν τον έβαλα να παίξει γιατί κάτι παίζει με την πιθανότητα να αποχωρήσει. Ουσιαστικά, παιδιά, τη μεταγραφή την κινεί ο παίκτης σε συνεννόηση με τον Καρυπίδη. Θέλει να επιστρέψει, θέλει να γυρίσει στον Άρη, είναι σε καλή ηλικία, παιδιά. 28 χρονών είναι ο Μάνου Γκαρθία. Τώρα δεν σας πω εγώ τι παίκτης είναι ο Μάνου. Τον ξέρουμε όλοι από την παρουσία του στην ομάδα. Δεν είχε κάποια προβλήματα εκεί στην Αμερική κανονικά. Αγωνίστηκε στην Kansas και φέτος έχει 18 παιχνίδια με 2 γκολ και 3 assist. Γεμάτη παρουσία και τη φετινή σεζόν με τους στην Αμερικάνικη ομάδα. Και πέρσι δεν είχε ζητήματα, αγωνίστηκε και την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή αγωνίστηκε κανονικά. Είναι 28 χρονών. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που, επειδή τον είχαμε γνωρίσει την παρουσία του στην ομάδα, είχε τον τραυματισμό, έμεινε 2,5 χρόνια στον Άρη. Απλά είχε τον τραυματισμό, ο οποίος τον ταλαιπώρησε και ουσιαστικά δεν του επέτρεψε να δείξει όλα τα καλά του στοιχεία. Όταν γύρισε και μετά από ένα πρώτο διάστημα προσαρμογής, είδαμε στο πρώτο εξάμηνο τη σεζόν που αγωνίστηκε έτσι συνεχόμενα στην ομάδα, ότι ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Μάνου. Και θεωρώ ότι είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να συνδέσει την άμυνα με την επίθεση, γενικότερα να έχει καλή παρουσία, να κάνει πράγματα. Τον αγαπάει και ο κόσμος. Έτσι, τον αγαπάει και ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή πρέπει να τα βρούμε με, τους, με την, Αμερι, με την Αμερι, ομάδα της, από την Αμερική. Έχουμε καταθέσει πρόταση. Πολύ λιγότερα χρήματα σε σχέση με αυτά με τα οποία τον είχαμε πουλήσει, τον παίκτη. Πολύ λιγότερα χρήματα. Έτσι, περίπου... Τώρα, επειδή ήταν μαζί και Σουλεϊμάνοφ, ήταν τα 6 εκατομμύρια... Εγώ λέω τα 5 ήταν για τον Μάνου και το 1 για τον Σουλεϊμάνοφ. Κάπως έτσι εγώ το έχω στο μυαλό μου. Νομίζω, αν το ψάξετε κιόλας, 4.800 και 1.200 το έχουν. Κάπως έτσι τα έχουν μοιράσει τα χρήματα. Ναι, αν δείτε στο Transfermarkt, το γράφει 3.600 ευρώ. Δηλαδή δολάρια είναι λίγο παραπάνω. Κάπου εκεί πάντως εγώ τα μοιράζω. Κάτσε να δω το Σουλεϊμάνοφ πόσο τον έχουν. Έτσι από περιέργεια. Λοιπόν, Σουλεϊμάνοφ. Πόσο τον είχαν χρεώσει. Ο Σουλεϊμάνοφ ακόμα 26 χρονών είναι. Δεν το Σουλεϊμάνοφ. Δεν μεγαλώνει. Λοιπόν, το Σουλεϊμάνοφ 1.800. Όχι, 2.400 δεν είχαν χρεώσει, αλλά 3.600 και 2.400. Να. Έτσι τα χρεώσαν τα 6 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι ήταν έτσι πάντως. Νομίζω ότι του Μάνου ήταν αρκετά περισσότερα σε σχέση με το Σουλεϊμάνοφ. Λέω λοιπόν ότι ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση στην ομάδα του Κάνσας. Αν 3.600 λέμε τα χρήματα για τον Μάνου, είναι περίπου στο 1 τρίτο τα χρήματα που δίνει ο Άρης. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και πίεση από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη, θέλει να γυρίσει στον Άρη, θέλει να ξαναπαίξει εδώ και θεωρώ ότι είναι αρκετά κοντά και η περίπτωση του Ισπανού. Βλέπω και ένα δημοσίευμα τώρα από την Βουλγαρία για τον Μακούν, όπου αναφέρεται ότι ο παίκτης είναι πολύ κοντά στο να αποχωρήσει από τη Λεύσκη και ψάχνει τον αντικαταστάτη του. Είναι και αυτό ένα θέμα, μια μικρή καθυστέρηση για τη μεταγραφή του Μακούν, γιατί η Λεύσκη ήθελε να κλείσει πρώτα τον αντικαταστάτη του. Και είναι λογικό, παιδιά. Η κάθε ομάδα έτσι θα λειτουργούσε. Να πουλήσω τον Μπέκ και μετά να ψάχνω να βρω τον αντικαταστάτη. Όχι, θα βρω τον αντικαταστάτη και μετά θα τον πουλήσω. Αν ο Άρης καταφέρει και κλείσει και τον Μακούν και τον Μάνου, πέραν από τους υπόλοιπους που έχει ήδη συμφωνήσει, νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα χρειάζεται για μένα σίγουρα ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Για ακραίο μπακ το αφήνω λίγο. Σίγουρα πάντως έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό για μένα. Και μπροστά ένα αριστερό εξτρέμ σε σχέση και με τους υπόλοιπους παίκτες που έχει στο ρόστερ και τι θα κάνει με αυτούς. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό το θέμα. Υπάρχει πιθανότητα να αποχωρήσει ο Δόνης. Φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από την πρώην ομάδα του, το ΑΠΟΕΛ. Φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για τον Δόνη από το ΑΠΟΕΛ. Και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποχωρήσει ο Δόνης. Καλό είναι. Έτσι. Υπάρχει ένα περίεργο καθεστώς για τον κάτω των 25 θέσεις του Μάνου. Λέει θέλουν να ελευθερώσουν θέσεις και να πάρουν όλα περισσότερα. Κάπως έτσι θέλουν να το κάνουν. Γι' αυτό παιδιά, κάπως έτσι χωθήκαμε κι εμείς. Βρήκαμε την ευκαιρία και θα θέλουμε να επαναφέρουμε τον Μάνου στο Βικελίδης. Για μένα είναι πολύ καλή κίνηση. Πέραν από το τι μπορεί να δώσει αγωνιστικά, είναι γενικότερα μια καλή κίνηση γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πάνω που πήγε να δείξει αυτά που μπορεί πραγματικά να προσφέρει στην ομάδα, πουλήθηκε. Δεν το χόρτασα, να σας το πω έτσι, δεν το χόρτασα τον Μάνου και νομίζω ότι και ο κόσμος δεν τον χόρτασε. Αν λοιπόν φύγει ο Δόνης και δεν φύγει μόνο ο Δόνης από τα αριστερά, αλλά βρει ο Άρης έναν τρόπο να φύγει και ο Μπουσαΐντ, εγώ επιμένω σε αυτό, τότε πρέπει να πάρει και ένα βασικό αριστερό εξτρέμ. Να σας πω ότι στην αγορά ο Άρης κοιτάει για αριστερό εξτρέμ. Αν λοιπόν κλείσουν αυτοί που είπαμε και πάρει η ομάδα ένα κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό εξτρέμ, νομίζω ότι θα έχει ένα πολύ αξιοπρεπές ρόστερ. Και θα μένει ιδιαιτερότητα για τα ακραία μπακ. Τι θα κάνει στα ακραία μπακ. Εκεί τώρα βάζω μια δεύτερη εξίσωση. Εκεί υπάρχει περίπτωση να έρθει πρόταση για το Φαντιγκά. Τα βάζω έτσι μαζεμένα όλα. Δίνω διάφορα. Τα βάζω όλα μαζί. Υπάρχει περίπτωση να έρθει πρόταση για τον Φαντιγκά. Υπάρχει μια, πώς να το πω, μια κινητικότητα. Ο ατζέντης του είπε στους ανθρώπους του Άρη ότι μπορεί να φέρει πρόταση για τον, για τον Φαντιγκά. Αν φύγει ο Φαντιγκά, ο Άρης θα φέρει έναν παίκτη στα άκρα της άμυνας που μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά και ουσιαστικά θα κλείσει έτσι με, την, με τα άκρα της άμυνας. Δηλαδή με Πετρίς δεξιά, Ρίτσα αριστερά και έναν ακόμη παίκτη, δεν ξέρω αν θα είναι ο Τουτού που ακούστηκε ή κάποιος άλλος, ο οποίος θα έχει ουσιαστικά το ρόλο του παίκτη που θα καλύπτει και το αριστερό άκρο και το δεξιάκρο. Δεν του αρέσει του φίλου μου του Βάγκ το ρόλο, στην ίδια μετριότητα λέει. Εντάξει, να μην πάρουμε τότε κανέναν, παιδιά. Νομίζω έκλεισα και με αυτό. Για το μωρό που με ρωτάτε, για το μωρό υπάρχει ένα ενδιαφέρον, παιδιά, από το, επίσης από το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ, λόγω της παρουσίας Βρίζα, Διαμαντόπουλου από πίσω από το Βρίζα, Νίκο Παπαδόπουλου, προπονητή, ασχολείται αρκετά και ψάχνεται με Ελλάδα. Η πρόταση που κάνει στο μωρό είναι περίπου σε ένα τέταρτο των χρημάτων από αυτά που παίρνει στον Άρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν είναι, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια μωρών και είναι να δώσω εγώ 750, συγγνώμη, αλλά δεν τον δίνω, τον κρατάω και παίζει εδώ. Το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Δεν υπάρχει κάτι οριστικό με τον μωρόν. Δεν υπάρχει κάποια οριστική εξέλιξη με τον Ισπανό. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από την πλευρά της, από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ. Έκανε μια επαφή, έκανε μια πρώτη, πώς το λένε, κρούση. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στον ατζέντη του ποδοσφαιριστή και ουσιαστικά και στον Άρη. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί σταματάω. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ο Άρης αυτή τη στιγμή στο φορ έχει το Μυρ, τον Καντεβέρε, τον Γκουαμέ, τον Μωρόν, ο Αλφαρέλα που μπορεί να παίξει στην κορυφή και τον νεαρό τον Διόπ. Πολλούς. Πολλούς. Πολλούς. Μέχρι και δεν μπορούν να φύγουν, παιδιά, όλοι αυτοί τώρα. Πολλά τα ονόματα. Πολλά τα ονόματα. Εντάξει, το ιδεατό θα ήταν να μπορούσε να μπορούσε να πάρει και ένα ακόμη, να πάρει και ένα αριστερό μπακ δεύτερο και ένα δεξί μπακ δεύτερο, αν φύγει ο Φαντιγκά. Ναι, παιδιά. Εγώ λέω τι μπορούμε να κάνουμε για να πούμε ότι είμαστε αρκετά, αρκετά καλυμμένοι. Λοιπόν, το έκλεισα αυτό. Σε ποιο έμεινα? Θα μπορούσαμε να δούμε λίγο, ας πούμε τώρα στον τερματοφύλακα, παίρνοντας και τον... και το Βέλιο, έχουμε τρεις τερματοφύλακες. Εκεί τώρα, για μένα ο Μάικιτς είναι αμαρτία να μείνει πάλι στην ομάδα. Δηλαδή και για τον παίκτη. Δηλαδή να κάτσει μία ακόμη χρονιά στην οποία ουσιαστικά θα είναι τρίτη επιλογή. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί ο παίκτης να μείνει και να είναι τρίτη επιλογή? 3 χρόνια έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Ας τον πάει, ας τον δώσει δανεικό κάπου. Ας βρει μια ομάδα. Στην Κροατία καλό όνομα έχει ο παίκτης. Εγώ από πέρσι το Γενάρη το έλεγα. Εφόσον και πέρσι είχες πάλι έτσι ήσουν και πέρσι. Πάλι τρεις είχες. Δώσε το παιδί κάπου δανεικό, να πάει και αυτός να παίξει. Τι να κάνεις δηλαδή? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εγώ ξαναλέω, δεν το αντιλαμβάνομαι. Γιατί πρέπει να μείνει για τρίτο. Θα μου πει κάποιος, και ποιο θα έχω τρίτο? Είτε να βάλεις κάποιον πιτσιρικά τρίτο πίσω από τον, αφού θα έχεις τον το Βέλιο και τον Διούδη. Γιατί να κάτσει για τρίτος? Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Λοιπόν. Έκλεισα νομίζω με όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Θα επανέλθουμε, παιδιά, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε και τη δεύτερη ώρα. Και το μάτς έχουμε σήμερα. Και τα μεταγραφικά έχουμε, που είναι πολλά. Πλέον από εκεί που δεν είχαμε τίποτα να συζητήσουμε, έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά όσον αφορά το μεταγραφικό. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Θα έχουμε Φωτιπλιάκο για το δικό του σχόλιο και για το σημερινό παιχνίδι και γενικότερα για την ομάδα. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε κάτω από όσες εκπομπές είτε του Γέλο Ρέντιο στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού, το 6936-5120-99, είτε και στο chat της εκπομπής στο YouTube, και εκεί ρίχνω κάποιες ματιές. Θα τα διαβάσουμε και θα τα σχολιάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Γέλο. Γέλο Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα

0: όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
2: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
3: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
2: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
3: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
2: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
0: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
5: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
7: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
8: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
11: GPS και βυθόματο έχεις.
10: Έχεις

0: Όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS, λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7, ποδοσφαιρικό Yellow News, μέχρι τις 4 όπως είπαμε, 4 ώρα πάλι τη σκυτάλη ο Χρήστος Γκάλης για μπασκετικό Yellow News για μία ωρίτσα μέχρι τις 5 και από τις 5 ώρα θα είναι εδώ στο στούντιο ο Χρήστος με μένα στο γήπεδο του Μακεδονικού, στην Ευκαρπία. Ευκαρπία είναι εκεί τώρα, τι είναι, η Πολύχνη. Εκεί πάντως θα είμαστε στο γήπεδο του Μακεδονικού, προκειμένου να συμμεταδώσουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για τον Άρη. Αυτό με την αναγέννηση Καρδίτσας για το κύπελο. Μετά από χρόνια, νομίζω πολλά χρόνια έχει να ξεκινάει πρώτα το κύπελο και μετά το πρωτάθλημα για τον Άρη. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε αυτή η ιδιαιτερότητα ότι οι ομάδες που έπαιζαν Ευρώπη ξεκινούσαν αργότερα. Ήμασταν σε αυτές τις ομάδες, οπότε ξεκινούσαμε κι εμείς αργότερα. Οπότε φέτος ξεκινάμε νωρίς, ξεκινάμε σήμερα 17 Αυγούστου να παίξουμε το πρώτο μας επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Ο αντίπαλος μοιάζει αδύναμος, ο αντίπαλος μοιάζει βατός, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, να πω για τα καθιερωμένα μας για τους χορηγούς μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Εδώ κάποιοι φίλοι μου λένε, μας λείψατε, λέει, 4 μέρες, τι κάνουμε. Εντάξει, παιδιά, 4 μέρες λείψαμε. Την προηγούμενη Τετάρτη επιστρέψαμε σήμερα Δευτέρα. Εντάξει, δεν επιστρέψαμε όλοι. Έχουμε ακόμα τις απουσίες μας. Ξεκίνησε και η άδεια του Γιάννη του Δασκάλου. Θα λείψει αυτή και την επόμενη εβδομάδα. Θα επιστρέψει Δευτέρα 31 Αυγούστου. Γενικότερα, σταδιακά, μέσα σε αυτές τις 2 επόμενες εβδομάδες θα αρχίσουν να επιστρέφουν τα στελέχη του ραδιοφώνου. Θα αρχίσουν να επιστρέφουμε στο γνωστό μας πρόγραμμα. Είπαμε ότι εν ώψη της νέας χρονιάς κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις θα τις έχουμε. Θα σας ενημερώσουμε όταν έρθει η ώρα. Θα σας ενημερώσουμε για το πώς ακριβώς θα σχηματοποιηθεί το πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας εν ώψη της επόμενης σεζόν. Θα επιστρέψουμε και εμείς με τον Χρήστο κανονικά στην εκπομπή μας παρέα, γιατί χωριστήκαμε το καλοκαίρι. Νομίζω μαζί με τον Γκάλι έχουμε να κάνουμε από τον Ιούνιο. Δεν νομίζω μέσα στον Ιούλιο να κάναμε κάποια φορά εκπομπή μαζί. Πρέπει από τον Ιούνιο να έχουμε να κάνουμε παρέα εκπομπή με τον Χρήστο. Θα επιστρέψουμε κανονικά μόλις γυρίσουν οι πάντες, μόλις γυρίσουν όλοι στο ραδιόφωνο και έρθουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. Θα το ανακοινώσουμε ουσιαστικά το καινούργιο πρόγραμμα κάπου γύρω στις 10 με 15 Σεπτεμβρίου. Κάπου εκεί θα έχουμε το καινούργιο πρόγραμμα του ραδιοφώνου, όπως θα είναι εν ώψη της επόμενης σεζόν. Αυτή η σεζόν η οποία ξεκινάει επί της ουσίας σήμερα. Ο φίλος ο Ζόζορος λέει: 4 μέρες πολλές ήταν, λέει. Μας αφήσατε μόνος να φυλάμε Θερμοπύλες. Εντάξει, ρε παιδιά, πάρουμε κι εμείς μια ανάσα. Δεν πήγαμε κάπου, εγώ τουλάχιστον δεν πήγα κάπου. Εδώ ήμουν, αλλά τουλάχιστον να πάρουμε έτσι μια ανάσα. Δεν χάσαμε κάτι. Εντάξει, έγιναν κάποιες κινήσεις της ομάδας. Ξαναλέω, μακάρι, αν μου λέγατε ότι θα φύγουμε μια εβδομάδα και θα γίνουν όλες οι μεταγραφές. Έφυγα τώρα, πραγματικά, για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, γιατί η ομάδα ακόμα θέλει παίκτες προκειμένου να κλείσει, να γεμίσει το ρόστερ της, να το κάνει όπως το χρειάζεται, όπως το έχει ανάγκη εν ώψη της νέας σεζόν. Γίνονται κάποιες κινήσεις τελευταίες μέρες. Θα μου πεις, αν δεν γινόταν και τώρα, πότε θα γινόταν? Μην ξεχνάμε ότι λέμε κύπελο ότι ξεκινάει σήμερα, αλλά το Σάββατο ξεκινάει και το πρωτάθλημα για τον Άρη. Δηλαδή, Δευτέρα σήμερα, το Σάββατο ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Παίζουμε στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περίπτωση. Να είναι έτοιμη η ομάδα όσο δυνατόν περισσότερο για να μπορέσει να παίξει αυτό το παιχνίδι, να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο θέλει. Λοιπόν, έχουμε Φώτη Πλιάκο μαζί μας. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι λέει, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, όλα καλά.
1: Καλή σεζόν, ευχηθούμε στην ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Λέει, εσύ ξεκουράστηκες λίγο, εντάξει?
1: Εγώ ξεκουράστηκα, εντάξει, όχι όσο θα ήθελα. Καλά, τώρα θα μου πεις, συνέχεια να ξεκουράζεσαι, αλλά...
0: Πάντα θέλουμε κάτι παραπάνω, γνωστό είναι αυτό.
1: Πάντα θέλουμε παραπάνω, ήταν μια χαρά. Πρώτο, λοιπόν, επίσημο παιχνίδι για το ποδόσφαιρο. Κοίτα, εγώ, και παρά το γεγονός ότι, ξέρεις, το κλίμα ακόμα είναι κάπως περίεργο, για κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορώ να τον τεκμηριώσω, ξέρεις, σε απόλυτο βαθμό, να εκφράσω μια 100% βεβαιότητα, αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορεί να πάει καλά το ποδοσφαιρικό τμήμα φέτος, παρά το γεγονός ότι Τα κενά στην άμυνα καλύπτονται τώρα, έτσι όπως είχαμε πει δηλαδή και από τον Ιούνιο, ότι ο Άρης θα κινηθεί για να καλύψει αυτά τα κενά του επί της ουσίας στο τελευταίο 20ήμερο, το πούμε έτσι, της μεταγραφικής περίοδου. Αλλά από αυτά που εισπράττω, από αυτά που καταλαβαίνω, από αυτά που βλέπω και τα έχουμε συζητήσει και πάρα πολλές φορές, ένα από τα βασικά στοιχεία για να πετύχει μια ομάδα, πέρα από το ρόστερ και τις όποιες αδυναμίες, που πάντα υπάρχουν αδυναμίες στα ρόστερ, τώρα εδώ υπήρχαν και υπάρχουν χτυπητές αδυναμίες στην άμυνα, οι οποίες καλύπτονται. Όμως, ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να προσδιορίσει τη σεζόν σου είναι το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια. Το κλίμα είναι καλό. Η ομάδα μεσοεπιθετικά έχει δείξει ότι δουλεύει, το είχε δείξει ο προπονητής ο Γρηγορίου και στο φινάλε της περσινής σεζόν. Τώρα να μπουν και οι τελευταίοι παίκτες, οι αμυντικοί δηλαδή και ο Μάνου κατά πάσα πιθανότητα, να φύγουν και αυτοί που είναι να φύγουν, γιατί όπως και να το κάνουμε, σε κάποιες θέσεις υπάρχει υπεραριθμία και κάποιοι ποδοσφαιριστές το θεωρώ δεδομένο ότι θα αποχωρήσουν. Και έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα είναι ότι αν δεν γίνει, αν η ομάδα μπορέσει να ανταπεξέλθει μέχρι να αμπολιάσει τους καινούργιους αμυντικούς, να ανταπεξέλθει σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές και τα 2 μάτς του κυπέλου μέχρι το International Break, να δούμε φυσικά ότι θα κερδίσει σήμερα. Έτσι δεν δούμε δηλαδή ότι δεν θα γίνει κανένα έργο σήμερα που δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι στην συνέχεια ότι η ομάδα έχει κάποιες προϋποθέσεις να παίξει καλά, να δείξει κάποια πράγματα. Τώρα, αν αυτό από μόνο του θα είναι αρκετό έτσι ώστε να ξαναζεσταθεί, να το πω έτσι, ο κόσμος με το ποδόσφαιρο, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Θυμόμαστε πάντως και άλλες φορές, όταν είχε πρωτανέβει η ομάδα, πάλι υπήρχε ένα κλίμα ψυχρότητας, θα το έλεγα, το οποίο καταρρίφθηκε με εκείνο το ωραιότατο Λαμιάρης 0-3 και την μπαλάρα που είχε παίξει τότε στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Μπάκο Ερέρα η ομάδα. Τώρα φυσικά υπάρχει πολύ μεγαλύτερη φθορά γενικότερα στις σχέσεις, αλλά εγώ τουλάχιστον αισιοδοξώ, τουλάχιστον θέλω να αισιοδοξώ ότι με το παιχνίδι της, με τις καλές εμφανίσεις που μπορεί να κάνει η ομάδα, ότι κάπως θα μπορέσει να ζεστάνει τον κόσμο. Τώρα το σημερινό παιχνίδι, καταρχάς και η ώρα νομίζω ότι δεν είναι και πλέον κατάλληλη, και η 6 ώρα στην Ευκαρπία θα είναι σαν γίνεται στο Τέξας.
0: Άστο καλύτερα, το σκέφτομαι συνέχεια.
1: Σε άγωνη γραμμή. Το υβριδικό και αυτό για όσους είναι διακοπές, είναι εκτός Θεσσαλονίκης ή δεν μπορούν να πάνε για κάποιο λόγο στην Ευκαρπία, και αυτό λίγο μπερδεύει τον κόσμο. Το υβριδικό κανάλι του Skype θα δείξει το παιχνίδι, αλλά αυτά δεν έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό. Να δούμε και σήμερα τι 11 θα παρατάξει ο Γρηγορίου. Θα είναι, νομίζω, με τις απουσίες που υπάρχουν, κάπως έτσι αρκετά κοντά σε αυτά που είδαμε στην Νάπολη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που είχε μπει και ο Μπουσαέτ, κόντρα σε μια ομάδα η οποία λογική λέει ότι δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τον Άρη, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα που φτιάχνεται τώρα σε χαμηλότερο επίπεδο κτλ. Οπότε σε μεγάλο βαθμό θα είναι έτσι ένα μάτς για να μπει στο πνεύμα εν ώψη Καλαμάτας για το μάτς επόμενου Σαββάτου των γκρουπ των παικτών, και πάλι να δούμε κάποια συγκεκριμένα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών, και ευελπιστώ να μην δούμε ιδιαίτερη πίεση στην άμυνα. Αλλά σίγουρα η εντεκάδα που έπαιξε στα φιλικά, με αυτή που στο τέλος θα διαμορφωθεί να παίζει, το πω εγώ από τον Οκτώβριο ας πούμε και μετά, νομίζω ότι θα έχει αρκετές διαφοροποίησεις, και νομίζω ότι θα είναι διαφοροποίησεις που θα την ανεβάσουν ποιοτικά, γιατί οι τελευταίες κινήσεις, τουλάχιστον για τα δικά μου κριτήρια, είναι ικανοποιητικές. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μακούν, ο οποίος είναι διεθνής, είναι ένας παίκτης αριστεροπόδαρος, που έχει και κοινοτικό διαβατήριο, έτσι, είναι από την Βενεζουέλα, αλλά έχει το βέλικο διαβατήριο. Νομίζω ότι είναι ο αριστεροπόδαρος στόπερ που έτσι μπορεί να δέσει τους παίκτες που παίζουν πίσω. Από αυτά που έχω διαβάσει, γιατί τους ψιλομελέτησα τους παίκτες, και οι τρεις οι οποίοι είναι να αποκτηθούν τώρα, δηλαδή και ο Μακούν, εντάξει, τον τερματοφύλακα τον Ρικάρντο Βέλιο τον βάζω μια άλλη κατηγορία, και ο Μαρ Ρίτσαρντς, αλλά και ο Ζερενί Πετρίς, δηλαδή δεξιός μπακ, αριστερός μπακ και στόπερ. Εν ολίγης τώρα αυτό δεν ξέρω αν προέκυψε ή αν έγινε βάση κάποιας συγκεκριμένης στόχευσης. Είναι παίκτες οι οποίοι ξεκίνησαν να αγωνίζονται πιο μπροστά, δηλαδή και ο Μακούν ξεκίνησε σαν μεσοαμυντικός. Ο Πετρίς αλλά και ο Μαρ Ρίτσαρντς, ειδικά ο Μαρ Ρίτσαρντς, έχουν παίξει σαν wingers, έτσι, σαν extreme. Ο Πετρίς, εντάξει, είναι λίγο πιο αμυντικογενής. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι είναι παίκτες οι οποίοι αναμένεται να βοηθήσουν και όσον αφορά το build-up πιο πίσω, αλλά και τις επιθέσεις από τα άκρα, οι δύο ακραίοι επιθετικοί. Το θετικό είναι ότι και ο Μαρ Ρίτσαρντς και ο Μακούν έχουν προπονήσεις στα πόδια τους, δηλαδή δεν θα είναι σε μια φάση της μεταγραφής η οποία θα χρειαστεί κανένα μήνα, τέλος πάντων, για να προσαρμοστεί ο παίχτης. Αισιοδοξώ ότι θα τους δούμε αρκετά σύντομα να μπορούν να αγωνίζονται. Πάντως είναι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και οι τρεις ποδοσφαιριστές. Τον Ομάρ Ρίτσαρντς θεωρητικά τον είδαμε στον Ολυμπιακό, λίγοι τον θυμούνται πάντως πως είχε παίξει. Πέρσι ήταν στην Ρίο Άβε, τα έχεις πει φαντάζομαι. Ναι. Νομίζω ότι επανήρθε από τον τραυματισμό που τον είχε ταλαιπωρήσει το πρώτο κομμάτι της
0: σεζόν. Επανήρθε, έπαιξε στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν.
1: Στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν είχε συμμετοχές. Εντάξει, είναι παίκτης ο οποίος...
0: Τον ξέρουμε τον παίκτο συγκεκριμένο, έτσι.
1: Τον ξέρουμε το συγκεκριμένο παίχτη. Εντάξει, έχει την προϋπηρεσία στην Bayern, αυτό και από μόνο του νομίζω ότι έτσι, αποτελεί και ένα στοιχείο ότι είναι καλός παίχτης και ότι είναι κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να μπει στην ομάδα και θα αγωνιστεί με τη μία. Εγώ τα στατιστικά τους έτσι που διαβάζω ανασεζόν και για τον Ομάρ Ρίτσαρντς κάνουν λόγο για παίκτες οι οποίοι έχουν, και ο Ομάρ Ρίτσαρντς συγκεκριμένα, καλό ποσοστό επιτυχίας στις πάσες. Ο Ομάρ Ρίτσαρντς έχει 62% επιτυχημένες τρίπλες γενικά στην καριέρα του, είναι ικανοποιητικός και στα αμυντικά μπλοκ, έχει 1,4 μπλοκς ανά 90 λεπτό, δηλαδή τουλάχιστον όσον αφορά το στατιστικό κομμάτι αλλά και την φυσική παρουσία κάτι έχουν να πούνε. Από το Μακούν περιμένω έτσι κάποια πράγματα, από αυτά που το έχω δει, που έχω διαβάσει. Πρόκειται για στόπερ, ο οποίος καταρχάς είναι διεθνής με την εκεί Βενεζουέλας. Είναι από πρωτάθλημα, ας το πούμε έτσι, που τον έχει σκληρογγύσει κατά κάποιο τρόπο το πρωτάθλημα εκεί στην Βουλγαρία. Έχει πολύ καλά στατιστικά και στις σέντρες και στην δημιουργία παιχνιδιού, για τον λόγο τον οποίο τον εξήγησα, ότι έχει ξεκινήσει σαν χαφ, οπότε γνωρίζει τα βασικά της μπάλας. Γενικότερα νομίζω ότι είναι τρεις επιλογές οι παίχτες αυτοί. Εμένα με ψήνουν, έτσι να το πω απλά και λαϊκά, και με ψήνουν με δεδομένο ότι θα μπουν σε ένα γκρουπ παιχτών στο οποίο επικρατεί καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Έτσι, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που έχω. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση και του τερματοφύλακα, του Ρικάρντο Βέλιο, και αυτός και μόνο το γεγονός ότι ήταν στην Εθνική Πορτογαλία στο Μουντιάλ δείχνει την ποιότητά του. Είναι old school τερματοφύλακας από αυτά που, ναι, που βλέπω, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι. Δηλαδή φοβερά στατιστικά όσον αφορά τις επεμβάσεις, τις αποκρούσεις, είναι εξαιρετικός. Είχε ανακηρυχθεί και πριν από 2-3 χρόνια στην Πορτογαλία καλύτερος θεματοφύλακας στο πρωτάθλημα. Είναι σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ καλός, με τη Φαρένση έτσι την πρώτη χρονιά στην κατηγορία, που είχε και 6 clean sheets. Τώρα για μια ομάδα σαν την Φαρένση, εμένα μου φαίνεται αρκετά έως πάρα πολύ ικανοποιητικό. Γενικότερα Είναι εκεί γύρω στο 70% το ποσοστό τους στις αποκρούσεις. Έχει το μειονέκτημά του είναι ότι δεν είναι καλός, ας πούμε, την μπάλα στα πόδια, ας το πούμε. Δηλαδή, αν τώρα δουλεύεις μέσα, θα βγει έξω να ξεκινήσει να κάνει παράτολμες προσπάθειες. Αλλά αν δεν είσαι Manchester City, για μένα όλη αυτή η μόδα που έχει γίνει με τους τερματοφύλακες και όλες οι ομάδες να ξεκινούν το build-up από πίσω, είτε έχουν τους καλύτερους διαπλανητικά είτε κατσαπλιάδες, για να φανεί ότι παίζουν μοντέρνο ποδόσφαιρο, μου φαίνεται υπερβολικό. Δηλαδή, θα ήθελα το τέρμα να κάνει αυτό για τον οποίο τον αποκτάς, δηλαδή να κατεβάσει τα ρολά σε 3-4 παιχνίδια και να δώσει.
0: Έτσι. Αυτό είναι τρελό. Και εγώ όταν τα ακούω και λέει είναι καλός, λέει με τα πόδια. Ρε, με τα χέρια είναι καλός.
1: Ναι, πραγματικά. Επαναλαμβάνω, okay. Τώρα ο Γκουαρδιόλα έλεγε ποιος είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στα πόδια. Ο Έντερσον. Θα πάρουμε τον Έντερσον. Εκεί το καταλαβαίνω. Ναι, να κάνεις τον build-up, να ψάξεις τα πόδια, το ποσοστό επιτυχίας. Οι υπόλοιποι 95% των τερματοφυλάκων σε οποιοδήποτε επίπεδο και δεν έχει νόημα να είναι ιδιαίτερος καλή με τα πόδια, αλλά δεν έχει και ουσία, έτσι, για την ομάδα στην οποία θα αγωνιστούν. Οπότε τώρα πέφτει έτσι λίγο και το μπαλάκι στο Γρηγορίου, που θα έχει να βάλει αρκετούς παίκτες, φαντάζομαι, σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στην ομάδα. Είναι το βασικό είναι να έρθουν όσο το δυνατόν.
0: Καλό, το καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι και αυτοί που πήραμε οι δύο, τώρα έτσι σας περιμένουμε τρεις.
1: Ναι, ναι,
0: είναι παίκτες που είχαν προετοιμασία, δηλαδή.
1: Έχουν προπονήσει.
0: Είναι, καλό, είναι καλό αυτό.
1: Ναι, δεν θα χρειαστούν έτσι ιδιαίτερο χρόνο για να μπουν. Αλλά έτσι όπως το είχαμε ψυχανεμιστεί, ας το πω έτσι, ότι θα γίνουν κάποιες καλές μεταγραφές στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Αυτό γίνεται. Φυσικά το ιδεατό, το ιδανικό θα ήταν όλοι αυτοί οι παίκτες να έχουν πάρει μέρος και στην προετοιμασία στην Ιταλία. Αλλά δυστυχώς, καλώς και κακώς, οι μεταγραφές βλέπουμε και στις υπόλοιπες ομάδες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γίνονται στο τέλος της σεζόν. Τώρα, το μειονέκτημα του Άρη είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε κρατήσει κάποιο έτσι κορμό. Φέτος εγώ βλέπω ότι υπάρχει έτσι ένας κορμός όσον αφορά τα half, τους extrem και τους επιθετικούς. Εκεί που υπήρχε το θέμα είναι στην άμυνα. Σε πρώτη φάση, και αυτό είναι το λογικό και αυτό κάνει κιόλας έτσι ο Γρηγορίου, θα πορευτεί με αυτούς που είχε από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Τα ξέρουμε τα πλεονεκτήματά τους, τα ξέρουμε τα μειονεκτήματά τους. Για σήμερα δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουν κάποιο έτσι πρόβλημα. Για μένα το σημαντικό από το σημερινό παιχνίδι είναι να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, έτσι, ναι, με τις συνθήκες στις οποίες θα γίνει το παιχνίδι. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, γιατί είδαμε ότι ήδη υπάρχουν κάποιες απώλειες στις οποίες θα πρέπει να ανταπεξέλθει και το ρόστερ και ο προπονητής.
0: Για Μάνου τι λες?
1: Για μάνα την αποέλαβα την έρωση της Κερκίδας, 100%. Είναι, θα το πω, παίκτη ο οποίος μεσοπιθετικά τον έχουμε δει, ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει. Γούσταρε, νομίζω, που ήταν στην ομάδα, δηλαδή ήταν από τα παιδιά, από τους παίκτες που όχι μόνο είχαν ποιότητα όσον αφορά το παιχνίδι τους, μου έδωσε την εντύπωση ότι έχει πολύ καλή ποιότητα και όσον αφορά τον χαρακτήρα. Θέλει να έρθει και αυτός. Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι, να παίρνεις παίκτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην ομάδα. Και νομίζω και με το ψήσιμο που τον έχει κάνει και η διοίκηση, ο Καρυπίδης δηλαδή, και προφανώς ο Ρέγες, αλλά και οι παίκτες, έτσι, Ράσιτς, Ράφα Μύρ κτλ. Τον περιμένω να είναι έτοιμος, έτσι. Εδώ να το πούμε φυσικά ότι ο Μανού είχε πολύ καλή παρουσία. Δηλαδή, ακόμα και όταν ήταν σε ένα πολύ θεωρητικό επίπεδο η απόκτησή του, κάναμε εδώ τις εκπομπές, συζητούσαμε και λέγαμε έδωσε assist, έδωσε δύο assist εκείνο το παιχνίδι. Είναι ενεργός δηλαδή και αυτός. Δεν έρχεται δηλαδή σαν μια μεταγραφή που πήγε στο MLS, απέτυχε και επιστρέφει. Είναι ενεργός, το θέλει και αυτός, τον θέλει και η ομάδα, οπότε νομίζω ότι θα είναι αυτό που λέμε το κερασάκι στην τούρτα, έτσι, να ξαναδούμε τον Μανού Γκαρθία στα κυτρινόμαρα. Τώρα η διαχείριση στους επιθετικούς για μένα θα έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, πώς θα τους διαχειριστεί ο Μιχάλης Γρηγορίου, και νομίζω ότι κάποια στιγμή εκεί, ενδεχομένως μετά τις 23-24, μετά και την πρώτη αγωνιστική, να δούμε τι θα γίνει και όσον αφορά τους παίκτες που δεν θα μείνουν στην ομάδα. Εγώ εξακολουθώ να το λέω ότι με καλύπτουν τα ονόματα τα οποία έρχονται για να καλύψουν τις θέσεις στην άμυνα και στο τέρμα που έλεγα εδώ και 2 μήνες ότι επήγε η ομάδα να αποκτήσει. Δηλαδή, σε θεωρητικό επίπεδο αυτές οι μεταγραφές για μένα είναι καλές. Εγώ προσωπικά θα ήθελα 2, άντε τώρα να μην είμαι προβλήξης, αλλά τουλάχιστον έναν Έλληνα παίκτη γεννημένο από το 2004 και έπειτα. Όχι τρελά πράγματα, όχι κάποιον ενεργεία διεθνή, ας το πούμε έτσι, κάποιον στο αγωνιστικό προφίλ του Βοριαζίδη. Δηλαδή, εκεί βλέπω έτσι μια δυναμία όσον αφορά το ρόστερ της ομάδας. Καλά, τα παιδιά τους είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια. Είναι παιδιά που έχουν προοπτική, είναι παιδιά τα οποία αν δουλευτούν θα μπορέσουν κάποιοι από αυτούς να κάνουν καριέρα, αλλά νομίζω ότι θέλαμε κάτι λίγο πιο έτοιμο. Αν αποκτηθεί και ένας τέτοιος παίκτης για να μην αλλοιώνεται στα παιχνίδια κυπέλλου θεαματικά η εικόνα της ομάδας, γιατί οι 4 που τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις πέρσι έχουν παίκτες, ας το πω έτσι, κανονικούς εκεί. Ο Άρης, κανονικό, δηλαδή αυτό που τον είδαμε κατευθείαν και λέμε ρε παιδιά, αυτός παίζει σαν να είναι, ας πούμε, πώς το πω, ξένη μεταγραφή, είναι ο Βοριαζίδης, έτσι. Ναι. Τώρα θα είναι 2 φυσικά οι παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να παίζουν στην ενδεκάδα και το αναφέρω έτσι με αυτή την έννοια.
0: Πολύ ωραία, Φώτη μου.
1: Αυτά. Γεια σας, καλή χρονιά, καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Bye bye.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φώτης Πλιάκος, το σχόλιο του έτσι για το ξεκίνημα της σεζόν. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι το οποίο θα δώσει η ομάδα του Άρη σήμερα στην Ευκαρπία με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ουσιαστικά, παιδιά, η σεζόν ξεκινάει σήμερα. Μπορεί να μην το έχουμε καταλάβει έτσι ιδιαίτερα, γιατί είναι νωρίς, είναι 17 Αυγούστου. Αλλά ξεκινάμε με παιχνίδι κυπέλου στις 6 ώρα. Κάποιοι φίλοι εδώ μου έστειλαν 6.30 ότι το είδαν κάπου 6.30. Παιδιά, 6 ώρα είναι το παιχνίδι. Έχει 3 παιχνίδια σήμερα για το Κύπρο Ελλάδος, πέραν από το μάτς του Άρη, άλλα 2. Στις 5 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα με την αναμέτρηση Athens Καλυθέα Λάρισα στο γήπεδο της Καλυθέας, βλέπω. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Αυτό είναι το γήπεδο της Καλυθέας, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος. Καλυθέα λοιπόν Λάρισα στις 5. Αυτό το μάτς θα το δείξει το site το monobala.gr. Ιντερνετικά μπορείτε να το δείτε μέσα από το site monobala.gr. Στις 6 ώρα είναι το δικό μας παιχνίδι, το οποίο μεταδίδεται από το Sky Hybrid. Τα είπα και λίγο πιο νωρίς, παιδιά, πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Και θα δείτε, να το επαναλάβω για μία ακόμη φορά, αν έχετε smart τηλεόραση, πάτε στο κανάλι του Sky, πατάτε το κόκκινο κουμπί και αυτομάτως πηγαίνει στο υβριδικό. Αυτό μου είπαν, αυτό σας λέω. Οι περισσότεροι που το έκαναν τους το βγάζει κανονικά. Κάποιοι μπορεί και μέσα από το site μπορεί να το μεταδώσει. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω, παιδιά. Μέχρι εκεί, αυτό που γνωρίζω σας λέω. Και τρίτο παιχνίδι σημερινό που κλείνει το πρόγραμμα, στις 9 η ώρα το βράδυ, στις Σέρες, Ηρακλής Βόλος. Είναι το ένα από τα 3 παιχνίδια της συγκεκριμένης φάσης του κυπέλου που γίνεται μεταξύ ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Πότι Ηρακλής λοιπόν, Νούπουσου Βόλος, στις 9 η ώρα το βράδυ, με αυτό το μάτς κλείνει το σημερινό πρόγραμμα του κυπέλου. Αυτά τα 3 πρώτα μάτς από τα 11 συνολικά που θα γίνουν στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης. Έχει άλλα 3 αύριο. Κάτσε να δω, όχι. Έχει 2 αύριο παιχνίδια. Ατρόμητος Πύργος και Λεβαδιακός Αστέρας. Και 1, 2, 3, 4, 5 έχει την Τετάρτη. Και μένει άλλο ένα το οποίο θα γίνει στις 24 του μηνός, το Ελλάσσιου Μαρκό, το οποίο θα γίνει 24 Αυγούστου, δηλαδή την προσεχή Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα θα γίνει η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αυτά όσον αφορά και το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, παιδιά, είναι ένα πρόβλημα. Τώρα, μέσα στο κανάλι του Sky, στο live. Πώς γίνεται, παιδιά, αυτό με το κανάλι του, μέσα στο site του Sky, να πάω στο live, δηλαδή. Για εξηγήστε μου αυτό το πράγμα. Στο live, αν πας, γίνεται το κανάλι του Sky. Το Sky που δείχνει τώρα. Πού σου βγάζει το hybrid. Για να το δει κάποιος από εκεί. Δεν βλέπω κάτι να βγάζει hybrid για να πεις ότι μπαίνεις εκεί. Τώρα παιδιά, ό,τι βλέπω κι εγώ, ό,τι βλέπω σας το λέω. Βοηθήστε αλλήλους, ψαχτείτε να τη βρείτε την άκρη για να μπορέσετε να το δείτε το παιχνίδι σήμερα. Παιδιά, αυτό λίγο πάλι με τη φωτογραφία, πόσο ψηλός είναι ο Βέλιο. Δέστε τι γράφουν, δέστε τον δίπλα στον Ρέγιες, δέστε τον... Ας ηρεμήσουμε λίγο, ας περιμένουμε να δούμε λίγο τον παίκτη. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Δεν είναι ο πιο ψηλός σίγουρα. Αλλά μέχρι και τώρα τα υπόλοιπα, δηλαδή να κρίνουμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας μόνο από το αν κάποιος είναι τόσο ψηλός ή τόσο κοντός. Εντάξει, δηλαδή, πραγματικά. Χανόμαστε, το ξαναλέω, χανόμαστε λίγο στη μετάφραση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε μερικά μηνύματα. Να πω ότι ίσως λίγο αργότερα ανακοινωθεί σήμερα ο Βέλιο, ίσως και πριν το παιχνίδι. Έχει υπογράψει ο παίκτης, όλα είναι ok. Ίσως και πριν το παιχνίδι το σημερινό, δηλαδή λίγο αργότερα, ανακοινωθεί ο Ρικάρντο Βέλιο ως μία ακόμη μεταγραφή από την ομάδα του Άρη. Να παρεύει ο Παπαδόπουλος, λέει εδώ ο φίλος Σάμπαθ, για το build-up. Έχουμε λέει μπίφ για το build-up. Ρε παιδιά, καλό είναι το build-up. Καλό είναι το build-up, έτσι. Καλό είναι να μπορείς να το κάνεις. Αν το κάνεις και καλά, σε βοηθάει ιδιαίτερα όταν θες εσύ να είσαι η ομάδα που ελέγχει το παιχνίδι, το ορίζει το παιχνίδι κτλ. Αλλά το πρώτο για έναν παίκτη ο οποίος παίζει στην άμυνα, συγγνώμη, στο τερματοφύλακα, είναι με τα χέρια τι κάνει. Ο φίλος ο Δήμος λέει εδώ πρέπει να μπείτε στις ρυθμίσεις τηλεόρασης για να ενεργοποιήσετε το υβριδικό. Πρώτα και μετά σας εμφανίζει το κόκκινο κουμπί. Γιατί δεν μας βγάζετε την ψυχή, πραγματικά δηλαδή θα τρελαθώ. Τα υβριδικά και τα μυβριδικά και τα τέτοια. Φτιάξτε τα ρε κανονικά να μπορούμε να βλέπουμε τα παιχνίδια, ρε. Όχι smart τηλεόραση, όχι bar τηλεόραση, όχι. Είστε καλό σας από εδώ πέρα. Με τις χαζομάρες σας. Λοιπόν, να δω τα μηνύματα αρχικά λίγο στο Facebook που έχει μερικά. Ο Γιάννης θέλει την καλησπέρα του. Ο Άρης λέει καλή αγωνιστική χρονιά στην ομάδα ποδοσφαίρου. Αν έχουμε νεότερο σχετικά με τμήματα βόλεϊ, ειδικά το αντρικό, δεν έχω κάτι σήμερα, Άρη μου. Στις επόμενες μέρες κάτι θα έχω, θα σας το μεταφέρω. Ο Μάκης λέει 15 ευρώ έλεος. Εντάξει, Μάκη, 15 ευρώ τώρα. Πόσο να το βάλω, 10 να το βάζω. Εντάξει, οκ. Α, πάρουν κανένα φράγκο κι αυτοί. Ο Κωνσταντίνος λέει πώς μπορούμε να δούμε το μάτι στο τάμπλετ, το δείχνει κάπως στο site του Sky. Ψάξε στο site του Sky, Κωνσταντίνε μου, να δεις αν το δείχνει εκεί τώρα, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Ξέρετε, μου παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, είμαι στη Χαλκιδική, δεν είναι smart η τηλεόραση. Τι να κάνω, τι να σου πω, ρε φίλε, το λέω. Ψάξου στο. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Ξέρω τώρα, θέλω να το δουν το παιχνίδι, τώρα θέλω να το δει ο άλλος, αλλά. Μας έχουν τρελάνει με αυτές. Και ξέρετε, με προβληματίζει ότι αυτό το Sport FM TV δεν το βλέπω σύντομα να γίνεται. Επειδή μαθαίνω κάποια πράγματα, έκανα κάποιες συζητήσεις, επαφές κτλ. Επειδή μαθαίνω λοιπόν κάποια πράγματα, δεν το βλέπω πολύ ζεστό το συγκεκριμένο. Λίγο έχει μια ψυχρανσία ακόμη. Ο Δημήτρης, τι παίζει σήμερα με τα εισιτήρια του αγώνα για ηλικίες 10 ετών και κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Στην ανακοίνωση που βγήκε δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ λέω ότι μέχρι 10 ετών μπαίνουν κανονικά τα παιδιά χωρίς εισιτήριο. Φέρτε τα εκεί πέρα, παιδιά, θα μπουν. Εγώ το θεωρώ σίγουρο. Ο Αλέξης από το δροσερό Βερολίνο. Μας κάνεις εδώ και το. Μας κάνεις και πλάκα τώρα. Το δροσερό Βερολίνο. Ξέρετε τι σκέφτομαι. Εγώ τώρα σκέφτομαι, παιδιά, ότι θα φύγω, θα πάω εκεί στο γήπεδο του Μακεδονικού. Επειδή είχαμε πάει στο φιλικό με την ΤΣΣΚΑ 1948 που είχαμε παίξει πριν από 3 χρόνια. Και ήταν πάλι 6 ώρα το ματς. Όχι τέτοιο καιρό, πιο νωρίς, ήταν Ιούλιος. Αλλά είχε πολύ ζέστη και εκείνη τη μέρα. Τα δημοσιογραφικά δεν είναι από εκεί που είναι το σκέπαστρο. Από μια πλευρά έχει σκέπαστρο στο γήπεδο του Μακεδονικού. Από την άλλη πλευρά είναι τα δημοσιογραφικά. Είναι κατασκευές, ξέρετε πώς, με λαμαρίνες κτλ. Να χτυπάει ο ήλιος εκεί μέσα στις λαμαρίνες, μας βλέπω να γινόμαστε βραστοί. Ο Βλαχόπουλος, που ο φίλος μου Βασίλης που θα μεταδώσει για το Eurosport, μου λέει θα βάλω ομπρέλα. Το σκέφτηκα κι εγώ κάποια στιγμή, αλλά τώρα τι ομπρέλα. Πιστεύω να τη βγάλουμε. Να τη βγάλουμε όρθι. Αν έπρεπε να πάρει άδεια, λέει, για να κάνει μεταγραφές, ο Άρης, κάτσε λίγο ακόμη να τελειώνουμε και με το στόπερ. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε, Αλέξη μου. Ξαναλέω, αν είναι να κάνουμε μεταγραφές, κάθομαι όσο θέλετε. Εγώ κάθομαι βασικά, αλλά ποιος θα κάνει εκπομπή εδώ πέρα. Είμαστε λίγο. Ορίστε εδώ μου στέλνει ο φίλος μου Αστέρης, Λουμπλιάνα Μάριμπορ, κλάσικο Σλοβενίας, το πιο σημαντικό παιχνίδι δηλαδή ποδοσφαίρου στη Σλοβενία, γενική ίσως 10 ευρώ. Και εγώ να πω στο φίλο μου τον Αστέρη τη Σλοβενία, την μπάλα, την ποδοσφαιρική στο αστυνομικό τμήμα την πηγαίνουν. Την μπασκετική, όλα καλά, αλλά την ποδοσφαιρική στο αστυνομικό τμήμα την πηγαίνουν την μπάλα. Άστο. Δεν είναι και πολύ στη Σλοβενία. Άστο. Εντάξει, επειδή το μάτς αυτό τώρα ήταν σημαντικό, θα είχε παρουσία, αλλά γενικά δεν είναι και το πολύ δημοφιλές το ποδόσφαιρο στη Σλοβενία. Καλά να περνάμε, φίλος μου Αστέρης, εκεί πέρα. Τα Αστέρη τελείωνε γιατί έχουμε Τρίπολη. Άιντε. Φτάνουν οι διακοπές. Επιστροφή στη βάση. Ο Μιχάλης, αν και θέλουμε, λέει, μεγαλύτερο επενδυτή, ο Καρυπίδης στο τέλος θα πάει καλά και πρέπει να το πούμε. Αυτό με τις μεταγραφές που περιμένουμε. Να γίνουν όμως έτσι, γιατί καμιά φορά το λέμε και να γίνουν οι μεταγραφές. Μην μείνουμε στα λόγια. Να γίνουν. Άντε, έλα, έρχομαι, λέει ο φίλος μου Αστέρης. Άντε, έλα. Ο Αργύρης, σημαίνει ότι η τηλεκοντρόλ έχει πολλά χρώματα επάνω, ποιο να πατήσω. Όταν λες ότι έχει πολλά κόκκινα. Αργύρη. Ο Φράγκο, εγώ πατάω λίγο κόκκινο και δεν γίνεται τίποτα. Πιάσε κόκκινο που λέει, το ξέρεις. Ο Λάζαρος, Smart TV λέει, γιατί πρέπει να είναι συνδεδεμένο βατό ίντερνετ. Αλλιώς το ίντερνετ Sky Web. Ζάβαρα κατρανέμια. Καλησπέρα, Αποστόλη μου. Ο Πάνος λέει αν έχουν μείνει εισιτήρια. Είχε εισιτήρια, παιδιά, μέχρι τις 2 στην μπουτίκη και εγώ πήγα γύρω πριν έρθω εδώ, 1 και 20, για να πάρω κάποια εισιτήρια για φίλους που έρχονται από τη Χαλκιδική και θα έρχονταν τελευταία στιγμή για να τα έχω. Μην έρθουν και δεν έχει στα εκδοτήρια. Είχε κανονικά εισιτήρια και μου είπαν ότι από το πρωί τα πουλούσαν στα εκδοτήρια του γηπέδου του Μακεδονικού. Ο Νίκος, καλή εβδομάδα και σε σένα. Ο Κώστας. Αν δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, σας είναι δύσκολο να την εφαρμόσετε, μπορείτε την ώρα που ξεκινάει ο αγώνας να μπείτε στην ιστοσελίδα sky.gr/TV και εκεί θα υπάρχει ένδειξη για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάνοντας click πάνω θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Λοιπόν, άκουσα, λέει, ότι χρειάζεται και πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είσαι πράγματι εσύ αυτός που κατέχει την ταυτότητα. Πραγματικά δηλαδή, αυτό που μάλλον θα γίνει, λέει, ταυτοπροσωπία. Τι ταυτοπροσωπία να γίνει με την ταυτότητα, αφού το εισιτήριο δεν γράφει τίποτα. Ένα χαρτί σκέτο, να τα έχω μέσα στην τσάντα μου. Ένα χαρτί σκέτο είναι. Γράφει αναγέννηση καρδίτσα Σάρισα και μια σφραγίδα πάνω. Αυτό είναι το χαρτί. Το εισιτήριο. Παλιά χρόνια γύρισαμε, ωραία χρόνια. Ο Σπύρος λέει το μάτς το έχει ήδη ο Sky Βρυδική. Παίζει με το κόκκινο κουμπί όπως το Netflix από την Κιτρινόβρη Δράμα. Ορίστε, εσύ Δράμα τα ξέρουν και τα κόκκινα κουμπιά και τα Netflix και τα ξέρουν όλα. Εσείς τίποτα. Πρέπει να μορφωθείτε. Θα έρθει η ώρα. Θα ξεκινάει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, θα παίζουμε πρώτο μάτς. Τι να παίξουμε πρώτο μάτς. ΑΕΚ Άρης στην Αθήνα. Γιατί πρώτο μάτς θα παίξουμε εκτός έδρας. Και θα λέτε, στο Ιβριδική. Α, όχι, αυτό το δείξω κανονικό το Sky. Θα παίζει. Ποιο να πω, Δόξα Λευκάδα Άρης. Και θα το δείχνει στο Μπριντ αυτό, όπως το λένε το Χιμπριντ. Και θα λέει τι πατάω. Ψαχτείτε από τώρα να τα βρείτε. Βάλτε εκεί τους πιο νέους να σας τα δείξουν. Αν δεν έχετε πιο νέους, πάρτε τον Αβράμ να σας τα πει. Ο Αλέξανδρος. Γίνονται μεταγραφές, λέει, να ενισχυθούμε. Για άλλη μια φορά αργήσαμε. Άντε να τους πάρουμε, λέει, τέλος καλό. Δύο κεντρικούς αμυντικούς έχουμε, παιδιά. Και το Μακούν και άλλον ένα. Μην μείνουμε στον έναν. Μην ακούσω, έχω το Γένσεν και το Ταρτάρ, πώς το λένε, το Ματάρ και τον Κάμψη. Δύο κεντρικούς αμυντικούς. Και το Μακούν και έναν ακόμα. Ξεκινάει επίσημη χρονιά με το κύπελο. Θέλει προσοχή. Παιδιά, όλα τα μάτς θέλουν προσοχή. Όλα τα μάτς θέλουν προσοχή. Ο Ιωάννης, τελευταίες μέρες είχαμε κινητικότητα. Να τελειώσει και του Μάνου. Καλή αρχή να έχουμε σήμερα σε επίσημες υποχρεώσεις. Με καλή εμφάνιση και πρόκριση. Το Μαράκι λέει: μήπως ξέρει κάποιος πώς μπορούμε να δούμε το μάτσα από το κινητό. Υπάρχει κάποιο link στο site του Sky, θα μπεις. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: με Μωρόν τι γίνεται. Φράσιμα, παιδιά, για το Μωρόν έχει κάνει μια πρόταση και προς τον παίκτη η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, αλλά του δίνει ένα συμβόλαιο 250.000 ευρώ. Δεν είναι εύκολο. Ο Παντελής. Είπα, περίμενε, λέει, πότε θα έχετε άδεια, έστω και μικρή, για να κάνει μεταγραφές. Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Ο Ηλίας, πρέπει να παίζει, λέει, ο Νίκος Ογκόλιας, λέει, πέρασε την ομάδα μας στην Καρδίτσα. Είναι αρχηγός του, ο Ηλίας από την άλλη πόλη. Ο Νικόλας, ναι, ήταν στην Καρδίτσα παλιά, θυμάμαι. Ο Γιώργος μέχρι το Σάββατο λέει να συμφωνήσει να έρθει και να παίξει δύσκολο για παίκτη από την Αγγλία. Για στόπερ από Βουλγαρία, μέχρι πότε θα περιμένουν? Έχουμε κάνει, παιδιά, την πρόταση. Μικρή είναι η διαφορά που έχουμε. Νομίζω ότι θα τα βρούμε. Με τη διαφορά που έχουμε. Πρέπει να υποστηρίζει, λέει, και τηλεόραση το HBBTV. Δηλαδή Hybrid Broadcast Broadband RV. Δηλαδή να είναι Smart TV και να ενεργοποιηθεί συγκεκριμένη λειτουργία. Ρε, πατάμε το κουμπί να δούμε το μάτσε. Χαρούπα σήμερα δεξιά και Φαντιγκά αριστερά, λέει. Εάν το κάνει, μάλλον θα φανεί ανακόλουθο. Επειδή είπε για τον Φαντιγκά, εντάξει, άδομα. Λοιπόν. Ο Ξενοφόντα, να προσέχουν τα πολύ τα αδέρφια που θα πάνε στον αγώνα. Οι διπλανοί θα ετοιμάζουν, λέει. Άσε, ρε, εσύ, Ξενοφόντα, άσε τα αυτά που θα ετοιμάζουν τώρα. Αυτοί έχουν ασχοληθεί με τα δικά του. Έχουν ασχοληθεί με τα δικά του τώρα. Κωνσταντέλια με την κίτρινη φανέλα. Κωνσταντέλια, αγόρι μου, νομίζω ότι άργησε λίγο. Αλλά κατάλαβε το δρόμο σου. Ο δρόμο σου είναι εκεί στα κυτρινόμαυρα. Τη Ντόρτμουντ, βέβαια. Δεν πειράζει, την αγαπάμε και την Ντόρτμουντ. Φόρδα κυτρινόμαυρα εκεί μαζί με τον Καρέτσα. Σας θέλω να είστε καλοί. Ο Αβραάμ Γκραντ λέει τι κάνει. Καλά, Αλεξανδρέ μου. Στην υγεία του καλά είναι. Ο Νίκος, σας τον κάνει τράμπα, λέει, των μωρών με το Μάνου. Όλοι ευχαριστημένοι θα είναι. Να δώσουμε το μωρό στο MLS. Αν υπήρχε, παιδιά, πρόταση από το MLS για το μωρό, θα τον είχε επολύσει πολύ νωρίτερα. Ο Δημήτρης, πρώτη φορά, λέει, μετά από χρόνια βλέπουμε στοχευμένες μεταγραφές. Πάντως, αν έρθει ο Μάνου, λέει, θα αλλάξει το σύστημα της ομάδας. Σωστό. Αυτό το σκέφτηκα κι εγώ. Δεν θέλει να παίξει έτσι ο. Πες τον, ο Γρηγορίου. Πιο πολύ το έψαχνε για να παίξει με δύο φόρ κινητικούς οι οποίοι θα τρέχουν κτλ. Αλλά ήρθε και ο Μυρ, δεν είναι μόνο ο Μάνου που θα έρθει. Ήρθε και ο Μυρ, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει έτσι. Οπότε αναγκαστικά θα ανατρέψει το πλάνο. Ο Γιάννης, είναι σοβαρό πλάνο να έχει ένα αναπληρωματικό μπακ, λέει, και για τα δύο άκρα. Συνεχίζονται οι πειραματισμοί. Συμφωνώ, Γιάννη μου. Συμφωνώ. Ο Μανώλης, πες, λέει, για Πάργα, Παριανή, Κούβα, Κουβανή, Κάνσας. Κανσασιανή, ξέρω εγώ. Κανσασιανή. Ο Νίκος, η ομάδα, λέει, αν και τώρα προσπαθεί να κάνει κινήσεις ποιοτικές, έχουμε αργήσει χαρακτηριστικά. Η ομάδα θα πληρώσει τον κακό σχεδιασμό. Γιατί να τον πληρώσει, Νίκο? Γιατί να μην πούμε, μακάρι να μην πληρώσει τον κακό σχεδιασμό της. Γιατί πρέπει να πούμε ότι θα τον πληρώσει? Να μην τον πληρώσει τον κακό σχεδιασμό της. Να κερδίσει σήμερα, να κερδίσει το Σάββατο, να κερδίσει και τον Όφη. Μέχρι το μάτς με την ΑΕΚ, πότε είναι? Εκεί αρχές Σεπτεμβρίου. Πότε είναι, 5-6 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί. Να έχουν να έχουν μπει αυτοί εκεί. Πρέπει να έχουν να έρθουν μέσα στη βδομάδα αυτήν. Πρέπει να έρθουν όλοι. Όλοι να έρθουν μέσα στη βδομάδα. Λοιπόν, αν ξεκινήσει την προετοιμασία, αλλά θα είναι μετά την πρώτη διακοπή. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, δύσκολη ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης. Η ομάδα θα είναι μετά τον πρώτο γύρο. Πολύ το πήγε, εσύ. Εντάξει, δεν είσαι προφήτης, αλλά τα λες, ρε φίλε, τώρα. Πες ότι δεν θα γίνουν. Μακάρι να μην το πληρώσουμε, πες. Μη λες θα το πληρώσουμε. Ο Παναγιώτης. Μακάρι, λέει, να φύγει ο Φαντιγκά, λέει, ο φίλος ο Παναγιώτης. Πρέπει να πάρουμε, λέει, και ένα αριστερό μπακ. Αν γίνουν όλα αυτά, λέει, θα είμαστε πιο πλήρες από κάθε χρονιά. Φοβερό, λέει, αυτό τη χρονιά που δεν παίζουμε Ευρώπη. Δεξιμπάκ αλλαγή δεν θέλω, λέει, προσωπικά. Να στηρίξουμε το μικρό του Χαρούπα, λες, αλλά δεν είναι δεξιμπάκ. Θα μπορούσαμε να τον κάνουμε δεξιμπάκ. Οκτάρι δεκάρι είναι ο Χαρούπα. Πιο πολύ δεκάρι. Ο Τάσος, δεύτερη επιλογή, λέει, πρέπει να είναι. Ο Ρίτσαρντς, λες. Okay. Ποιος είναι ο πολυτραυματίας, ρε. Με μπέρδεψες. Ο Νίκος, με τον Αβραάμ Γκραντ, είναι τη φάση που βρισκόμαστε. Περιμένουμε να έρθει. Ο Δημήτρης, τηλεοπτική αναμετάδοση, είναι τελικά στο Sky Hybrid. Ναι, στο Sky Hybrid είναι, Δημήτρη μου. Ο Γιάννης, πόσο κόσμο να περιμένουμε σήμερα στην Ευκαρπία? Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Προπόληση εισιτηρίων είχε γύρω στα 700-800, μου κάπου εκεί. Ο Γρηγόρης, εκτός του Μακούνλη, υπάρχει κάποιος άλλος κεντρικός αμυντικός με τον οποίο να είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις? Υπάρχουν κάποιοι στη λίστα, αλλά σε προχωρημένες όχι. Ο Χρήστος, από Κεντρινόμορφη Φραγκφούρτη, αν είναι αλήθεια αυτά που μαθαίνω, είστε ή είναι αλήθεια ότι έχετε εξωστρακίσει τον Νικόλα? Ποιος είναι ο Νικόλας και τον έχουμε εξωστρακίσει? Παπαδόπουλος. Πού να τον εξωστρακίσουμε? Δεν εξωστρακίζεται αυτός, παιδιά. Παπαδόπουλος εδώ θα είναι. Παρασκευή θα έρθει να ξεκουραστεί λίγο. Έτσι όλο το καλοκαίρι έχει τρελαθεί το παιδί. Το αφήνει να ξεκουραστεί λίγο. Παρασκευή θα είναι κανονικά εδώ στις επάλξεις. Παραμονή του πρώτου αγώνα στο πρωτάθλημα. Θα έχει εκπομπή κανονικά ο Νικόλας. Ο Χρήστος από την Κιτρινόμαυρη, από την Κίτρινη, συγγνώμη, ζώνη της Ορεστιάδας, με υγεία και μόνο επιτυχίες. Ο Χρήστος από τις Σέρες, από την Ορεστιάδα, πάμε Σέρες, άλλος Χρήστος. Σήμερα, αν δεν κάνουμε λέει fair play, προβλέπω ένα 4-5 σκορ, ίσως και ένα 6. Γιατί να φάμε γκολ? Παίξουμε γκολ. Ο Μπάμπης από τον Κίτρινο Φίνικα, όχι μόνο μας λείψατε, αλλά ειδικά χθες λέει έπρεπε να κάνετε έκτακτη εκπομπή. Γιατί η ομάδα να ολοκληρώσει λέει, και ασάρεξε τις κινήσεις που ακούγονται, θα πάει πολύ καλά έως πάρα πολύ καλά, χωρίς Ευρώπη και με προβληματικό λέει Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει παπάδες. Εγώ πιστεύω λέει, στο Γρηγορίου και τον Θωρό Ισάξιο και καλύτερο από Παντελίδη και Μάντζιο. Το θέμα είναι ότι μέχρι να ενσωματωθούν οι μεταγραφές να μην έχει απώλειες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω ότι με Γρηγορίου θα ξαναδούμε ωραία μπάλα μετά από χρόνια. Όλοι γήπεδο. Πότε θα κληρώσετε λέει φανέλα κιτρινόμαυρη της Ντόρτμουντ? Τέλειας. Μόλις τη βγάλουν. Τα είπαμε για το ευρυδικό. Χωρίς Smart TV από το site του... Ναι, χωρίς ίντερνετ δεν μπορεί να το δείτε, όχι. Ο Λάζαρος. Μόλις μπείτε Sky, λέει, πρώτη μόνη διαφημίζει το παιχνίδι. Αναπληρωματικό του Κέρκες, λέει. Ποιον τον Ομάρ Ρίτσαρτς. Αναπληρωματικό του Κέρκες, γιατί όχι. Του Κέρκες Λίβερπουλ όμως. Λοιπόν... Θέλει να είσαι λέει στα επίγεια, όχι από Κοσμοτέι Νόβα. Πατάς το κόκκινο κουμπί και πας στην Ευρυδική και πατάς το live και έχει τον Άρη. Ο Λάζαρος εδώ αναλυτικός. Ο Νίκος από την κατακίτρινη Κεφαλονιά. Τι έχει καταλάβει, λέει, μπαίνω στο Sky Hybrid και δεν φαίνεται εύκολο. Πώς να μπούμε για να δούμε το match? Ναι, τα είπα Νίκο μου. Ο Κώστας λέει θα κάνεις δωρεάν σάουνα, λέει, γκρινιάζεις κιόλας. Παιδιά, πιο πολύ αυτό σκέφτομαι από οτιδήποτε άλλο. Ότι θα μας χτυπάει αυτός ο ήλιος από απέναντι, γιατί έτσι έρχεται. Και μας τυπάει μέσα στη μούρη. Πρώτο ημίχρονο, όσοι ακούτε παιδιά από το ραδιόφωνο, να ξέρετε, άλλα θα βλέπω, άλλα θα λέω. Ο Φώτης εδώ μας στέλνει. Μπείτε στο sky.gr κάθετος TV, επιλέγοντας το live stream hybrid ή μέσω της αθλητικής πλατφόρμας site του Sky, καθώς το παιχνίδι μεταδίδεται διαδικτυακά παράλληλα με την ευρυδική τηλεόραση. Λέει εδώ ο φίλος μας. Στο μόνο μπάλα, μάλιστα. Ο Βασίλης με τον μπλε κουμπί, μπορώ να δω το μάτς, με τον μπλε κουμπί. Βγαίνει μια... Αυτό. Ο Νίκος, βάλτε όλοι Yellow Radio, λέει στο YouTube Yellow Radio. Κάντε και κανένα like. Βάμος Αριανά, ρωτήστε τον Νίκος εδώ, δικός μας είναι. Άντε ρε Νίκο, κάντε κανένα like, καλά σας λέει. Πόσα like έχετε κάνει, για να δω. Θα δει ο Γκάλης, θα δει 20 like, δεν θα μιλάει. Θα κλείσει το στόμα του με 20 like. Κάντε κανένα like, άντε. Για να δω πώς έχετε κάνει. Την πρώτη ώρα θα μείνει το live στο YouTube που θα λέει για μπάς. 92 like. Με 92 like ο Γκάλης ούτε για τον Πίρτσι θα σας πει. Πήγε το πρωί στο αεροδρόμιο, τον υποδέχθηκε τον Πίρτσι, ούτε για τον Πίρτσι θα σας πει με 92 like ο Γκάλης. Να ξέρετε. Με το πράσινο κουμπί βγαίνει το Ανδρέας Παπανδρέου να σας κάνει μια διάλεξη. Στο λάτο που είπαμε, παιδιά, στο site του Sky, μπείτε. Λοιπόν. Ο Αβραάμ λέει με τα πόδια να ερχόταν θα έχει φτάσει Χαριλάου. Εντάξει, επειδή μεγάλος άνθρωπος είναι. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Αφήστε ίσω το φαντιγκάλι, ο φίλος. Κουράστηκε ο Νίκος, λέει τόσες διακοπές, λέει στην Ιταλία. Εντάξει, δεν έκανε διακοπές στην Ιταλία. Παιδιά, ο Νίκος ήταν. Εργάστηκε και σκληρά στην Ιταλία. Θέλω να είμαι σοβαρός. Εγώ όταν πηγαίνω είμαι διακοπές. Αλλά ο Νίκος δουλεύει. Θα αλλάξει το πλάνο, λέει, δεν θα βγει μέσα στο γήπεδο και θα φύγει ο Γρηγορίου. Πολύ πιθανό. Τα νούμερα δεν με ενδιαφέρουν. Νίκο, Ντίνο, συγγνώμη. Βλέπετε ότι καν δεν ασχολούμαι με τα νούμερα. Ο Κώστας λέει, ο Ρικάρντο Βέλιο έχει ύψος 1,88. Έτσι γράφουν, ναι, 1,88. Ο Αλέξης, εγώ λέει, που δεν έχω πάρει εισιτήριο, θα βρω στο γήπεδο του Μακεδονικού ή θα πάω τζάμπα. Θα βρεις, θα υπάρχει στο εκδοτήριο. Μη μου έρθεις 6 ώρα όμως. Έλα και μισή, 5,5. Ο Ιωάννης, για όσους ψάχνονται, λέει, ό,τι ρωτήσεις έχετε, μπείτε, λέει, στο Google και κάντε ερωτήσεις στο AI. Θα σας πει τα πάντα. Δεν θα ήθελα να φύγει λεωφαντικά, ο παίζει και δεξιά και αριστερά, σας παρακαλώ, μην πάμε με μόνο δύο μπακ αξιόλογα. Ο Τάσος, από το δροσερό Νέο Μαρμαρά. Καλή αρχή να έχουμε, ανανέωση για 3 χρόνια, Dortmund Fan Club. Άρης νικητής, Τασούλη μου, καλά περάσατε εκεί στο Μαρμαρά, με το φίλο μου τον Πασχάλη, επέστρεψε ο Πασχάλης, όμως είναι εδώ, σε επάρξη σήμερα. Ο Πασχάλης κανονικά θα είναι στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Πασχάλης εκεί, πάντα. Οι άλλοι, ο ένας ζεσταίνεται, ο άλλος λέει θα πάω για μπάνιο. Δεν λέω για εσένα, είσαι στο Μαρμαρά. Για αυτούς που είναι εδώ, ο ένας ζεσταίνεται, ο άλλος θα πάει για μπάνιο. Ο άλλος, να η γυναίκα μου λέει, μήπως. Ρε, παίζει ο Άρης, ρε. Καλά τους κυνηγάει. Ο Ζακ από το κινητό δεν μπορούμε να το δούμε στο live του Sky. Δοκιμάστε, παιδιά. Ο Παναγιώτης εδώ λέει διάφορα για την υβριδική τηλεόραση. Για να δει την υβριδική τηλεόραση σε Android Smart TV, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση HBB TV μέσα από τις ρυθμίσεις κεραίας ή καναλιών. Ας το διάτανο τώρα. Άιντε μεσημεριάτικα. Όχι εσένα, Παναγιώτη μου. Αυτή η χαλβάδα. Ο Στάδης, καλή σεζόν να έχουμε. Πατάω το κόκκινο κουμπί και τσουπ λέει πάω γήπεδο. Α, αυτός πάτησε το κόκκινο κουμπί και πήγε στο γήπεδο. Καλώς. Ο Κώστας πήρε σήμερα να περάσουμε άνετα και να μην έχουμε περίεργα πράγματα. Το αναφέρω δεδομένο ότι δεν υπάρχει, λέει, τίποτα στα ταμεία. Και από την άλλη, κάθε φορά που η δίπλα είναι στα άσχημά του, λέει αντί να εκμεταλλευτούμε, πάντα βρίσκουμε να κάνουμε κάτι για να τα διαλύσουμε όλα εμείς. Συμφωνώ, Κώστα μου. Ο Νίκος, θα πω μακάρι, λέει, αλλά μάλια η γλώσσα μας με τα μακάρι και στο τέλος το ίδιο έργο. Μπράβο. Πες μακάρι εσύ και δεν πειράζει. Τι κάνω. Ο Θανάσης, απορώ με το Σκάιλερ που δεν το βάζει στο κανονικό πρόγραμμα και πρέπει να ψάχνει για hybrid. Θα δείξω 17 και 45 την παλιά ελληνική ταινία Εθελοντή στον Έρωτα. Ποιο με Κώστα Βουτσά. Εθελοντή στον Έρωτα. Αν θυμάμαι καλά. Ήμαρτον λέει. Για να μην πω ότι ο Ηρακλής Βόλος θα έχει πολύ μικρότερη τηλεθέαση, αν και σε 9 με 2 ομάδες Α εθνικής. Σκάι, χαλβάδες και στο Σκάι. Ο Δημοσθένης, με Αβραάμ περιμένουμε την ανακοίνωση λύση συνεργασίας, λέει, για να μας τα δάνει. Άλλη μια φορά, αυτό παιδιά θα είναι το πιο ωραίο, να λύσει συνεργασία πριν έρθει, ε. Ο Γρηγόρης, οι φωστήρες του Sky, λέει, αποφάσισαν να μεταδώσουν το Pot Volo στο ελεύθερο κανάλι, αντί για το δικό μας που θα έχει μεγάλη τηλεθέαση. Μα έτσι, όντως, οι γριές όσες είναι, οι δακλητές όσες είναι, θα πάνε στο γήπεδο, θα είναι στις αίρες σήμερα. Όσοι είναι, θα πάνε. Άντε, να μείνουν καμιά εικοσαριά εδώ πέρα, θα βλέπανε με τον Μπριντ, πώς το λένε αυτό, θα το βλέπανε. Παιδιά, δεν το κάνανε για τους Ηρακλειδείς. Για τους Βολιώτες το κάνανε. Οι οπαδοί του Νούπου σου Βόλος, πώς θα δουν το μάτι σήμερα. Γι' αυτό το βάλανε στο Sky το ελεύθερο. Αμέσως να κράξετε. Ξέρετε πόσο οπαδούς έχει ο Νούπου σου Βόλος. Ούτε ο Μπέος δεν θα το βάλει στην τηλεόραση. Α, θα πάει σε ο Μπέος λογικά. Αν δεν πήγαινε και είναι στο Βόλο, ούτε αυτός δεν θα το βάλει να το δει στην τηλεόραση. Πού θα παρκάρουμε εκεί, λέει. Είναι εύκολα. Παιδιά έχει γύρω-γύρω εκεί πάρκινγκ. Θυμάμαι ότι έχει γύρω-γύρω. Ο Ηλίας. Θυμάμαι, λέει, τη χρονιά παίζαμε εκεί με το υπηκό του Χατζάρα. Τέτοιο ήλιο παίζει να άλλαξε χρώμα και το DNA μας. Άσο, δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. Ο Βαγγέλης με smart TV αλλά τηλεκοντρόλ από τα Lidl που δεν έχει κόκκινο κουμπί, τι γίνεται. Με τέτοιο τηλεκοντρόλ. Ο Πάνος, στο καινούριο πρόγραμμα του Γκέλο, λέει πότε βγαίνει ο κύριος Γκάλης. Θα βγει σήμερα, εδώ έξω είναι ο Γκάλης. Είδα τη σκιά του, μπήκε μέσα. Έρχεται τώρα, παιδιά, με το που κλείνω εγώ. Διαφημίσεις και Γκάλης. Ο Τέο, καλησπέρα σε όλα τα Αριανά από την κατακίτρινη Μηχανιώνα. Αμάν, προχθές ήμουνα στη Μηχανιώνα. Τέο, το Σάββατο το βράδυ. Πολύ κόσμος εκεί της Παναγίας. Ήρθαμε, φάγαμε τους λουκουμάδες μας. Ωραίους λουκουμάδες εκεί στη Μηχανιώνα. Κάτσαμε εκεί στη δροσιά. Στα ωραία μαγαζιά. Πολύ ωραία ήταν στη Μηχανιώνα. Προχθές το Σάββατο ήρθα. Ο Λάτζας, από ό,τι κατάλαβα, λέει, μάλλον θέλεις φροντιστήριο από τον Γκάλι. Ένα φροντιστήριο από τον Γκάλι το χρειάζομαι. Και τον Γκάλι, παιδιά, πιστεύω αυτά τα μπριτ, πώς τα λένε, τα παίζει στα δάχτυλα. Τα παίζει στα δάχτυλα. Εμείς παίζουμε κάτι άλλο στα δάχτυλα. Λοιπόν, αν δεις, λέει, κάτω από την ανακοίνωση ότι δεν θα συνεχίσει, λέει, στην Κεντζεμπριλική το Μάιο, ο Βέλιο, οι οπαδοί κλαίνε, λέει, ήταν ο ηγέτης της ομάδας, τους πέσει και τους βοήθησε πολύ να πάρουν την άνοδο. Σοβαρά, ε. Θέλουμε να ακούσουμε Γκάλι, λέει ο Γιάννης. Παίρνω λοιπόν την άγουσα στα αποδυτήρια εγώ. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο κομμάτι, Yellow News. Ακολουθεί Χρήστος Γκάλης μέχρι τις 5. Μπασκετικό Yellow News. Και χθες στα αεροδρόμια ήταν ο Γκάλης και σήμερα στα αεροδρόμια ήταν, οπότε θα σας πει πράγματα για τις αφίξεις. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία τυπικά. Θα σας πει όμως πώς έχει το πρόγραμμα και τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε το απόγευμα και τον Ματ Μόργαν. Πέμπτη και τελευταία άφιξη. Ο Γιώβιτς αφήχθη ο δικός από τη Σερβία. Ο Δημητρίεβιτς έχει υποχρεώσει με την Εθνική Σκοπίων, οπότε θα έρθει μετά. Και φυσικά και οι διεθνείς μας, ο Τολιόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Αντετοκούμπο και ο Αντετοκούμπο, θα δούμε για το δεύτερο, λίγο αργότερα. Όλα αυτά θα σας τα πει ο Χρήστος Γκάλης, ο οποίος έρχεται, θα είναι εδώ μέχρι και μετά το παιχνίδι. Ξεκινάει πρώτη ώρα με μπασκετικό Yellow News, κλείνει. 5 η ώρα βγαίνω εγώ από την Ευκαρπία με το καλό εκεί να σας ενημερώσω για εντεκάδες, πρώτα στοιχεία για το παιχνίδι. Μετάδοση του αγώνα από τις 6 ως 8. Μετά δηλώσεις, σχόλιο από εμένα, σχόλιο από Νίκο Παπαδόπουλο και θα έρθει Μίλτος Σαββιερινός για να βγάλει τηλεφωνικές γραμμές μετά το παιχνίδι. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι με την εκπομπή αύριο, λίγο μετά τις 2, αλλά θα τα πούμε και λίγο αργότερα από το γήπεδο του Μακεδονικού. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585.

0: Πίσω Χαλκιδικής στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
1: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
2: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
1: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
2: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
1: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
1: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
3: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
8: το δικό μου αγαπημένο.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
12: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
12: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
17: GPS και βυθώματο εσείς.
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
17: GPS λογικό έχεις?
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
16: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
17: Μεϊμάρις.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επόμενες

0: πληρωμένες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η μαραθώνια εκπομπή Yellow News. Είχαμε 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος σε λίγο θα έχει και τον πρώτο του επίσημο αγώνα. Καλή επιτυχία. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα κάνουμε συνεχείς συνδέσεις με το γήπεδο της Ευκαρπίας, θα ήθελα όσοι ξεκινήσετε να κατευθύνεστε προς σε αυτό για να βρεθείτε στο πλευρό της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη στο πρώτο παιχνίδι, να στείλετε κανένα μήνυμα, να στείλετε και κανένα, να πάρετε και κανένα τηλέφωνο, να μας δίνετε κλίμα, και εμείς φυσικά θα σας βοηθήσουμε βάζοντας συνθήματα. Όλα αυτά όμως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο pre-game. Τώρα θα μείνουμε μία ώρα λίγο στον μπασκετικό Άρη, ο οποίος έχει αφίξεις, καθημερινά έχει αφίξεις. Λοιπόν, έχουν έρθει κάποιοι παίκτες, σήμερα ήρθε και ο Μπίρτς, θα έρθει σε λίγη ώρα και ο Μόργαν, αναμένεται σε λίγη ώρα ή μπορεί να είναι και εδώ και ο Γιώβιτς. Γενικότερα έρχονται οι αθλητές του Άρη. Πρώτα απ' όλα, όπως είναι υποχρεωτικό και προβλέπει το συμβόλαιό τους, για να περάσουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Για την ακρίβεια, ο Μπίρτ προσγειώθηκε μαζί με την Ελληνίδα γυναίκα του. Δεν είχε και πολλές αποσκευές μαζί του, γιατί ο Μπίριτς θα φύγει σε αύριο ή μεθαύριο, πετάει για τον Καναδά, όπου πρέπει να δώσει το παρόν εκεί για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας του Καναδά. Οπότε γι' αυτό και δεν χρειάστηκε να πάρει και πολλές βαλίτσες μαζί του. Έφερε τα απαραίτητα. Δεν ξέρω αν θα τον ακολουθήσει στον Καναδά η σύζυγός του ή θα μείνει στη Θεσσαλονίκη για να τακτοποιήσει σπίτι και τα λοιπά. Λοιπόν, το θέμα είναι, εκεί που θέλω να καταλήξω, είναι ότι προσγειώθηκε ο Μπίρτς. Το βανάκι που υπήρχε τον πήρε κατευθείαν να τον πάει σε ιδιωτική κλινική με την οποία συνεργάζεται ο Άρης, για να περάσουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, και στη συνέχεια τον πήγε και στο γήπεδο για τα τελευταία διαδικαστικά. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι έρχονται, για αυτοί που έρχονται ακόμα και για λίγο, πρέπει πρώτα να περάσουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να ολοκληρώσουν τα διαδικαστικά για να μπορέσει ο Άρης να εκδώσει δελτία. Εντάξει, ο Μπίρτς, επειδή έχει ξαναπαίξει στην Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια, ναι, αλλά έτσι είναι ο νέος κανονισμός της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τον άλλαξε για να μην μπαίνουν οι ομάδες σε πολλά έξοδα. Δεν χρειάζεται έκδοση δελτίου, δηλαδή έχει δελτίο στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην Ελληνική Ομοσπονδία, για κατεπέκταση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι παίχτες, όπως παραδείγματος ο Μόργαν, που για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα, αυτός ο παίχτης πρέπει να περάσει επιπλέον ιατρικές εξετάσεις, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Ομοσπονδίας. Να ξεξετάσει αυτές όλες, φαντάζεστε, ξέρετε τι είναι. Είναι doping control, drug test, δηλαδή δίνουν και ούρα και αίμα οι παίκτες οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, πληρώνει ο Άρης ένα σεβαστό ποσό, νομίζω είναι κάπου γύρω στα 2.000 ευρώ, για να εκδώσουν δελτίο, αλλά αυτό το δελτίο είναι για μια ζωή. Δηλαδή όσες φορές και αν φύγει και αν ξανάρθει στην Ελλάδα, το δελτίο είναι αυτό, τον περιμένει εδώ. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή την επόμενη φορά που θα φύγει στο εξωτερικό και θα ξανάρθει στην Ελλάδα να βγάλει ο παίκτης νέο δελτίο, δηλαδή ξαναπεράσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Όλα αυτά όμως είναι τυπικά θέματα για να επικυρωθούν οι συμφωνίες, οι ήδη υπογεγραμμένες συμφωνίες που έχει ο Άρης με τους παίχτες. Ξέρετε, λεπτομέρεια, αλλά πρέπει να την αναφέρουμε, ότι άσχετα ή αν οι παίκτες ή ο Άρης έχουν υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας, αυτό δεν ισχύει αν δεν κατατεθεί στην επίσημη αρχή. Για να κατατεθεί στην επίσημη αρχή, πρέπει ο παίκτης να είναι απολύτως υγιής και φυσικά να έρθει, να είναι συνεπέστατος όσον αφορά το ραντεβού του με την ομάδα. Δηλαδή από τη στιγμή που η ομάδα του βγάζει και του πληρώνει εισιτήρια να είναι την τάδε μέρα, την τάδε ώρα
στη χώρα και στην πόλη, οφείλει να είναι, το λέει και το συμβόλαιό του. Από εκεί και πέρα όμως, για να ισχύσει το συγκεκριμένο συμβόλαιο, πρέπει να αποδείξει ο συγκεκριμένος αθλητής ότι είναι απολύτως υγιής. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να παρέσει σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εάν δεν είναι υγιής, η ομάδα δεν καταθέτει το συμβόλαιό του στην αρχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε και για ομοσπονδία και για ΕΣΑΚΕ. Δεν βγαίνει δελτίο στον παίχτη, άρα δεν ισχύει καμιά συμφωνία, άσχετα άμα είναι υπογεγραμμένη. Από την άλλη, εάν ο παίχτης δεν θέλει παραμουσκάρι να πάει σε μια ομάδα με την οποία έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, διότι θα τον κυνηγήσει η ομάδα και θα χάσει πάρα πολλά λεφτά ο παίχτης. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ομάδες είναι, αν ο παίκτης δεν είναι συνεπής υποχρεώσεις του κόντρα απέναντι στις ομάδες, ο παίκτης χάνει πάρα πάρα πολλά λεφτά. Και γι' αυτό δεν το κάνει κανένας.

Να, εδώ ο φίλος λέει για τον Δημητρίγεβιτς. Φίλε, φίλε Μπάμπη, ο Δημητρίγεβιτς δεν θα έρθει ακόμα. Θα έρθει μετά το τέλος των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με την Εθνική Σκοπίων. Απουσιάζουν και οι Έλληνες διεθνείς παίχτες. Όσον αφορά τώρα για τις υπόλοιπες κινήσεις, παιδιά, εσείς που ακούτε καθημερινά την εκπομπή, ξέρετε, είστε ενημερωμένοι. Εσείς που είστε λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο θάλασσο και το αγόρι μου, ρωτάτε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Σας λέω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, με το τέλος των υποχρεώσεων, μάλλον των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδος, μάλλον θα ανακοινωθεί και ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Από την άλλη, είναι ακόμα η θέση ενός ξένου παίχτη, τον οποίο ξένο παίχτη θα τον πάρουν μετά τα πρώτα φιλικά. Να δει ο Σπανούλης την ομάδα, να δει τι χρειάζεται. Χρειάζεται τριάρι, τεσάρι, διάρι, άσος. Να δούνε τι χρειάζεται και θα μας πούνε. Τώρα, όσον αφορά παιδιά του αγώνες Κύπρου, δεν ξέρω. Το πιθανότερο είναι να υπάρχει μια κάλυψη διαδικτυακή. Πώς, δεν ξέρω παιδιά. Όταν θα είμαι στην Κύπρο θα ενημερωθώ και θα σας πω πού θα δείτε το φιλικό τουρνουά στην Κύπρο. Βέβαια, η καλύτερη λύση, αν θέλετε, επειδή ακόμα υπάρχουν φτηνά αεροπορικά εισιτήρια, μπορείτε να κάνετε ένα σύντομο ταξιδάκι στην Κύπρο. Για μένα είναι η καλύτερη λύση, και να τα δείτε από κοντά. Αυτή είναι η καλύτερη λύση. Τώρα, δεν μπορείτε, εντάξει, θα σας ενημερώσω εν ευθέτω χρόνο, όταν έχουμε και εμείς ενημέρωση για το εάν θα δούμε πουθενά ή θα μπορέσουμε να δούμε. Το θεωρώ πολύ πιθανό, επειδή είναι τέσσερις μεγάλες ομάδες, τέσσερις ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκας, ακόμα και ο Άρης, παιδιά, έτσι όπως έχει σχηματιστεί το ρόστερ του, θεωρείται ομάδα Ευρωλίγκας, γιατί κακά τα ψέματα είναι το ρόστερ του πολύ πιο δυνατό από αρκετές ομάδες που είναι στην ουρά της διοργάνωσης, κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, οπότε γι' αυτό και θεωρείται ομάδα Ευρωλίγκας. Επειδή είναι τέσσερις ευρωπαϊκές ομάδες, τέσσερις ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκας, πιστεύω ότι θα διαφερθούν κάποια κανάλια. Περισσότερες πιθανότητες δίνω στην Νόβα. Δεν είναι σίγουρο, αλλά δίνω τις περισσότερες πιθανότητες για αυτό το κανάλι.

Όσον αφορά κάποιοι φίλοι που ρωτάτε για το Μίτρογλου, παιδιά, τα έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Εσύ, φίλε, ρωτάς για το Μίτρογλου. Μπες να δεις τι είπαμε την Παρασκευή. Μπες να δεις τι είπε ο Γιάννης νωρίτερα. Παίχτης του Άρη, παιδιά, είναι. Γιατί τόσο πολύ αγωνιάτε μήπως γίνει κάτι? Δεν υπάρχει θέμα να γίνει κάτι. Είναι παίχτης του Άρη, είναι Έλληνας. Τι ρωτάτε συνήθεια? Δηλαδή, μόνοι μας δημιουργούμε θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Μόνοι μας δημιουργούμε θέμα από εκεί που δεν υπάρχει. Τι ρωτάτε κάθε μέρα? Μπες να δεις τη χθεσινή εκπομπή, την προχθεσινή, την προηγούμενη εβδομάδα, πέρσι τα Χριστούγεννα, δεν υπάρχει αλλαγή. Λέμε για ένα θέμα γιατί ένας παίκτης γκρίνιαξε μια φορά. Επέρασε ένας μήνας από τότε.

Ο φίλος ο Γιώργος δεν έχει φίλε, ευχαριστώ για τη βοήθεια και εγώ τώρα το θυμήθηκα που το γράψες. Πέρσι το συγκεκριμένο τουρνά το κάλυψε η Νόβα. Πολύ πιθανό να το καλύψει και τώρα. Ο φίλος ο Λάζαρος, γεια σου ρε Λάζαρε. Λοιπόν, ο Λάζαρος λέει πόσο χαρούμενο μας κάνουν όλοι αυτοί οι παίκτες, παιχταράδες που έρχονται στην ΚΑΕ. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι γιατί βλέπουμε την ομάδα που αγαπάμε τόσο πολύ να είναι πλέον μια κανονική ομάδα με παίκτες που έχουν όνειρα και φιλοδοξίες. Ιδιαίτερα το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό. Άκουσα τον Μπίρτς, στον οποίο ήμουν σήμερα στην υποδοχή, να λέει με μια φυσικότητα. Δηλαδή το πίστευε ο άνθρωπος. Πάμε να πάρουμε λέει, το Eurocup και να χτυπήσουμε λέει, και το πρωτάθλημα. Το πιστεύει ο άνθρωπος. Βλέποντας την ομάδα που έχει κάνει με το λίγο μπάσκετ που σου λέει, αυτή είναι η ομάδα για να πας για κορυφή. Εντάξει, είπαμε ότι ο Άρης μπορεί να χτυπήσει και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι, αλλά όχι σε μια σειρά 5 αγώνων. Εκεί θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, γιατί είναι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι πιο γεμάτες ομάδες με βάθος πάγκου και φυσικά ανώτερη ποιότητα. Τώρα λέει, συνεχίζει το μήνυμα ο φίλος ο Λάζαρος, με ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε, το σύνολο αυτό μας ενθουσιάζει και μας κάνει να ονειρευόμαστε. Κάτι ακόμα τι γίνει με τη γενική ομάδα. Ξέρουμε ότι η τελευταία που υπέγραψε χρονικά είναι η Ντάλα από τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε και άλλη κίνηση. Φίλε, δεν ξέρω για το γυναικείο, αλλά πολύ ευχαρίστως να το δούμε και το γυναικείο, να το δώσουμε την απαραίτητη προσοχή. Νομίζω ότι φέτος, επειδή κάναν την κίνηση και πήραν και τις ακαδημίες, δεν το πήραν, αλλά είναι θέμα χρόνου να το πάρει και αυτό Σιάο, να το πάρει δηλαδή τη γυναική ομάδα μπάσκετ η ΚΑΕ. Και ολοκληρώνω το μήνυμα, το φίλος ο Λάζαρος λέει θα γίνει χαμός Super Games στην Κύπρο και εγώ αυτό, σε αυτό πιστεύω. Πες το φίλε Χάρη, πες το. Πες το, ποιος με ρωτάει να το πει άλλη μια φορά. Πες το. Πες το. Κάνε να διαβάσω και πιο πάνω τι θες να πεις. Δεν ξέρω. Πες το φίλε Χάρη. Οι ευχές από το φίλο μας τον Αποστόλη από τον Χορτιάτη, τον κιτρινό μαύρο Χορτιάτη. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει έρχονται παιχταράς και γκρίνια γκρίνια. Όντως, δηλαδή, εντί να ασχοληθούμε, να, είδες επί τη στιγμή, τώρα δες που θα τους δώσω τροφή για γκρίνια, γιατί θα βρεθεί σίγουρα κάποιος να γράψει κάτι ύποπτο συμβαίνει. Μόλις μας ήρθε ενημέρωση, βέβαια για να μας βοηθήσει, η ΚΑΕ μας λέει ότι μία ώρα καθυστέρηση τουλάχιστον όσον αφορά την άφιξη του Μόργαν. Μια ώρα. Λόγω κακοκαιρίας στο Μόναχο καθυστέρησε να φύγει το αεροπλάνο από το Μόναχο. Δεν θα βρεθεί τώρα κάποιος να γράψει τι ύποπτο συμβαίνει στο Μόναχο και καθυστερεί ο Μόργαν, χάλασε του Μόργαν. Σίγουρα. Σίγουρα παιδιά κάποιος θα βρει το σενάριο και τη θεωρία συνωμοσίας να μας πει ότι προσπαθεί σιγά σιγά η ΚΑΕ, έστω και με μία ώρα καθυστέρηση που θα φτάσει στο αεροπλάνο του Μόργαν, να μας πει ότι χαλάει η συμφωνία με τον Αμερικανό Γκάρτ. Είμαι σίγουρος παιδιά κάποιο μυαλό, δεν θέλω να βάλω επίθετο, να βρει να το πει.

Ο φίλος ο Λάζαρος το παρακολουθεί το γυναικείο το μπάσκετ και λέει ότι έχει πάρει δύο καλές Αμερικανίδες γκάρτ, έχει κάνει καλές κινήσεις, ανανέωσε τις αδερφές Μιχαηλίδου και την Κερασοβίτη. Οι αδερφές Μιχαηλίδου, οι οποίες είναι μέσα στο next big thing του γυναικείου μπάσκετ.

Επειδή πάρα πολύ ρωτάτε, παιδιά, και εγώ το έψαξα νωρίτερα, δεν έχω κάτι να σας πω όσον αφορά το πώς θα δείτε το παιχνίδι του ποδοσφαιρικού Άρη. Κάποιοι από εσάς το έχετε καταφέρει, σας βοήθησε η Smart TV. Κάποιον η TV είναι παλαιότερης τεχνολογίας, θα χρειαστεί τη βοήθεια. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή είναι το κάθε ένα διαφορετική περίπτωση, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Όσοι έχετε Smart TV, ακούστε τον νωρίτερα τον, τον Δημήτρη. Τώρα, όσοι δεν έχετε Smart TV, αλλά έχετε κουμπωμένο πάνω αποδικοποιητή αυτών, είτε της Nova είτε της Cosmote, πάτε στην αρχική σελίδα και εκεί προσπαθήστε να προσθέσετε την εφαρμογή Sky υβριδική τηλεόραση. Προσέξτε, μην βάλετε μόνο το Sky, γιατί το έβαλα και εγώ το μόνο το Sky και δεν το έχει μέσα. Προσπαθήστε να βρείτε, δεν μπόρεσα λίγο στις εφαρμογές όσον αφορά το tablet, δεν μπόρεσα να τις βρω, το Sky υβριδική τηλεόραση. Θα το δούμε. Ο Φίλιππος ο Χαράλαμπος, αφού μας στέλνει την καλησπέρα του, και καλή έναρξη ποδοσφαιρική σεζόν, γιατί μετά το αγώνα θα γίνει υβριδικά από το Sky, από το τηλεχειριστήριο πετάμε το κόκκινο κουμπί, μπαίνουμε στο live TV και αμέσως εμφανίζεται. Όλα αυτά όμως σε Smart TV.

είναι το μήνυμα του φίλου του Χαράλαμπου, αλλά δεν ισχύει για όλες τις τηλεοράσεις. Ο φίλος ο Θανάσης, γεια σου Θανάση, χρόνια πολλά. Καλό 15 Αύγουστο να είχαμε. Κινέζε πουλα και φύγε. Εμείς αυτό το Μούργκαν δεν τα τρώμε. Είμαι σίγουρος, φίλε. Εσύ κάνεις πλάκα, φίλε Θανάση, από την Αυστρία, που κρατάς πολύ ψηλά τη σημαία του Άρη. Αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν Αργενοί που το σκεφτήκανε. Σίγουρος.

Τώρα στα υπόλοιπα μπασκετικά θέματα, παιδιά, νομίζω το είπαμε το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Μαζεύονται αυτές τις μέρες, περνάνε όλοι τις ιατρικές εξετάσεις. Οι διεθνείς, όπως ο Μπίρτς, φεύγουν ξανά για τις χώρες τους. Οι Έλληνες ήδη κάνουν προπονήσεις με την Εθνική Ελλάδος, είναι στην Αθήνα. Δεν πρόκειται, θα έρθουν μετά στην Θεσσαλονίκη. Ο Δημητρίγεβιτς είναι με την Εθνική Σκοπίων. Οι υπόλοιποι όσοι έχουν έρθει περνάνε τις εξετάσεις, τακτοποιούνται σιγά σιγά σε σπίτια που τους έχει βρει ήδη η ΚΑΕΑΡΙΣ και ξεκινάνε χαλαρά προπονήσεις, κυρίως κάτω από τις οδηγίες του Παναγιώτη του Ζάλογκου, ο οποίος είναι ο γυμναστής της ομάδας, έχει βγάλει ένα πρόγραμμα, θα δει και τις μετρήσεις των αθλητών, θα δει και τι χρειάζεται και θα προσαρμόσει το πρόγραμμά του στις ανάγκες του κάθε παίκτη. Σημειωτέων ότι το πρόγραμμα το έχει εγκρίνει και ο Ζήσης και ο Σπανούλης που έχει βγάλει ο Παναγιώτης ο Ζάλογκος. Έτσι λέω. Θα δουλεύουν με τις οδηγίες πέρα από του Ζάλογκου όσον αφορά το γήπεδο, γιατί θα κάνουν και γήπεδο. Με τις οδηγίες του συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη, του κυρίου Καντζούρη, του Ηλία Καντζούρη, ο οποίος για αυτό το διάστημα δεν θα είναι στην Εθνική Ελλάδος, και τη θέση του στην Εθνική Ελλάδος θα καλύψει ο Γιώργος Λιμιάτης. Γι' αυτό διαβάζετε προχθές ότι για κάποιο διάστημα, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό το διάστημα, θα είναι ο Γιώργος Λιμιάτης στην Εθνική, σίγουρα στη θέση του Καντζούρη, ο οποίος πρέπει να μείνει στην Θεσσαλονίκη στο πόδι του Βασίλη Σπανούλη για την προετοιμασία της ομάδας. Δεν ξέρω εάν, όπως ο Ζήσης, ο Ηλίας Καντζούρης θα κατεβαίνει στους αγώνες, είτε τους φιλικούς είτε τους επίσημους, γιατί όλο αυτό το διάστημα θα είναι δίπλα στην ομάδα και ο Νίκος Ζήσης, να το σημειώσουμε αυτό, δεν θα είναι με την Εθνική, και θα πηγαίνει στην Εθνική μόνο στις προπονήσεις. Δεν ξέρω αν μαζί με το Ζήσης, μόνο στους αγώνες, δεν ξέρω μαζί με το Ζήσης στους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος, εάν πηγαίνει μαζί του και ο Ηλίας Καντζούρης.

Ο φίλος ο Παναγιώτης υπάρχουν λέει και μαγαζιά, ο φίλος ο Παναγιώτης πολύ σωστό, πίνεις μια μπύρα και βλέπεις αργιανάρα ή έναν καφέ, δεν ξέρω. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, και ο φίλος μας ο Χατζηαθανασίου κλέφτης θα γίνει, όχι. Και ο φίλος μας ο Κώστας εκεί στο Match Point που πηγαίνει ο Σαλής κλέφτης θα γίνουν, όχι. Από υπολογιστή ρωτάει ο φίλος ο Μάκης, δεν ξέρω, ψάξει να βρεις τον υπολογιστή, εάν μπορέσεις να βρεις το Sky υβριδική τηλεόραση, Sky Hybrid. Δεν ξέρω άμα το βρεις. Εγώ προσπάθησα στο tablet να βρω το Sky υβριδική τηλεόραση και δεν μου βγάλει τίποτα. Ο φίλος ο Λάζαρος, ο Δημητρίγεβιτς λέει είναι το πουλέν μου, έχει τρελαθεί με τον Άρη, πρέπει να έχει κάνει 150 αναρτήσεις, καλός ο Λιμιάτης, πολύ σοβαρός ο άνθρωπος, ποιότητα πρίφτη. Εδώ βοήθησε με λίγο Λάζαρε. Καλός ο Λιμιάτης, πολύ σοβαρός άνθρωπος, ποιότητα πρίφτη, δηλαδή εννοείς ότι ο Λιμιάτης είναι το ίδιο καλός προπονητής με τον πρίφτη. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο Λιμιάτης πέρσι όσον αφορά τον Προμηθέα Πάτρας δεν τα πήγε άσχημα, άσχετα αν απολύθηκε στο ξεκίνημα. Δηλαδή έκανε μια ομάδα με 1 εκατομμύριο και έκανε κάποιους καλούς αγώνες, έχασε 2-3 παιχνίδια, μετά ήρθαν και οι τραυματισμοί, άστα να πάνε. Άσχετα άμα στο τέλος ξοδέψαν τι ξοδέψανε και πάλι όλοι τραυματιστήκανε και πάλι καλά που τερματίσαν και στο πρωτάθλημα, γιατί κινδυνεύανε να μην τερματίσουν στο πρωτάθλημα. Γενικότερα πέρσι ο Προμηθέας Πάτρας είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Φέτος βέβαια το αλλάζει το έργο. Πάνε για πιο συντηρητικά πράγματα, πάνε για πιο χαμηλά πράγματα, δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η διάκριση όσο το ότι θέλουν μόνο απλώς τη συμμετοχή και να διαφημίζουν την πραγμάτια τους. Θα τα πούμε όμως σε μια άλλη εκπομπή όσον αφορά για τον Προμηθέα. Τώρα λόγω χρόνου δεν μπορούμε να μείνουμε και πολύ στην ομάδα της Πάτρας. Πάντως τα χρόνια που η ομάδα της Πάτρας έριχνε λεφτά και προσποδούσε να διακριθεί και έπαιζε και Eurocup και το ένα και το άλλο, έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Δεν θα έρθουν ξανά αυτά τα χρόνια. Αυτοί που έχουν τον Απόλλωνα, τον Προμηθέα Πάτρας, τον έχουν μόνο και μόνο για να διαφημίζουν τα ταλέντα τους από τις ακαδημίες και φυσικά να τους δίνουν χρόνο συμμετοχής. Δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει να πέσει, αλλά είπαμε με πολύ χαμηλό μπάτζετ δεν έχει πιθανότητες να διακριθεί τουλάχιστον στα επόμενα πρωταθλήματα.

Ο φίλος λέει, σαν άνθρωπος τον έχω γνωρίσει, ναι, είναι καλός άνθρωπος ο Γιώργος. Κλείνει τη μουσική όταν μιλάς, ρε φίλε, αφού το ξεχνάς κλείσει εντελώς. Δεν είναι, φίλε, ότι το ξεχνάω, φίλε Βασίλη, είναι ότι δεν απομονώνει καλά το συγκεκριμένο κουμπί. Ευκαιρία να υπενθυμίσει τους τεχνικούς ότι θέλει ένα σέρβις εδώ η κονσόλα. Ο φίλος ο Θανάσης λέει, όταν είσαι στην Ελλάδα την υβριδική τηλεόραση του Sky την βλέπεις, αν είσαι κάτοικος εξωτερικού δεν το υποστηρίζει. Στον υπολογιστή ή στο τάμπλετ. Για δες λίγο αν μπορέσεις να αλλάξεις την VPN του υπολογιστή, να βάλεις κάτι από Ελλάδα, μήπως ξεγελάσεις την εφαρμογή και τελικά μπορείς να το δεις. Και όσον αφορά το τι έγινε με το Λιόλιο, να σου απαντήσω, φίλε, τίποτα δεν έγινε, γιατί ο Λιόλιος, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή τη στιγμή διατηρεί την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας. Μπορεί κάποιοι να τα έχουν με το Λιόλιο λόγω διαιτησίας, κάποιες ομάδες να την κατηγορούν για τη διαιτησία. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν άδικο. Πολλές εξ αυτών, όπως ο Προμηθέας, ο Απόλλων Πάτρας, έχει κάθε δικαίωμα να γκρινιάσει, διότι κυνηγήθηκε αρκετά από τη διαιτησία της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Ευάγγελου Λιόλιου. Τώρα για τις άλλες ομάδες δεν θέλω να ανοίξω κουβέντα. Έχουν κάποια παράπονα, δίκαια ή άδικα, ας το εξετάσουν οι υπεύθυνοι της Ομοσπονδίας. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι οι μικρές ομάδες είναι ότι πίνουν νερό στο όνομα του Λιόλιου, διότι η διοίκηση της Ομοσπονδίας, τώρα γελάω γιατί μου στέλνει μηνύματα ο Πέτρος ο Γαβριλίδης, ο υπεύθυνος του σταθμού, η διοίκηση της Ομοσπονδίας μοίρασε και μοιράζει πάρα πολλά λεφτά στις μικρότερες κατηγορίες. Ένα θα σου πω, ότι η θυγατρική ομάδα του Άρη που έχει τα τελευταία χρόνια, είτε λέγεται Ναύαρχος Βότσης, είτε λέγεται Ερμής Λαγκαδά, είτε Πανόραμα που θα είναι η καινούρια ομάδα η θυγατρική, δεν κοστίζει ούτε ευρώ ούτε στις ακαδημίες του Άρη ούτε στην Καϊάρης, γιατί είναι μια ομάδα η οποία παίρνει πάρα πολλές επιδοτήσεις από την Ελληνική Ομοσπονδία, γιατί δίνει πολύ χρόνο συμμετοχής σε παιδάκια μικρής ηλικίας, 30-40 χιλιάρικα. Εσπράτω, φανταστείτε μια ομάδα γάμα εθνικής να ξεκινάει από 30 χιλιάρικα. Είναι σαν να λέμε μια ομάδα α1 κατηγορίας ξεκινάει από τα 5 εκατομμύρια. Μπορείς να κάνεις budget με 5 εκατομμύρια και να καλύψεις όλο τα έξοδα, μπορείς. Αυτό κάνει και ο Άρης στη γάμα εθνική. Περιορίζει τα έξοδα στα 40 χιλιάρικα. Προπονητές, αθλητές, όλοι είναι από τα τμήματα υποδομής του Άρη. Δεν έχει κάποιο κόστος. Τώρα, όσον αφορά, βάζει τα νεαρά παιδιά, δεν κάνει καθόλου μεταγραφές, καλύπτει όλα τα έξοδα με 30-40 χιλιάρια, τα οποία τα εισπράττει από την Ελληνική Ομοσπονδία με τη μορφή μπόνους. Και γενικότερα η Ελληνική Ομοσπονδία δίνει, μοιράζει πάρα πολλά λεφτά στις κατηγορίες, και στην γάμα εθνική και στη βήτα εθνική και στην α2, την οποία έχει κάνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική και έχει φέρει επιπλέον έσοδα στις ομάδες και δείχνει όλους τους αγώνες και γενικότερα τους έφερε πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή οι ομάδες από α2 και κάτω πίνουν νερό στο όνομα του Λιόλιου. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο φίλος ο Θανάσης, μικρές ομάδες αναφέρεσαι. Ναι, αλλά αυτός δεν βάζει πιτσιρικάδες.
ο φίλος Βασίλης, τι με ενδιαφέρει, φίλε Βασίλη, τι με ενδιαφέρει εμένα εάν ο Παναθηναϊκός του χρόνου πάρει το Γιόκιτς. Τι με ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει εσένα? Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Και καλά που μου το είπες, να το πω στον Σιάο, μήπως τον πάρουμε εμείς του χρόνου. Φέτος, φίλε Βασίλη, δεν είναι ανταγωνιστής μας ο Παναθηναϊκός. Του χρόνου θα είναι. Σου εξήγησα ότι σε ένα παιχνίδι μπορείς να τους κερδίσεις όλους. Σε σειρά αγώνων δεν νομίζω. Φέτος. Του χρόνου όμως και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα είναι βασικοί σου ανταγωνιστές, γιατί θα παίζεις στην Ευρωλίγκα, άρα θα μπορούσες να πάρεις καλούς ποιοτικούς παίχτες. Όχι δεν πήρες, πήρες και φέτος. Να πάρεις και άλλους. Να πάρεις και ακόμα μεγαλύτερα ονόματα, τα οποία φέτος δεν ερχόντουσαν, γιατί σου λέγανε στο Σπανούλη καλός χρυσός. Αυτό που δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, ότι στο Σπανούλη όλοι οι παίκτες αναφέρονται σε αυτόν. Μάγια τους έχει κάνει. Ο ένας ήρθε για το project Σπανούλης, ο άλλος ήρθε γιατί μίλησε με τον Σπανούλη, τον ήξερε και ήταν φίλος του. Σήμερα τα έλεγε ο Μπίρτς, που συνεργαστήκανε, είχαν συνεργαστεί με επιτυχία στον Ολυμπιακό και τον όσον αφορά τη συνεργασία στον Ολυμπιακό, και είχαν πολύ καλή σχέση, και τώρα που ξαναμιλήσανε τον έπεισε και ήρθε. Αυτό που σκέφτομαι βέβαια είναι ότι ο Μπίρτς όντως λίγο θα πρέπει να τρέξει, να το βοηθήσει και ο Άρης να βγάλει κανένα ελληνικό διαβατήριο, αφού είναι παντρεμένος με γυναίκα, να μείνει τα τελευταία του χρόνια όσον αφορά να μείνει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη. Εντάξει, μακριά είναι από την άπακτο από όπου είναι η γυναίκα του. Λοιπόν, αλλά δεν πειράζει, αν μπορέσει να μείνει στον Άρη τα τελευταία χρόνια της σεζόν, θα μου πείτε ότι είναι μεγάλο σε ηλικία, θα κάνει διαφορά. Για τα επόμενα 2-3 χρόνια σίγουρα μπορεί να βοηθήσει ο Μπίρτς. Ο φίλος ο Θανάσης, όχι δεν ήξερα ότι ο Ρόμπινσον Έρλ ήταν πρωταθλητής σκάκης σε ηλικία 18 ετών. Προφανώς είναι πολύ έξυπνο και φιέστατο παιδί, και αυτό το επιβεβαιώνει το πρωτάθλημα στο σκάκι. Ευχαριστώ για την πληροφορία, φίλε Θανάση. Ο φίλος ο Βασίλης για του χρόνου. Φίλε Βασίλη, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει φετινή χρονιά. Εσύ θες να μιλήσουμε για του χρόνου? Εσύ, φίλε μου Βασίλη, γκρίνιαζες γιατί είναι καλοκαίρι και έχει έξι ζέστη τώρα, και θες τώρα να μιλάμε για το... Καταρχήν, ό,τι και να πω θα διαφωνείς εσύ και θα λες τα δικά σου και θα βγάζεις γκρίνια. Οπότε, άστο καλύτερα. Έλα συζητήσουμε για φέτος, για αυτά που γίνονται, και με δυσκολία θα μιλήσω μαζί σου λόγω γκρίνιας. Για αυτά που θα γίνουν δεν θα συμφωνείς πουθενά. Εσύ δεν θα συμφωνείς πουθενά, και άσε το μακρινό μέλλον, το τι θα γίνει σε έναν χρόνο. Ο φίλος ο Παναγιώτης σιγά σιγά γίνεται η αγορίδα μέλη. Σοφά μας υπενθυμίζει. Αν μπορεί να μου βοηθήσει όμως ο φίλος ο Παναγιώτης, χρόνια πολλά ρε Παναγιώτη, χει για τη γιορτή σου. Και ο φίλος ο Λάζαρος, ξέρεις τι εννοούσε ο Ρόμπινσον Έρλ, είναι πολύ ενδιαφέρον το project Σπανούλη που κάνανε στο NBA. Φίλε Λάζαρε, θέλει πολλή ώρα, και να, μια καλή ευκαιρία να το δούμε λίγο το project Σπανούλης όσον αφορά στο NBA, με αύριο με τον προπονητή τον Παναγιώτη τον Κουβάτση. Χρόνια πολλά και σε αυτόν για τη γιορτή του, την ημέρα της Παναγίας. Να το δούμε λίγο τότε, αν μπορέσει να βρει ο coach Κουβάτσης πληροφορίες και στοιχεία για αυτό το project Σπανούλη, να το δούμε αύριο.
Λοιπόν, φίλε Λάζαρε, άνοιξε εσύ κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει, στείλ το και θα το δούμε σίγουρα αύριο.

Λοιπόν, για τις αφίξεις είπαμε, για τις εξετάσεις είπαμε, για τις πρώτες προπονήσεις είπαμε. Για κάποιο διάστημα δεν θα έχει η ομάδα τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα είναι στην Αθήνα για τις υποχρεώσεις εθνικής ομάδας. Προπονήσεις θα κάνει ο Καντζούρης και φυσικά ο Ζάλογκος, ο Παναγιώτης Ζάλογκος, ο γυμναστής της ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει να προετοιμάσει τους παίκτες για την πολύ δύσκολη και απαιτητική χρονιά που έρχεται. Δεν θα έχει και όλους τους στη διάθεσή του. Οι Έλληνες διεθνείς λείπουνε. Βάζω και τον Θανάση Αντετοκούμπο στους Έλληνες διεθνείς. Παιδιά, από ό,τι λένε στην ΚΑΕ, όσον αφορά τον Θανάση Αντετοκούμπο, θεωρείται σίγουρος. Τώρα, το πότε θα υπογράψει, πιθανολογούνε ότι θα μιλήσει με τον Βασίλη Σπανούλη αμέσως μετά το τέλος των υποχρεώσεων με την Εθνική Ελλάδος. Θα ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Θανάση Αντετοκούμπο.

Ο φίλος ο Παναγιώτης που γιόρταζε προχθές μας στέλνει, μας ευχαριστεί για τις ευχές μας και γράφει στο μήνυμά του: σιγά σιγά γίνεται δουλειά, όχι τραυματισμούς, με υπομονή και δουλειά, χωρίς όμως γκρίνια. Το γκρίνια φυσικά αναφέρεται σε εμάς, γιατί οι παίχτες δεν μπορούν, με σπανούλη ιδιαίτερα προπονητή, δεν μπορούν να γκρινιάξουν και πολύ.

Ο φίλος ο Γιάννης, δεν ξέρω τώρα αυτό που γράφει, αν είναι πληροφορία ή μας ρωτάει, είναι ερώτηση. Λόγω παλιάς τηλεόρασης, σύνδεσα το λάπτοπ με καλώδιο HDMI με την τηλεόραση, πάτησα το source από το telecontrol και κάποιο από τα διαθέσιμα HDMI είναι αυτό που μεταφέρει την εικόνα από το λάπτοπ στην TV. Ναι, αυτό επιλέγεις και συνδέεται. Τώρα, πού είναι το ερώτημά σου, ή αυτόν μπορεί να βοηθήσει αυτή η πληροφορία κάποιον άλλον φίλο, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ευχαριστώ πολύ το Θανάση για τις πρώτες πληροφορίες που μας στέλνει επί του θέματος. Θα το δούμε, Θανάση, και θα ενημερώσουμε και τον προπονητή μας, τον Παναγιώτη τον Κουβάτση. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα της εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ. Θα μπει τελεία για το μπάσκετ εδώ. Βέβαια μπορεί να έρθουν να απαντήσουμε κάποια δικά σας ερωτήματα. Γι' αυτό, γιατί θα μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα τη δώσουμε στο ποδόσφαιρο. Έχει αγώνα ο ποδοσφαιρικός Άρης, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσας. Γηπεδούχος ομάδα για αναγέννηση Καρδίτσας. Όσοι κατευθύνεστε προς το γήπεδο, στείλτε κανένα μήνυμα, πάρτε κανένα τηλέφωνο για να μπούμε σε κλίμα, σε mood αγώνα. Θα βοηθήσουμε όμως και εμείς με τον δικό μας τρόπο, με τα ωραία ηχητικά που έχει το Yellow Radio, έτσι σε εσάς που κατευθύνεστε προς το γήπεδο να αρχίσει να μπαίνετε σε ρυθμούς αγώνα. Και φυσικά θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις και με Νίκο Παπαδόπουλο και με Δημήτριο Σαλή, ο οποίος θα κάνει και τη μετάδοση του παιχνιδιού για λογαριασμό του Yellow Radio. Όλα αυτά όμως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε τώρα σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε πρώτα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει, σε λίγα λεπτά και πάλι πίσω Yellow News και εκπομπή Yellow News Basket. Αλλά είπαμε, ολοκληρώθηκε το μπάσκετ και πάμε Yellow News pre-game.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου.

0: Collections. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You,
4: το δικό μου αγαπημένο.
5: Έλα, Γιώργη!
6: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
5: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
6: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
5: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
6: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
7: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
7: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
5: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
9: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
11: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Τι και αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS λόγιο έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
13: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επειδή σε πολύ λιγότερο από μία ώρα θα έχουμε σέντρα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ομάδας, θα πάμε σε λίγο στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Εκείνο Δημήτρης ο Σανλής, δεν ξέρω τώρα να μας ακούει. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χριστό.
0: Ωραία. Λοιπόν, ακούγεσαι σαν να είσαι
1: Χριστό,
0: στο στούντιο.
1: Χριστό, σε ακούω πάρα πολύ χαμηλά.
0: Εσύ με ακούς
1: κάνει,
0: πολύ
1: κάτι
0: χαμηλά.
1: Κάτι έχεις κάνει, σε ακούω πάρα πολύ χαμηλά.
0: Ναι. Δεν κάτι ξέρω τώρα αν με ακούς καλύτερα. Εγώ πάντως ακούμε καθαρά.
1: Τώρα σε ακούω πολύ καλύτερα.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο γήπεδο του Μακεδονικού, στην Ευκαρπία όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Εδώ που σε περίπου 45 λεπτά θα ξεκινήσει η πρώτη επίσημη αναμέτρηση για τον ποδοσφαιρικό Άρη για τη νέα σεζόν. Αναμέτρηση κυπέλου, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Η ομάδα της Καρδίτσας δεν έχει έτοιμο το γήπεδό της και προτίμησε να παίξει στη Θεσσαλονίκη. Προτίμησε να παίξει εδώ το σημερινό παιχνίδι με τον Άρη. Έχει φίλους του Άρη ήδη στο γήπεδο, αρκετούς, και στο πέταλο που είναι δεξιά μας και στην απέναντι κερκίδα, αλλά και μπροστά εδώ από τα δημοσιογραφικά που είμαστε εμείς. Υπάρχουν αρκετοί που είναι ακόμα έξω και δεν βαίνουν γιατί η ζέστη είναι αρκετή. Χτυπάει έτσι στο κεφάλι, όπως λέμε. Και πάμε να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων.
0: Δεν έχει πουθενά σκέπαστρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πες μου, Χριστό.
0: Το γήπεδο έχει σκέπαστρο.
1: Έχει ένα σκέπαστρο μικρό απέναντι στα επίσημα, όπως λέμε. Ναι. Εμείς είμαστε από την άλλη πλευρά, τα δημοσιογραφικά. Ένα μικρό σκέπαστρο απέναντι.
0: Ωραία, ωραία. Συγγνώμη.
1: Εκεί που είναι η πάγκη, δηλαδή, από πίσω. Λοιπόν, ο Διούδης θα είναι κάτω από τα δοκάρια για τον Άρη στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Στο κέντρο της άμυνας ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν. Θα βρίσκεται ο Φαντιγκά αριστερά και ο Χαρούπας δεξιά, όπως το είπαμε δηλαδή και το μεσημέρι στην εκπομπή. Ο νεαρός ο Χαρούπας ήταν ο ένας από τους πιτσιρικάδες που θα ξεκινήσουν για την ομάδα και θα παίξει στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Φαντιγκά να μετατίθεται αριστερά. Στα χαφ ο Ράτσιτς με τον Βοριαζίδη, με τον Γκαρέ σε ρόλο δεκαριού μπροστά τους, ο Παλάσιος δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης ο Ράφα Μυρ. Αυτή είναι η εντεκάδα για την ομάδα του Άρη. Πρώτη επίσημη εντεκάδα της σεζόν για τον Άρη. Την επαναλαμβάνω, Διούδης κάτω από τα δοκάρια, Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Χαρούπας, αριστερά ο Παντιγκά, στα χαφ Ράτσιτς και Βοριαζίδης, μπροστά τους ο Γκαρέ, δεξιά ο Παλάσιος, αριστερά ο Γιαννιώτας και στην κορυφή της επίθεσης ο Μυρ. Από και πέρα τώρα για την Καρδίτσα, η οποία θα ξεκινήσει με τον Θεοδωρόπουλο κάτω από τα δοκάρια, τον έμπειρο τερματοφύλακα, έχει περάσει και από τον Ατρόμητο, έχει παίξει και στην πρώτη δηλαδή κατηγορία ο Θεοδωρόπουλος. Με τρεις στο κέντρο της άμυνας, τους Θωμάη, Παπαγεωργίου και Αναστασόπουλο. Τετράδα στα χαβ, αριστερά στο κέντρο θα είναι ο Βουκάγιοβιτς, δεξιά θα είναι ο Καρυπίδης και ουσιαστικά στη μέση θα βρίσκονται οι άλλοι δύο, ο Σίλμον. Λοιπόν, λεπτάκι λίγο να το... Ναι, ο Σίλμον μαζί με τον Νινίκα. Δεξιά στην επίθεση θα είναι ο Μανουσάκης, αριστερά ο Αργυρίου και στην κορυφή της επίθεσης ο Δρίτσας. Αυτή είναι η εντεκάδα για την ομάδα της Καρδίτσας. Στον πάγκο Άρης έχει Γαλανόπουλο, Δόνη, Διαλό, Αλφαρέλα, Ντέλε Μπασίρου, Μάικιτς, Μπαρμπόπουλο, Παπασαραφιανό, Κάμτσι και Μπουσαΐντ. Ο νεαρός Μπαρμπόπουλος είναι τερματοφύλακας, ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από την ομάδα, από τον Άρη. Ενώ στον πάγκο για την Καρδίτσα, Σημαντηράκης, Νόνης, Παπαδάκος, Ηλιάδης, Τσέλιος, Πούλιος, Τσιμόπουλος και Κολτσίδας. Ο Κωνσταντίνος Κολτσίδας, μια από τις μεταγραφές που έχει κάνει η ομάδα της Καρδίτσας στο φετινό καλοκαίρι. Θυμίζω, πριν από δύο εβδομάδες ξεκίνησε την προετοιμασία της και παίζει και αυτή σήμερα το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν. Να πω ότι όσον αφορά τον Ρικάρντο Βέλιο, τον τερματοφύλακα τον Πορτογάλο, ο οποίος ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη, θα ανακοινωθεί αύριο κατά πάσα πιθανότητα από τους κυτρινόμαυρους. Λόγω του αγώνα σήμερα, αύριο θα ανακοινωθεί και θα γίνει μια ακόμη μεταγραφή για τον Άρη το φετινό καλοκαίρι. Υπάρχουν φυσικά ανοιχτά ζητήματα, αρκετά όσο είναι το μεταγραφικό. Ο Άρης περιμένει τον Ρίτσαρτς, ο Μαρ Ρίτσαρτς, με τον οποίο υπάρχει οριστική συμφωνία με την Νότιχαμ για την απόκτησή του. Περιμένουμε την εξέλιξη στο θέμα του Μακούν αλλά και του Μάνου Γκαρθία. δύο ακόμη παίκτες οι οποίοι ενδιαφέρουν τον Άρη και είναι αυτή τη στιγμή σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για να ολοκληρωθεί η συμφωνία μαζί τους για τη νέα σεζόν. Γενικότερα η χρονιά ξεκινάει, γιατί θυμίζω ότι το Σάββατο ξεκινάει και το πρωτάθλημα με τον Άρη να παίζει στην Τρίπολη κόντρα στην Καλαμάτα. Η χρονιά ξεκινάει με τον Άρη να έχει ακόμη αρκετά ανοιχτά μέτωπα όσον αφορά τα μεταγραφικά του και όσον αφορά παίκτες που είναι πιθανό ακόμη και να αποχωρήσουν από την ομάδα, αλλά όλα αυτά νομίζω θα ξεκαθαρίζουν σήμερα. Ας αφοσιωθούμε στο παιχνίδι, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, όπως είπαμε, για την σεζόν. Έχουν βγει παίκτες στις καρδίτσες και κάνουν ζέσταμα στον αγωνιστικό χώρο. Από την πλευρά του Άρη, τερματοφύλακες είναι μέσα και ζεσταίνονται, και σε λίγο περιμένουμε να βγουν και οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας για να ξεκινήσουν το ζέσταμά τους εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης.
0: Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, να ακούς και εσύ ότι είμαστε στο 17ο λεπτό του αγώνα. Έχει ξεκινήσει και επίσημα το κύπελλο της Ελλάδος. 17ο λεπτό, Καλυθέα ΑΕΛ 0-0.
1: Καλυθέα ΑΕΛ, ναι, είναι το πρώτο παιχνίδι για αυτή τη φάση. Τον δεύτερο.
0: 6 ώρα είναι το αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και 9 η ώρα είναι το Ηρακλής Βόλος. Σήμερα ήρθε ο κύριος Μονεμασιώτης. Την ώρα που περιμέναμε τον Μπίρτς, ήρθε, ναι, και αυτός ήταν στην ίδια πτήση από την Αθήνα για την Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
1: Ενδιαφέρον και
0: λοιπόν,
1: αυτά.
0: Ωραία, Δημήτρη, συνεχίζεις το ρεπορτάζ. Παρά 10.
1: Πάλι ναι, πέρα παρά 10 θα συνδεθούμε για τη μετάδοση, βέβαια.
0: Συνδεθούμε για τη μετάδοση. Παρά 10 θα ρίξει και το live όσον αφορά για όσοι θέλετε να μας παρακολουθήσετε με εικόνα από το YouTube. Δεν θα έχουμε όμως εμείς εικόνα όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο. Εκεί πρέπει λίγο να το βρείτε από την τηλεόραση του Sky. Έγινε, Δημήτρη. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Σωσαλής από το γήπεδο της... Κόλλησα. Σε ποιο γήπεδο είναι, περίμενα το δούμε. Να μην λένε. Εδώ μεταξύ λένε τηλεοπτικό κανάλι Sky. Όσον αφορά Sky, παιδιά, δεν είναι τηλεοπτικό κανάλι Sky, το έχει στην υβριδική τηλεόραση. Τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια άλλη εικόνα.

Έτσι ξεκινάμε τη φετινή αγωνιστική σεζόν στο ποδόσφαιρο. Πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας με τον ύμνο του Άρη, όχι μόνο του ποδοσφαιρικού, ολόκληρου του συλλόγου του Άρη. Λοιπόν, υπάρχει αρκετή φίλη της ομάδας στο γήπεδο, άλλοι πηγαίνουν τώρα. Αν έχετε κάποια, αν θέλετε κάποιος κατευθύνεση τώρα στο γήπεδο του αγώνα, στείλτε κανένα μήνυμα ή φωτογραφία. Το καλύτερο απ' όλα είναι να βγείτε και στο τηλέφωνο λίγο, έτσι να μπαίνουμε και εμείς που είμαστε εγώ στο στούντιο ή όσοι θα είμαστε σπίτι, σε mood του πρώτου επίσημου ποδοσφαιρικού αγώνα της χρονιάς.

Κιτρινίζει το γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Να επαναλάβουμε, μας έδωσε πριν από λίγο ο Δημήτρης ενδεκάδες των δύο ομάδων. Να επαναλάβουμε την ενδεκάδα του Άρη: Διούδης, Φατιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Χαρούπας, Ράσιτς, Βοριαζίδης, Παλάσιος, Γκαρέ, Γιαννιώτας και Μυρ είναι η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο κύριος Γρηγορίου στο σημερινό παιχνίδι. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο νεαροί κάτω των 21 υποχρεωτικά στην ενδεκάδα που θα αγωνιστεί.

Νικητής προχωρήματος. Αναγέννηση καρδίτσας και αυτή φορά η κυτρινόμαυρα, για όσους το έχετε ξεχάσει. Και γενικότερα, δεν ξέρω, λόγω της παρουσίας μου στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια στην πόλη της Καρδίτσας, ο Άρης για τους οπαδούς της Αναγέννησης Καρδίτσας είναι η πιο συμπαθής ομάδα.

μπορεί να μην έχει πολλούς οπαδούς η καρδίτσα, αλλά αυτή που είναι καρδίτσα, η νούμερο ένα συμπάθειά τους, ή αν θέλετε στην πλειοψηφία όσων υποστηρίζουν την καρδίτσα, η νούμερο ένα συμπάθειά τους, στην πλειοψηφία τους, είναι ο Άρης. Και γενικότερα είναι μια ομάδα στο δεύτερο στην τάξη πρωτάθλημα στην χώρα, την οποία θα μπορούσαμε να στηρίξουμε κυρίως υλικοτεχνικά. Ας τους δώσουμε εμείς τις φανέλες και ας τους πούμε το να προσθέσουν στο όνομά τους Άρης Αναγέννηση Καρδίτσας. Τι πιο ωραίο.

αφού δεν έχουμε δεύτερη ομάδα, ας χρησιμοποιήσουμε ομάδες οι οποίες είναι φύλλα προσκύμενα σε εμάς.

που σας λέω ότι η κονσόλα θέλει σέρβις, παιδιά, αφού δεν απομονώνει σωστά το κουμπί, πρέπει να το κάνουμε 8 φορές. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάκης, γεια σου ρε Μάκη, από την Νορβηγία, αν δεν κάνω λάθος. Ο φίλος ο Μάκης από την Νορβηγία, ας αφήσουμε την ομάδα να ξεκινήσει να δούμε τα αρνητικά και τα θετικά, όπως θα τα δουν και οι προπονητές. Δεν γίνεται όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Βλέπουμε μετά για του χρόνου. Με προφητείες έργα δεν γίνονται. Συμφωνώ απόλυτα, Μάκη. Σπανούλη, project είχε να κάνει με την εφευρετικότητα και την δημιουργικότητά του, όπως στην ουσία ήταν το Unguardable, όπως συνέβαινε στο θελικό pick and roll το jazz με τον Stockton και Malone, όπου όλοι οι αντίπαλοι γνώριζαν τι πρόκειται να συμβεί, αλλά δεν θα το σταματήσουν λόγω του τέλειου συγχρονισμού. Ναι, θα το αναλύσει αύριο αναλυτικά το σύστημα. Ο φίλος ο Παναγιώτης τώρα με στέλνει μήνυμα, ο Παναγιώτης Κουβάτσης αύριο 4.30 εδώ αναλύει το σύστημα του Σπανούλης που παίζανε στο NBA. Το Σπανούλης Action. Ναι, ενημέρωση και τον Ιάσον. Μπράβο, είδες ρε, γι' αυτό έχουμε ρε Παναγιώτη εδώ. Παναγιώτη, θα μας πει και την ιστορία πίσω από αυτό το σύστημα όσον αφορά το Σπανούλης Action. Ήταν απλό σύστημα, απλό στη σύλληψη, αλλά είναι τόσο καλά δουλεμένο με πλούσιες παραλλαγές που χάρη στην εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα του Σπανούλη μετατράπηκε σε ένα πραγματικά ανίκητο όπλο που κανείς δεν μπορούσε να εμποδίσει. Πήκε ρόλο Στόκτον και Μαλόν και προσπαθούσαν οι άλλοι να το σταματήσουν. Δεν γίνεται αυτό. Θα μας τα πεις, Παναγιώτη, αύριο, όχι σήμερα, μην μου στέλνεις σήμερα. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας που ανακοίνωσε ο Άρης? Ποιος είναι ο τερματοφύλακας που ανακοίνωσε ο Πορτογάλος που ήρθε χθες, ο Βέλιο, που ήρθε χθες. Ήμουν στο αεροδρόμιο και μάλιστα είχα και την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά και να συζητήσω με τον τεχνικό διευθυντή του ποδοσφαιρικού Άρη. Θα τα πούμε όμως λίγο στη συνέχεια αυτά.

Τι έλεγα, ναι, ότι γνώρισα από κοντά τον Ρέγιες, τον Ρούμπεν Ρέγιες. Πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Πολύ ευγενικός κύριος, πρόθυμος. Δεν γνωριζόμαστε ότι είμαι δημοσιογράφος, ότι είμαι, εντάξει, βοήθησε λίγο και ο Πιπερίδης εκεί και οι υπόλοιποι στην γνωριμία. Ότι είμαστε δημοσιογράφοι, το ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, τον έκανα και λίγο πλάκα έτσι, λίγο να σπάσει ο πάγος γενικότερα, και το ρώτησα αρκετά πράγματα. Να ξέρετε, το ρώτησα τι θα γίνει με την άμυνα. Εκεί παρουσιάζονται μερικά τα περισσότερα κενά. Εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. 6 φάγαμε από την Νάπολη. Και μου απάντησε ότι αν πάρουμε αυτούς που θέλουμε, θα τους πάρουμε πολύ γρήγορα και θα συμπληρωθούν τα κενά. Και ήδη σήμερα υπάρχουν ανακοινώσεις όσον αφορά τον Ρίτσαρτς. Αυτός είναι αριστερό back, ο Ρίτσαρτς. Ακούγεται για φήμες όσον αφορά για τον Μακούν από την Βουλγαρία. Ο Μακούν από τη Λεύση Σόφιας είναι, αν δεν κάνω λάθος, κεντρικός αμυντικός.

Ελπίζω, Λάζαρε, άλλος Λάζαρος. Αυτός είναι ο Λάζαρος ο ποδοσφαιρικός. Απάντησε στην ερώτησή σου. Ο Λάζαρος ο μπασκετικός δεν ρώτησε τίποτα. Ο φίλος ο Παναγιώτης. Φίλε Παναγιώτη, υπάρχουν εισιτήρια να πας στο γήπεδο και δεν χρειάζεται ούτε, μάλλον δεν υπάρχει ηλεκτρονική πώληση. Πρέπει να πας, διαζώσεις, τα αγοράζεις, είναι σε χάρτινη μορφή, γιατί τα εισιτήρια είναι της Καρδίτσας, να ξέρεις. Καρδίτσα είναι γηπεδούχος, απλώς δέχτηκε για να βοηθηθεί οικονομικά ο αγώνας να γίνει στην Θεσσαλονίκη. Και φυσικά και οι φίλαθλοι του Άρη να βοηθηθούν οικονομικά, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να πάνε στην Ευκαρπία για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, από το να τρέχουν μέχρι την Καρδίτσα. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: εγώ μπήκα στο Sky και είναι πολύ εύκολο. Μπαίνει Sky, πατάς το κόκκινο κουμπί, ανοίγει και μετά στο live πολύ εύκολα μόνο με το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης. Μπράβο στο φίλο τον Παναγιώτη, δίνει την χρηστική συμβουλή της ημέρας προκειμένου να βοηθηθούν κάποιοι να βρουν εικόνα ή να έχουν και εικόνα, πέρα από τη φωνή του Δημήτρη Σαλήν και το Yellow Radio, όπου θα ακούν τη μετάδοση του αγώνα ραδιοφωνικά, να έχουν και εικόνα από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας.

Πριν πάμε ξανασυνδεθούμε και πάλι με το γήπεδο της Ευκαρπίας, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα πολύ λίγο λεπτών, να ακούσετε κάτι που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια επιστρέφουμε με σύνδεση με Νέα Ευκαρπία, Δημήτριο Σανλή, τα τελευταία νέα πριν τη σέντρα, μετάδοση του αγώνα. Επειδή όμως θα καθυστερήσει όλο αυτό για να μπουν ξανά διαφημίσεις, πάμε τώρα σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να το περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Γιώργη!
17: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
16: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο ξεκινάει και το live μας μέσω του YouTube. Θα μπορείτε να με ακούσετε και να έχετε και την εικόνα από μας όσον αφορά ακούγοντας τον Δημήτρη στην μετάδοση, ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα της αναγέννησης καρδίτσας με τον Άρη, η οποία ξεκινάει σε περίπου 12 λεπτά. Να πούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι που άνοιξε την αγωνιστική σεζόν για το κύπελο Ελλάδος προηγεί τη Λάρισα με 0-1 με γκολ που πετυχαίνει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. 0-1 προηγεί τη Λάρισα της Καλυθέας στο γήπεδο της Καλυθέας με περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ του γκολ που πέτυχε η φιλοξενούμενη ομάδα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Καλυθέα ΑΕΛ 0-1. Ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης ότι ο παίχτης ο Μόργαν αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μετά τις 6.30. Έχει καθυστέρηση η πτήση του μετά από κακοκαιρία που συνάντησε στο Μόναχο.

για το φίλο τον Γκρέκ που ρωτάει τι ώρα ανοίγει αυτή η υβριδική τηλεόραση όσον αφορά το Sky. Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω τι βγάζει τώρα. Μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω. Έχω τα δικά μου εδώ πέρα. Σε λίγο πρέπει να βγάλω ο Δημήτριο Σανλή από το γήπεδο της Ευκαρπίας για να ξεκινήσει οι τελευταίες πληροφορίες πριν τη σέντρα για το παιχνίδι Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, πρώτο παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδος. Δικό μου το λάθος, δεν υπάρχει πρώτο παιχνίδι, ένα παιχνίδι είναι, η ομάδα που θα κερδίσει προκρίνεται στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Τρία είναι σήμερα τα παιχνίδια. Το τρίτο παιχνίδι της, αφού σας είπα ότι δεν απομονώνει, εσείς άλλα μου λέτε να έρθουν οι τεχνικοί να το φτιάξουν. Τρίτο παιχνίδι Ηρακλής Βόλος στις 9 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Αύριο έχουμε δύο παιχνίδια, Ατρόμητος Πύργος 1968, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Go!

0: Και πηγαίνουμε νοητά στο κλειστό, στο γήπεδο της Ευκαρπίας, εκεί όπου είναι ο Δημήτρης ο Σαλής. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Χρήστο. Λοιπόν, καλησπέρα, ξέρω, στο Yellow Radio.
0: Πριν ξεκινήσεις, να πω για πρώτη φορά, γιατί τώρα μου ήρθε το μήνυμα, ότι χορηγεί τη σημερινή μετάδοση Secure 247 και μεζοδοπολείο Μούστρα. Secure προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια επιχειρήσεις. Το έμπειρο προσωπικό είναι σε θέση να προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, τηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου, πρόσβασης, δίχτυα και Starlink. Μεζοδοπολείο Μόστρα, μια πολύ καλή πρόταση είτε για μεσημέρι είτε για βράδυ. Έλα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο γήπεδο του Μακεδονικού, στην Ευκαρπία. Σε περίπου 8 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην αναγέννηση Καρδίτσας και τον Άρη. Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες του Άρη, αναπληρωματικοί, όπως και αναπληρωματικοί της αναγέννησης, οι οποίοι παίρνουν τις θέσεις τους στους πάγκους των δύο ομάδων. Ο Άρης, ο οποίος θα παίξει με την μπλε εμφάνιση σήμερα, καθώς η Καρδίτσα φοράει κίτρινα, οπότε ο Άρης θα φορέσει την μπλε του εμφάνιση. Πάμε να θυμίσουμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Άρης με Διούδικα από τα δοκάρια, Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά Φαντιγκά, δεξιά Χαρούπας, Ράτσιτς και Βουργιαζίδης στα χαφ. Μπροστά τους ο Γκαρέ, Παλάσιος δεξιά, Γιαννιώτας αριστερά και ο Μυρ στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο Γαλανόπουλος, Δόνης, Διαλό, Αλφαρέλα, Ντέλε Μπασίρου, Μάικιτς, Μπαρμπόπουλος, Παπασαραφιανός, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Μωρόν και Κέρκες. Εκτός αποστολής, πέραν από τους υπόλοιπους τραυματίες, είναι και ο Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος έχει αισθανθεί κάποιες ενοχλήσεις και αυτός είναι ο λόγος που δεν θα χρησιμοποιηθεί στη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην αναγέννηση. Να δούμε αν θα τις ξεπεράσει και θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Καλαμάτα ή όχι. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες για τον Τίνο Καντεβέρε. Θυμίζω, εκτός είναι ο Κουαμέ, ο Ματάρ Τιάμ, ο Νίνκ, οι οποίοι είναι τραυματίες, ο Χόγκλα, ο οποίος ήταν έτοιμος, αλλά και οι τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας, δηλαδή ο Πετρίς, αλλά και ο Βέλιο, ο οποίος δεν ανακοινώθηκε κιόλας. Αύριο λογικά θα ανακοινωθεί από την ομάδα του Άρη. Από την άλλη πλευρά η Καρδίτσα, με τερματοφύλακα τον Θεοδωρόπουλο. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Θωμαή, ο Παπαγεωργίου και ο Αναστασόπουλος. Στα χαφ θα παίξουν ο Βουκάγιοβιτς μαζί με τον Καρυπίδη, έχοντας λίγο πιο μπροστά τους τον Σίλμον και τον Ινίκα. Δεξί εξτρέμ ο Μανουσάκης, αριστερό εξτρέμ ο Αργυρίου και στην κορυφή της επίθεσης ο Δρίτσας. Στον πάγκο για την Καρδίτσα, Σιμαντηράκης, Νόνης, Παπαδάκος, Ηλιάδης, Τσέλιος, Πούλιος, Τσιμόπουλος και Κολτσίδας. Αυτή θα είναι στον πάγκο για την ομάδα της Καρδίτσα. Ακούτε τους φίλους του Άρη, οι οποίοι είναι δίπλα μας εδώ στο πέταλο και έχουν ξεκινήσει με τα συνθήματά τους.
0: Επειδή ένας φίλος τώρα έστειλε μήνυμα νωρίτερα και λέει αν υπάρχουν εισιτήρια να έρθει, γιατί επιστρέφει από Χαλκιδική, του λέω πάνε.
1: Κανονικά. Υπήρχαν εκδοτήρια έξω από το γήπεδο, έπαιρνε το εισιτήριό σου. Πολλοί φίλοι του Άρη το πήραν το εισιτήριο από εδώ, δεν το είχαν πάρει πριν. Η απέναντι κερκίδα από εμάς είναι σκεπαστή, είναι από το μικρό σκεπαστό που έχει. Δίπλα ακριβώς από αριστερά, όπως είναι σκεπαστή, είναι γεμάτη με φίλους του Άρη. Το πέταλο, το οποίο βρίσκεται δεξιά από εμάς, έχει πολύ κόσμο, πολλούς φίλους του Άρη. Επίσης, όπως και κάτω από τη δική μας θέση, είναι και πάλι φίλοι του Άρη στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μόνο απέναντί μας, στο απέναντι πέταλο, αριστερά από εμάς, υπάρχουν κάποιοι λίγοι φίλοι της Καρδίτσας, περίπου στους 20-30, οι οποίοι έχουν έρθει και εκείνοι εδώ για να υποστηρίξουν την ομάδα τους στη σημερινή αναμέτρηση. Περιμένουμε να βγουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες των δύο ομάδων και βγαίνουν τώρα. Αρχηγός για τον Άρη ο Ούρος Ράτσιτς, αρχηγός της ομάδας αυτή τη νέα σεζόν ο Σέρβος Χαφ. Έχει ξεκινήσει εξαιρετικά, θυμίζω, 6 γκολ στα φιλικά παιχνίδια της ομάδας. Ακούμε κόσμο. Στο Χαριλάου παίζουμε από τους φίλους του Άρη, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στο γήπεδο του Μακεδονικού. Βλέπουμε και τον προπονητή του Άρη και τους συνεργάτες, οι οποίοι κατευθύνονται για τον πάγκο της ομάδας, ο Μιχάλης Τριγωρίου. Απόστολος Χαραλαμπίδης, ο προπονητής ανακοίνησης Καρδίτσας. Έμπειρος προπονητής Β' Εθνικής σε πολλές ομάδες, έχει περάσει από πολλές ομάδες. Πλέον ανέλαβε πριν από μία εβδομάδα περίπου. Έτσι κι αλλιώς η Καρδίτσα, Χρήστο, από τους 11 και 8, 18 παίχτες, και ξέρεις πώς είναι οι καινούργοι.
0: Δύο, τρεις.
1: 16. Δύο παλιούς έχει μόνο.
0: Σοβαρά.
1: Δεν υπάρχει. Είναι μια τελείως καινούργια ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Είχε ψηλοδιαλυθεί από πέρσι. Την έχει αναλάβει τώρα ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στον Καμπανιακό μέχρι πέρσι. Έχει πάει τώρα στην αναγέννηση Καρδίτσας. Και τώρα σιγά σιγά προσπαθεί να χτίσει μια ομάδα. Η αρχική των δύο ομάδων, Ούρος Ράτσιτς και Θεοδωρόπουλος. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος για την Καρδίτσα, σας είπα και νωρίτερα. Πολύ έμπειρος θερματοφύλακας, στα 36 του. Έχει περάσει και από την Σούπερ Λίγκα. Έχει κάποιους παίκτες, έχει τον Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι γεννημένος το 87. Είναι δηλαδή κλεισμένα 39 στα 40, ο ένας από τους κεντρικούς αμυντικούς της Καρδίτσας. Ενώ έχει στον πάγκο και τον Κωνσταντίνο Κολτσίδα, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι κάποια συγγένεια με τον Γιώργο. Είναι και αυτός τώρα τον απέξε πριν από λίγο.
0: Θα είναι κανένας ξάδερφος, γιατί τώρα το Κολτσίδα δεν είναι και πολύ συνηθισμένο.
1: Τρίκαλα ο Κολτσίδας. Κοντά εκεί κάπου. Λογικά θα, είναι, θα έχουν κάποια συγγένεια. Λοιπόν, οι παίκτες του Άρη παίρνουν τελευταίες οδηγίες. Οι παίκτες Καρδίτσας είναι μπροστά στον πάγκο της ομάδας τους και κάνουν τον όρκο της νίκης μπροστά στον πάγκο όλοι μαζί. Κάποιες τελευταίες κουβέντες εκεί ανάμεσα στους παίκτες του Άρη, ο Διούδης με τους υπόλοιπους και ο αρχηγός της ομάδας, ο Ούρος Ράτσης. Θυμίζω από τους πιτσιρικάδες, στην εντεκάδα Βοριαζίδης και Χαρούπας. Ο Χαρούπας δεξιμπάκ, ο Βοριαζίδης στα χαφ δίπλα στον Ράτσιτς. Ενώ στον πάγκο υπάρχουν ο Πασαραφιανός, ο Κάμψης αλλά και ο Μπαρμπόπουλος, η τελευταία μεταγραφή που έκανε η ομάδα, που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ο Αντωνιάδης δεν είναι στην αποστολή, δεν έχει υπογράψει ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο, θα το κάνει την επόμενη εβδομάδα. Οπότε και αυτός θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια του κυπέλου, τα οποία θα γίνουν με το καλό μέσα Σεπτέμβριο. Οι παίκτες του Άρη είναι έτοιμοι μέσα στο γήπεδο, οι παίκτες Καρδίτσας έχουν πάει μπροστά στους οπαδούς τους, αυτούς τους λίγους οπαδούς που είναι στο αριστερό πέταλο από εδώ που βρισκόμαστε εμείς. Έχει πολύ ωραία δροσιά στο γήπεδο, παρότι έχει ήλιο Χρήστο και μας τυπάει. Έχει δροσιά, έχει ένα αεράκι, το οποίο βοηθάει και τον κόσμο που είναι στο γήπεδο και το χτυπάει ο ήλιος τον περισσότερο εξ αυτών. Να πούμε ότι στο γήπεδο είναι και ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαιρικού Άρη. Βρίσκεται στην απέναντι κερκίδα στα επίσημα, κανονικά στο γήπεδο, για τη σημερινή αναμέτρηση.
0: Και πολύ καλά κάνει, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι, βέβαια. Λοιπόν, ο διαιτητής της αναμέτρησης με την μπάλα στα χέρια πηγαίνει στη σέντρα. Στη σέντρα θα είναι για τους παίκτες του Άρη, οι οποίοι ετοιμάζονται να δώσουν την πρώτη πάσα με τον Ράφα Μύρ πάνω στην μπάλα. Να θυμίσω ότι οι διαιτητής του σημερινού παιχνιδιού εδώ στην Ευκαρπία είναι ο Κωνσταντίνος Κατίκος από την Αθήνα, με βοηθούς τον Μπουξμπάουμ Ανατολικής Αττικής και τον Κολιάκο Αθηνών, τέταρτος ο Τικόζογλου της ΕΠΣ Μακεδονίας. Ράφα Μύρ πάνω στην μπάλα, ετοιμάζεται για να κάνει τη σέντρα. Ο Κατίκος περιμένει να πάει ακριβώς 6 για να σφυρίξει για πρώτη φορά και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μάλιστα, ο Χαρούπας δεν παίζει δεξιά, παίζει αριστερά. Τώρα τον βλέπω, είναι μπροστά μας ακριβώς. Άρα δεξιά Φαντιγκά, κανονικά στη θέση του, και το Χαρούπα τον βάζει αριστερά ο προπονητής του Άρη. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Βοριαζίδης για τον Φαμπιάνο, το παιχνίδι ξεκίνησε. Από Φαμπιάνο η μπάλα στον Χαρούπα, στα αριστερά. Γένσεν. Γένσεν για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο μια πάσα για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά πίσω για τον Βοριαζίδη. Παμπιάνο για τον Γένσεν. Παμπιάνο Γκαρέ, ο οποίος γύρισε λίγο πίσω για να πάρει την μπάλα. Γκαρέ θέλει να κάνει μια τρίπλα. Κατά την μπάλα στην κατοχή του δίνει στο Ράτσιτς. Και αυτός ανοίγει για το Χαρούπα. Στα αριστερά και πάλι ο Άρης. Κάνει κίνηση για να πάρει την μπάλα. Την παίρνει και υπάρχει και φάουλ εκεί. Ο Γιαννιώτας έκανε την κίνηση αριστερά για να πάρει την μπάλα. Δέχτηκε το φάουλ, πρώτο φάουλ στο παιχνίδι για τον Άρη από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το φάουλ για τον Άρη με τον Μπενχαμίν Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Με το 7 ο Μπενχαμίν Γκαρέ είναι και ο Γιαννιώτας δίπλα του. Δύο παίκτες της Καρδίτσας ο τείχος. Όλα έτοιμα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Το συζητούν Γκαρέ και Γιαννιώτας. Έχουν προωθηθεί Φαμπιάνο Γένσεν, η κεντρική αμυντική του Άρη. Ο Γκαρέλη κάτω εκτελεί. Με στην περιοχή μια κεφαλιά. Η μπάλα θα φύγει out. Όχι, κόρνερ είναι. Βρήκε σε παίχτη της Καρδίτσας. Κεφαλιά του Φαμπιάνο. Κόρνερ λοιπόν για τον Άρη. Το πρώτο στο παιχνίδι. Το οποίο θα το εκτελέσουν οι παίκτες του Άρη. Αποκλειστικά οι παίκτες της Καρδίτσας. Προσπαθεί ο Γκαρέμε στην περιοχή. Η μπάλα φτάνει στον Μύρα, αλλά διώχνουν οι παίκτες της Καρδίτσας. Και θέλουν να απομακρύνουν τώρα περισσότερο. Τώρα τα καταφέρνουν. Πρώτος πάνω στην μπάλα ο Φαντιγκά με το στήθος κατεβάζει για τον Ράτσιτς. Και αυτός ανοίγει για τον Παλάσιος, ο οποίος παίζει δεξιά. Παλάσιος. Το πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά, όπως επιτίθεται με τον Φαντιγκά να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Στο 3 είμαστε. Ευκαρπία στο γήπεδο του Μακεδονικού. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-0. Ράτσιτς κατεβάζει την μπάλα και δίνει στον Βοριαζίδη. Πίσω αυτός για τον Γένσεν. Γένσεν με τη μία για τον Χαρούπα από τα αριστερά. Σταματάει ο Χαρούπας. Δίνει στον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης και πάλι για τον Χαρούπα. Γένσεν. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά ψάχνει τον Παλάσιο στα δεξιά. Παλάσιο γυρίζει την μπάλα με στην περιοχή. Γκαρέ πατάει. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Φαντιγκά. Η μπάλα πάει στο Ράτσε έξω την περιοχή. Δεν μπορεί να βρει χώρο για σουτ. Χαρούπα. Δεν είναι καλή πάση για τον Γιαννιώτα. Έρχεται όμω ο ίδιο να διορθώσει και να δώσει τον Γιαννιώτα τώρα. Γιαννιώτα. Η πάσα για τον Βοριαζίδη. Ράτσιτ. Για τον Γένσεν. Ο αγωνιστικό χώρο είναι σε μέτρια κατάσταση, θα λέγαμε, Χρήστο. Δεν είναι κάτι πολύ καλό, ούτε κάτι τραγικό. Φαμπιάνο τώρα η πάσα. Με στην περιοχή για τον Μυρ διώχνουν οι παίκτες της Καρδίτσας. Και πάλι ο Άρης με τον Φαμπιάνο. Παλάσιος. Παλάσιος για τον Ράτσιτς. Γκαρέ. Που έχει βγει δεξιά. Γκαρέ η πάσα του για τον Μυρ. Θέλει να γυρίσει αυτός. Φαντιγκά είναι. Το λάθος από τους παίκτες του Άρη. Το πλάγιο για την Καρδίτσα. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Η ομάδα της Καρδίτσας. Αυτό το πλάγιο. Περιμένουμε να το εκτελέσουν οι παίκτες της Καρδίτσας. Με τον Βουκάγιοβιτς. Το εκτελεί. Απομακρύνει ο Φαμπιάνο. Και πάλι οι παίκτες της Καρδίτσας κερδίζουν την μπάλα τώρα και θέλουν να βγουν μπροστά. Η παλιά σταματάει στον Γένσεν. Με το κεφάλι απομακρύνει. Κεφαλιά του Μυρ. Τρέχει ο Γιαννιώτας με το κεφάλι και αυτός για τον Χαρούπα. Χαρούπας. Κατά την μπάλα στην κατοχή του. Δίνει στο Ράτσιτς. Και αυτός για τον Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Βοριαζίδη. Φαμπιάνο. Γένσεν. Ανεβαίνει ο Φιλανδός. Η πάσα του για τον Γιαννιώτα με τιμή. Αυτός ωραία για τον Χαρούπα. Σταματάει ο Χαρούπας. Θα δώσει πίσω για τον Γένσεν και πάλι. Βοριαζίδης. Η Καρδίτσα είναι όλη στο μισό γήπεδο, στο δικό της. Παλάσιος. Βοριαζίδης. Παλάσιος. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Είναι ωραία η πάσα. Φαντιγκά τη φέρνει μπροστά του. Περνάει πολύ ωραία. Φαντιγκά μπαίνει μες στην περιοχή. Το γύρισμα. Προσπαθεί και ο Γκαρέ. Περνάει η μπάλα. Θα διώξει ο Θοδωρόπουλος και η μπάλα είναι κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη από το γύρισμα του Φαντιγκά. Ο Γκαρέ πήρε την μπάλα, έκανε την τρίπλα από τις κόντρες. Το κόρνερ για τον Άρη. Το δεύτερο στο παιχνίδι. Με την προσπάθεια του Γκαρέ. Το κόρνερ με τον Γκαρέ, ο οποίος πηγαίνει να το εκτελέσει από τα δεξιά για τον Άρη. Μπενχαμίν Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκαρέ χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Ο Ράτσι προσπαθεί να γυρίσει. Παίκτες Καρδίτσας βρίσκουν την μπάλα. Είναι νέο κόρνερ. Το τρίτο στο παιχνίδι για τον Άρη. Πάλι από τα δεξιά. Και πάλι με τον Μπενχαμίν Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Πήγε ο Ράτσι να μπει στη φάση εκεί. Μπάλα κόντραρε σε παίκτη της Καρδίτσας και κατέληξε κόρνερ. Μπενχαμίν Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Για την εκτέλεση του δεύτερου συνεχόμενου κόρνερ για τον Άρη. Γκαρέ εκτελεί με στην περιοχή. Περνάει μπάλα από κοντά. Προσπαθεί ο Μυρ. Δεν την πιάνει καλά την μπάλα όμως και μπλοκάρει ο Θοδωρόπουλος. Άλλη μια πολύ καλή φάση για τον Άρη. Για την εκτέλεση κόρνερ. Η μπάλα πήγε στον Μυρ. Σαν ευνηδιάστηκε ο Ισπανός. Δεν μπόρεσε να την βρει όπως θα ήθελε. Με τον Θοδωρόπουλο να μπλοκάρει και τώρα η Καρδίτσα θέλει να βγει μπροστά. από τα δεξιά. Η παλιά είναι δυνατή. Δεν μπορούν να την προλάβουν οι παίκτες Καρδίτσας. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Ο παίκτης με το νούμερο 10 είναι ο Μανουσάκης. Το δεξί εξτρέμ της αναγέννησης. Με το Χαρούπα έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Χαρούπας εκτελεί για το Ράτσιτς. Θα βρει την μπάλα ο Ράτσιτς. Κερδίζει το πλάγιο. Ο Μυρ δεν το εκτελέσει τελικά γρήγορα. Άφησε στο Χαρούπα. Εκτελεί τώρα το πλάγιο πίσω για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Παλάσιος. Πάλι Φαντιγκά.

0: Πάλι από τα δεξιά έχει βγει ο Αργεντίνος. Μπενχαμίν Γκαρέ. Νέα σέντρα με στην περιοχή. Μια κεφαλιά από μάκρυ. Ο Γιαννιώτης θέλει να κατεβάσει. Μπαίνει στη φάση και ο Χαρούπας. Διώκνει παίκτες της Καρδίτσας. Ο Άρης είναι και πάλι με τον Βοριαζίδη. Γένσεν για τον Φαμπιάνο. Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε στην Ευκαρπία. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-0. Παντιγκά. Φαμπιάνο. Η παλιά του Βραζιλιάνου διώχνουν οι παίκτες της αναγέννησης και πάλι. Παπιάνο με το κεφάλι πίσω για τον Γένσεν. Και αυτός και πίσω με το κεφάλι για τον Ράτσιτς. Η παλιά του Ράτσιτς για τον Φαντιγκά. Ο Γκαρέ μπαίνει στη φάση και την κερδίζει. Φαντιγκά, Γκαρέ. Βγαίνει αρκετά στα δεξιά ο Γκαρέ. Η κόντρα, η μπάλα στον Φαντιγκά. Πίσω η μπάλα από τον Φαντιγκά στον Φαμπιάνο. Ράτσιτς, Γένσεν, συγγνώμη. Για τον Βοριαζίδη. Ανεβαίνει ο Βοριαζίδης. Πάντα Βοριαζίδης με την μπάλα. Πίσω για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Κάνει κίνηση ο Παλάσιος. Θα δώσει το Ράτσιτς ο Φαντιγκά. Ο Σέρβος και πάλι για τον Γένσεν. Χαρούπας. Χαρούπας πάντα με την μπάλα. Πίσω για τον Γένσεν. Και τώρα Φαμπιάνο. Η παλιά με στην περιοχή. Κεφαλιά του Μυρ. Υπάρχει offside όμως. Ήταν εκτεθειμένος ο Ράφα Μυρ. Οπότε σταματάει η φάση. Το Δόπουλος έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γεμίζει ο Θεοδωρόπουλος. Κεφαλιά από τον Γένσεν. Ο Μύρ έρχεται να κατεβάσει την μπάλα. Όχι καλά όμως. Προς τα πίσω κερδίζουν οι παίκτες της αναγέννησης. Και θέλουν να βγουν μπροστά τώρα από τα αριστερά. Γύρισαν οι παίκτες του Άρη στις θέσεις τους. Θα κόψει ο Παλάσιος, αλλά η μπάλα πηγαίνει και πάλι στους τυπικά γηπεδούχους. Πίσω η μπάλα στο Θεοδωρόπουλο. Ανεβαίνει ο Γκαρέ να τον πιέσει. Θεοδωρόπουλος γεμίζει. Κεφαλιά του Φαμπιάνο. Υπάρχει φάουλ από τον Βραζιλιάνο πάνω στον φόρ της Καρδίτσας, τον Δρίτσα. Το φάουλ αυτό για την Καρδίτσα κάτω από την μεσαία γραμμή. Θα εκτελεστεί τώρα με πάσα προς τα πίσω για τον Θωμαή. Και πάλι παίκτης Καρδίτσας πηγαίνει ο Γκαρέ να πιέσει. Μια παλιά μπροστά για τον Δρίτσα με το κεφάλι ο Φαμπιάνο. Μπάλα κοντράρει στο Δρίτσα. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Με το Φαντιγκά να πηγαίνει να το εκτελέσει. Συμπληρώσαμε 10 λεπτά στο γήπεδο του Μακεδονικού. Αναγέννηση Άρης 0-0. Με δύο καλές φάσεις για τον Άρη. Μία με τον Μύρο, ο οποίος ευνηδιάστηκε μέσα στην περιοχή όταν του ήρθε η μπάλα από την εκτέλεση κόρνερ. Δεν την τελείωσε καλά. Και μία με τον Γκαρέ, ο οποίος κέρδισε το κόρνερ. Στην προσπάθεια του μέσα στην περιοχή την πάσα του Φαντιγκά. Ράτσιτς. Μυρ. Για τον Χαρούπα. Γιαννιώτας. Γιαννιώτας για τον Ράτσιτς. Το άνοιγμα του Ράτσιτς από την άλλη πλευρά για τον Γκαρέ. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη με τον Φαντιγκά. Έχει πάει ο Γκαρέ τώρα δεξιά. Έχει πάει ο Παλάσιος στο 10. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνιμα ή όχι. Η παλιά τώρα δεν περνάει. Κόβουν οι παίκτες της Καρδίτσας. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Παλάσιος. Η απομάκρυνση. Κεφαλιά από τον Δρίτσα. Πλάγιο για τον Άρη. Μας ακούνε εδώ Γκάλι, μας ακούνε μέχρι το Τριλιτάτ και το Μπάγκο. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας εκεί στους φίλους που είναι εκεί και μας ακούν.
1: Πεφτώνει στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Έτσι ακριβώς, μας ακούνε μέχρι και εκεί. Φαντιγκά για τον Παλάσιος. Φαντιγκά και πάλι. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Έχει σταματήσει το παιχνίδι. Υπάρχει ένα φάουλ νωρίτερα πάνω στον Παλάσιος. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Άρης. Με τον Μπενχαμίν Γκαρέ. Πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Στο 12ο λεπτό είμαστε. Στο γήπεδο του Μακεδονικού. Αναγέννηση Άρης 0-0. Εκτελείται. Μια σέντρα με στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες της Καρδίτσας. Κατεβάζει ο Γιαννιώτας. Θα δώσει και πάλι στον Γκαρέ από τα δεξιά. Γκαρέ για τον Παλάσιος. Γκαρέ. Καθυστερεί αρκετά για τον

0: Βοριαζίδη, ο οποίος προσπαθεί να μπει στη φάση, κερδίζει με τις καρδίες. Ο Βοριαζίδης μπαίνει πάλι στη φάση, την κερδίζει την μπάλα, αλλά την στέλνει. Υπάρχει φάουλ, μάλλον. Να, εδώ και ο φίλος ο Δημήτρης μας ακούει από τον Καναδά, Τορόντο. Μας άκουσε και αυτός και στέλνει μήνυμα. Α, τον Καναδά, το Τορόντο μας ακούει. Χαιρετίσματα και σε εσένα, φίλε Δημήτρη.
1: Χαιρετίσματα, φίλε Δημήτρη. Να πούμε 51ο λεπτό, Καλυθέα Λάρισα 0-1, όπως διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. 14ο λεπτό, 15ο, αναγέννηση Καρδίτσας, Άρης 0-0. Υπενθυμίζουμε ότι η χωρική μετάδοση του σημερινού παιχνιδιού, του πρώτου επίσημου της ομάδας του Άρη, Secure 247 και Μεζοδοπολείο Μόστρα. Δημήτρη.
0: Ο Άρης είναι και πάλι στην επίθεση με τον Φαμπιάνο να περνάει για τον Φαντικά. Φαντικά θέλει να φέρει την μπάλα μπροστά του. Θα κοπεί πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Το εκτελεί για τον Γκαρέ και πάλι ο Φαντικά. Παλάσιος. Παλάσιος πίσω για τον Ράτσιτς. Γένσεν. Ανέβει αρκετά ο Φιλανδός για να πάρει την μπάλα. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο πάντα με την μπάλα. Δεν είναι καλή πάσα του. Η μπάλα φτάνει όμως τον Φαντικά. Τον γύρισμα μέσα στην περιοχή. Κερδίζουν οι παίκτες Καρδίτσας και απομακρύνουν. Η μπάλα πηγαίνει και πάλι στο Ράτσιτς. Χαρούπας. Πάντα ο Κώστας Χαρούπας. Η μπαλιά του προσπαθεί να μπει στη φάση. Δεν προλαβαίνει να μπει στη φάση εκεί. Ο Γκαρέ ήταν μαζί με τον Μυρ. Η μπάλα πέρασε και κατέληξε στο Θεοδωρόπουλο. Έξυπνη ήταν η πάσα του Χαρούπα. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Θεοδωρόπουλο. Το βολέ. Η μπάλα φτάνει στην άμυνα του Άρη. Περνάει από όλους. Βγαίνει ο Διώδης και μπλοκάρει. Και με τα χέρια δίνει γρήγορα για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης. Το άνοιγμα για τον Γιαννιώτα. Πανταγιαννιώτα στην παλιά για τον Ράτσι είναι δυνατή όμως. Δεν μπορεί να την προλάβει ο Σέρβος. Η μπάλα περνάει και καταλήγει στα πόδια μάλλον του Θεοδωρόπουλου. Συμπληρωμένα ο 1/4. Το 0-0 παραμένει. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Θυμίζω μονά είναι τα παιχνίδια αυτού του δεύτερου προκριματικού γύρου. Τελείται το βολέ. Φαμπιάνο αφήνει την μπάλα να σκάσει και πάει να μπει στη φάση ο Δρίτσας και τσιμπάει την μπάλα. Έχει βγει ο Διούδης από την εστία του. Ο Δρίτσας πάντα με την μπάλα το γύρισμα. Εκεί είναι ο Βοριαζίδης. Εδώ ο Φαμπιάνο δεν έκανε κάτι που δεν συνάδει με την εμπειρία του. Άφησε την μπάλα να σκάσει και επέτρεψε τον Δρίτσα να μπει στη φάση. Στη συνέχεια έκοψαν οι παίκτες του Άρη. Η Καρδίτσα έχει πάλι την μπάλα στην κατοχή της. Η παλιά είναι πολύ δυνατή, δεν μπορεί να την προλάβει. Κανείς περνάει από όλους και καταλήγει πλάγιο για τον Άρη. Κοντά στο σημειάκι του κόρνερ του Άρη. Το εκτελεί ο Χαρούπας για τον Γένσεν. Ένα πρώτο τέταρτο στο παιχνίδι. Με τον Άρη να έχει συνεχώς την μπάλα στην κατοχή του. Η Καρδίτσα να μείνεται μέχρι στιγμής. Η παλιά του Φαμπιάνο τώρα περνάει μπάλα εκεί. Ο Μύρ θέλει να μπει στη φάση. Προλαβαίνουν και απομακρύνουν οι παίκτες της Καρδίτσας με τον Αργυρίου. Ένα πλάγιο τώρα για τον Άρη από τα δεξιά με τον Φαντικά. Ράτσιτς. Κρατάει την μπάλα ο Ράτσιτς. Δίνει πίσω για τον Βοριαζίδη. Και αυτός τον Χαρούπα. Χαρούπας για τον Βοριαζίδη. Την παλιά του Βοριαζίδη δυνατή και πάλι. Με γροθιές από μακρινό Θεοδωρόπουλος. Μπάλα πάει στο Φαμπιάνο. Νέα σέντρα πάρα πολύ δυνατή από τον Φαμπιάνο. Δεύτερο δοκάρι, ο Γιαννιώτας θα κρατήσει την μπάλα. Θα την κρατήσει του αγωνιστικού χώρου. Και θα δώσει το Μυρ. Χαρούπας. Πάντα ο Χαρούπας. Ράφα Μυρ τώρα πλάγια αριστερά. Η σέντρα του Μυρ δυνατή. Δεν βρίσκεται κάποιο συμπαίκτη του. Περνάει και καταλήγει out. Στο 17ο λεπτό. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-0. Θεοδωρόπουλος έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στείνει την μπάλα ο έμπειρος τερματοφυλάκας της αναγέννησης. Ελεύθερο για τον Άρη. Καθυστέρησε πάρα πολύ ο Θεοδωρόπουλος και ο κατοίκος δίνει το ελεύθερο στον Άρη. Έχω πολλούς φίλους πάντως που γκρινιάζουν για το Sky Hybrid.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Δεν τώρα μιλούσε και με τον Χατζη Αθανασίου.
0: Λοιπόν, για να δούμε το corner για τον Άρη. Με τον Γκαρέ να έτοιμο το εκτελέσει από τα δεξιά. Γκαρέ εκτελεί, κεφαλιά του Ράτσιτς, out. Πολύ καλή φάση για τον Άρη. Ο Ούρος Ράτσιτς πήρε την κεφαλιά μες στην περιοχή. Η μπάλα πήγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Θεοδωρόπουλου. Στο 18 αυτή η φάση για τον Άρη, την εκτέλεση corner του Γκαρέ. Ο Ράτσιτς εκεί υψηλός όμως μπήκε στην περιοχή, πήρε την κεφαλιά. Με την μπάλα να καταλήγει out. Θεοδωρόπουλος έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν για το Sky Hybrid, όλοι κράζουν. Άλλοι δεν μπορούν να το βρουν. Θεοδωρόπουλος γεμίζει. Κεφαλιά από το Βοριαζίδη, μπάλα πάει προς τα πίσω. Ο Χαρούπας εκεί με το κεφάλι θα παραχωρήσει πλάγιο για την καρδίτσα. Με το πάσο του έρχεται να το εκτελέσει ο Παπαγεωργίου. Άλκη ζωντανός για πάντα Αριανός. 19 το λεπτό της αναμέτρησης. Το σύνθημα από τους φίλους του Άρη στη μνήμη του Άλκη Καμπανού. Ο Παπαγεωργίου εκτελεί το πλάγιο. Ο Δρίτσας θέλει να μπει στη φάση. Θα βγάλει μόνος την μπάλα σε πλάγιο. Το πλάγιο για τον Άρη. Ο Μανουσάκης ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε μόνος την μπάλα εκτός. Ο Χαρούπας στο πλάγιο. Προς τα πίσω για τον Γένσεν. Παπιάνο. Ανεβαίνει ο Βραζιλιάνος. Δίνει στο Φαντιγκά. Η παλιά του Φαντιγκά στην πλάτη της άμυνας εκεί για τον Παλάσιος. Περνάει από όλους. Παλάσιος πιέζει. Κρατούν οι παίκτες καρδίτσα στην μπάλα στην κατοχή τους. Πιέζει ο Παλάσιος, αλλά η μπάλα μένει στα πόδια τους. Ο Ράτσις θέλει να κερδίσει. Και θα κερδίσει. Ράτσιτς για τον Χαρούπα. Γιαννιώτας τώρα από τα αριστερά. Γιαννιώτας κάνει την τρίπλα. Η σέντρα δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά στην αγκαλιά του Θεοδωρόπουλου. Εδώ ήταν πολύ καλές οι προϋποθέσεις. Ο Βοριαζίδης όμως ήταν αδύναμη η κεφαλιά η οποία πήρε. Εύκολο ο Θεοδωρόπουλος μπλόκαρε. Άλλη μια φάση για τον Άρη. Στο 20. Από τη σέντρα του Γιαννιώτα. Κεφαλιά του Βοριαζίδη που πάτησε περιοχή. Θεοδωρόπουλος συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το βολέ. Δεν είναι καλό. Παπαγεωργίου δεν μπορεί να διώξει. Παγιανιώτας να μπει στη φάση. Παπαγεωργίου απομακρύνει. Δεν βγαίνει μπάλα πλάγιο. Ο Δρίτσας. Το πλάγιο είναι για την καρδίτσα από την παρέμβαση του Γένσεν. Παπαγεωργίου έρχεται και πάλι για να το εκτελέσει. Το πλάγιο για την αναγέννηση. Παπαγεωργίου. Εκτελεί το πλάγιο. Και τη βγάζει απευθείας πλάγιο για τον Άρη. Από την εκτέλεση του πλαγίου η μπάλα πάλι σε πλάγιο για τον Άρη όμως. Υπάρχει τώρα διακοπή στο παιχνίδι, υπάρχει cooling break. Στο 21ο λεπτό είμαστε. Ο κατοίκος καλεί τους παίκτες των δύο ομάδων να πάνε στους πάγκους.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να δροσιστούν. Έλα, Χρήστο.
1: Έχει μπει και το cooling break στους αγώνες μας. Πρέπει να το θυμόμαστε. Να σου πω την αλήθεια, το είχα ξεχάσει μετά το Μουντιάλ. Δεν νομίζα ότι θα το ξαναδώ αυτό. Λοιπόν, 0-0 ο Άρης. Να δούμε στο άλλο παιχνίδι που έχει ανοίξει την αγωνιστική σεζόν όσον αφορά το κύπελο. 60 λεπτό. Καλυθέα Λάρισα. 0-2 έχει γίνει το σκορ. Δεύτερο γκολ από τον Παπαγεωργίου στο 55. Πρώτο γκολ πάλι από τον Παπαγεωργίου με πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παπαγεωργίου διπλασιάζει τα τέρματά του και μαζί και τα τέρματα της.
0: Να σου πω λίγο, Λάρισας. Να σου πω λίγο, Χρήστο.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν στο κύπελο. Υπήρχε και πρώτος προγραμματικός γύρος.
1: Α, ναι.
0: Ο Λάρισα κέρδισε 0-4 τα Τρίκαλα.
1: Α, εντάξει.
0: Και πέρασε. Ήταν ένα μάτς μόνο. Αυτό το Τρίκαλα Λάρισα ή κερδίσει 0-4 η Λάρισα.
1: Ωραία. Λοιπόν, στις 9 η ώρα έχουμε το τρίτο παιχνίδι της ημέρας. Ηρακλής Βόλος. Και να υπενθυμίσουμε ότι το σημερινό παιχνίδι είναι μια προσφορά Secure 247. Η εταιρεία προσφέρει ασφάλεια σε σπίτι και επιχειρήσεις. Το έμπειρο προσωπικό μας είναι σε θέση να προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θύρες τηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink, μόστρα με ζεδοπολείο. Η ομάδα του Μόστρα έχει πάει διακοπές, ανοίγει για πάλι και έτοιμο να σας υποδεχτεί στις 28 Αυγούστου. Νέα πιάτα, πάντα με την υπογραφή της ΣΕΦ Αναστασίας Μπέκα. Έλα Δημήτρη.
0: Λοιπόν, οι παίκτες των δύο ομάδων επιστρέφουν στο γήπεδο για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι.
1: Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακοπτώ. Είναι παιδιά πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Παίρνετε και τηλέφωνο. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Κάποιοι μου λένε ότι μπαίνουν μέσα στο υβριδική τηλεόραση και δεν έχει εικόνα. Κάποιοι μου είπαν ότι βλέπουν κανονικά. Έχω πάρει 2-3 μαγαζιά. Ο Χατζηαθανασίου δεν μπορεί να το δείξει. Το φίλοι μας στο Match Point δεν λειτουργούν, είναι σε άδεια. Τι να σας πω παιδιά, μακάρι να μπορούσα να σας βοηθήσω, αλλά είμαστε λοιπόν, εν μέσω μετάδοσης. Δημήτρη.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο παιχνίδι. Ξεκίνησε μόλις το 23 είμαστε, μετά το cooling break. Γένσαν για τον Φαμπιάνο. Φαντικά, το 0-0 παραμένει. Αναγέννηση καρδίτσα Σάρης. Πιέζεται και ο Φαντικά γυρίζει την μπάλα πίσω στο Διούδη. Και αυτός με τη μία για τον Γένσεν. Ανεβαίνει ο Γένσεν. Η παλιά του τώρα για τον Γιαννιώτα είναι δυνατή. Άφησε την μπάλα να σκάσει ο Γιαννιώτας και αυτή κατέληξε πλάγιο για την αναγέννηση. Out μάλλον. Τώρα θα εκτελεστεί, μάλλον είναι offside. Ούτε out, ούτε πλάγιο. Παπαγεωργίου, έτοιμος να το εκτελέσει. Παπαγεωργίου γεμίζει. Με το κεφάλι διώχνουν οι παίκτες της καρδίτσας, αλλά πηγαίνει στο Βοριαζίδη. Και αυτός για τον Γιαννιώτα τώρα. Πιέζει τον Γιαννιώτας και γυρίζει στο Διούδη. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Βοριαζίδη. Παίρνει μέτρα στο γήπεδο ο Βοριαζίδης. Πάντων άρρωσε με την μπάλα στην κατοχή του. Το άνοιγμα για τον Φαντιγκά στα δεξιά. Πίσω και πάλι για τον Βοριαζίδη. Η σέντρα του Βοριαζίδη με στην περιοχή. Διώχνει οι παίκτες της Καρδίτσας. Πιέζει ο Χαρούπας, αλλά οι παίκτες της Καρδίτσας κατάνε την μπάλα στην κατοχή τους. Και θέλουν να βγουν τώρα μπροστά. Το άνοιγμα στα αριστερά για το Μανουσάκη. Θα κόψει ο Ράτσιτς. Το Βοριαζίδη θα ολοκληρώσει. Το πλάγιο είναι για την Καρδίτσα. Αν την παρέμβαση του Βοριαζίδη. Πλάγιο για την Καρδίτσα με τον Παπαγεωργίου. Η απομάκρυνση από τους παίκτες Καρδίτσας. Βοριαζίδης με το κεφάλι σε νέο πλάγιο. Για τους τυπικά γηπεδούχους. Έχει πέσει ο ρυθμός της αναμέτρησης και πριν τη διακοπή. Τελείται το πλάγιο του Παπαγεωργίου. Προσπαθεί εκεί ο Δρίτσας, κερδίζει την μπάλα ο Ράτσης τώρα και θέλει να βάλει τον Άρη γρήγορα μπροστά. Αλλά οι παίκτες Καρδίτσας προλαβαίνουν να γυρίσουν πίσω. Η πίεση εκεί στο Ράτσιτς. Το φάουλ υπέρ του Άρη. Πάνω στο Ράτσιτς. Τώρα παίκτης Καρδίτσας είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα σηκωθεί. Παπιάνο έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γένσεν. Γένσεν για τον Χαρούπα. Χαρούπας για τον Γιαννιώτα. Πατάνε την μπάλα οι παίκτες της Καρδίτσας και παραχωρούν νέο πλάγιο για τον Άρη. Από τα αριστερά πάντα όπως επιτίθεται οι κυτρινόμαυροι. Χαρούπας για τον Γένσεν. Και αυτός για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά κάνει μια τρίπλα, αποφεύγει έναν αντίπαλο. Γκαρέ για τον Παλάσιος και πάλι μπάλα για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά το γύρισμα, η μπάλα κοντράρει. Βγήκε κόρνερ, βγήκε. Τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Πέμπτο μάλλον. Πέμπτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Το οποίο κερδίζει ο Φαντιγκά στο ανέβασμά του. Από τα δεξιά συνεργασία εκεί με Γκαρέ και Παλάσιος. Με τον Μπενχαμίν Γκαρέ να είναι πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ για τον Άρη. Με πάσα για τον Παλάσιο, η σέντρα, Φαμπιάνο, το σουτ δεν είναι πολύ δυνατό. Εύκολο ο Θεοδωρόπουλος μπλοκάρει. Δεν είναι πολύ δυνατές οι τελικές του Άρη, όπως και αυτή με τον Φαμπιάνο τώρα. Πέφτοντας έκανε το πλασέ. Με τον Θεοδωρόπουλο να μπλοκάρει. Στο 27. Θεοδωρόπουλος στο βολέ. Με το κεφάλι προς τα πίσω ο Γένσεν. Φαντιγκά εκεί στη φάση, υπάρχει φάουλ πάνω στον παίχτη του Άρη. Ο Βοριαζίδης το εκτελεί για τον Φαμπιάνο. Γένσεν. Γένσεν για τον Χαρούπα. Πρέπει να γίνει πιο δημιουργικός ο Άρης. Πρέπει να κάνουν και περισσότερες προσωπικές ενέργειες οι παίκτες του. Η Καρδίτσα είναι όλη πίσω από την μπάλα. Στο δικό της μισό. Εδώ θέλει δημιουργία τώρα. Γένσεν μια παλιά. Θα διώξουν οι παίκτες της Καρδίτσας. Τρέχει ο Μίρνα να μπει στη φάση. Θα μπει, θα πάρει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ όμως, λέει ο κατοίκος. Στην προσπάθεια του Μίρ. Βρέθηκε ένας παίκτης της Καρδίτσας στο έδαφος. Κατοίκος σταμάτησε το μάτς και έδωσε φάουλ. Ο Μίρ διαμαρτύρεται. Όταν έχει φόρο όπως ο Μίρ, θέλει τροφοδότηση. Δεν είναι παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει πολύ μόνος του. Ή για τους υπόλοιπους. Θοδωρόπουλος συνεχίζει στο παιχνίδι, γεμίζει. Περνάει από το Χαρούπα η μπάλα. Ο Γένσεν δεν μπορεί να διώξει. Ο Φαμπιάνο απομακρύνει. Μανουσάκης κρατάει. Και δίνει πίσω για τον Παπαγεωργίου. Και αυτός ακόμα πιο πίσω. Τρέχει τώρα ο Μίρ εκεί να πιέσει. Κρατάνε την μπάλα επέκταση της Καρδίτσας στην κατοχή τους. Γεμίζουν τώρα με τον Θεοδωρόπουλο. Κεφαλιά του Φαμπιάνο. Ο Μίρ ήταν offside και δεν μπαίνει στη φάση. Πίσω η μπάλα από τον Θωμαή. Θεοδωρόπουλος. Θεοδωρόπουλος καθυστερεί. Τώρα θα αφήσει την μπάλα κάτω για να γεμίσει. Θεοδωρόπουλος γεμίζει. Κεφαλιά του Ράτσιτς. Μια κεφαλιά από τον Θωμαή. Πλάγιο για τον Άρη. Με τον Φαντιγκά να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ράτσιτς. Κατέβασε την μπάλα και την έδωσε στο Γένσεν. Γένσεν για τον Χαρούπα. Χαρούπας κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Ράτσιτς. Πάλι ο Άρης από τα δεξιά. Κατεβάζει ο Παλάσιος. Φαντιγκά. Για το Ράτσι πήγε να κάνει τα κουνάκια. Ο Ράτσι έκλεψαν οι παίκτες Καρδίτσας. Και θέλουν να βγουν τώρα μπροστά. Παλιά όμως πηγαίνει εκεί που είναι μόνο ο Χαρούπας. Ποιος κατεβάζει την μπάλα και θέλει να ανεβάσει για τον Άρη. Χαρούπας. Από την άλλη πλευρά για τον Φαμπιάνο. Από τα δεξιά τώρα ο Άρης. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά δεν πέρασε η πάσα του. Βοριαζίδης κερδίζει. Παλάσιος Φαντιγκά. Η σέντρα του Φαντιγκά μες στην περιοχή για τον Μίρ. Θεοδωρόπουλος βγαίνει από την εστία του και μπλοκάρει. Και ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα θα το κάνει με το βολέ. Ο Χαρούπας βγαίνει πρώτος και απομακρύνει. Κεφαλιά από το Θωμαή. Πάλι ο Χαρούπας με το κεφάλι. Ο Ράτσι θέλει να κατεβάσει. Θέλει να κατεβάσει και να γυρίσει. Θα τον κόψει ο Μανουσάκης. Ράτσι όμως βάζει την μπάλα και γυρίζει και πάλι. Γκαρέ. Καθυστέρησε ο Γκαρέ. Τώρα θα μπορούσε να δώσει μια πάσα στο Γιαννιώτα. Είχε χώρο ο Γιαννιώτας. Δεν τον είδε όμως ο Γκαρέ. Γύρισε προς τα πίσω. Ράτσιτς. Για τον Βοριαζίδη. Και αυτός για τον Φαμπιάνο. 31ο λεπτό στην Ευκαρπία. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. 0-0. Φαμπιάνο για τον Βοριαζίδη. Γένσεν. Γένσεν κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Η πάσα του για τον Γκαρέ. Ράτσιτς. Γκαρέ έξω από την περιοχή. Πάντα ο Γκαρέ. Καθυστέρησε. Κλείστηκε. Δίνει στον Παλάσιο στο γύρισμα. Κόρνερ για τον Άρη. Πολύ καλές εδώ οι προϋποθέσεις του Άρη. Δεν την ολοκλήρωσε όμως τη φάση όπως θα ήθελε. Το πλασέ. Η μπάλα. Κόρνερ για τον Άρη. Από τα δεξιά με τον Καρέ πάνω στην μπάλα. Είναι και ο Παλάσιος δίπλα του. Το έκτος στο παιχνίδι για τον Άρη. Καρέ εκτελεί. Διώχνει παίκτες αναγέννησης. Ο Χαρούπας πηγαίνει πάνω στην μπάλα. Δίνει και πάλι στον Καρέ που έχει μείνει δεξιά. Η τρίπλα, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Μίρ μια κεφαλιά. Η μπάλα παίρνει ύψος. Προσπαθεί να μπει ο Γένσεν στη φάση. Διώχνουν και πάλι παίκτες αναγέννησης και τώρα θέλουν να βγουν και στην αντεπίθεση. Ο Διώδης βγήκε για την εστία του. Ελέγχει και δίνει στο Χαρούπα. Χαρούπας με το κεφάλι. Κάνει λάθος όμως. Το πλάγιο είναι για την Καρδίτσα. καλές προϋποθέσεις και νωρίτερα για τον Άρη. Παπαγεωργίου στο πλάγιο. Παπαγεωργίου εκτελεί το πλάγιο. Γέννησαν για τον Άρη. Γυρίζει στο Διούδη. Γένσεν. Πάντα ο Γένσεν με την μπάλα. Ανεβαίνει. Δίνει στο Ράτσις. Ράτσις κατά την μπάλα στην κατοχή του. Παλάσιος. Γκαρέ. Παλάσιος. Η παλιά και πάλι για τον Ράτσις. Διώχνει παίκτη της Καρδίτσας. Ο Βοριαζίδης θα μπει στη φάση και θα κερδίσει. Ωραία ο Βοριαζίδης. Ανεβαίνει τώρα από τα δεξιά. Θα δώσει τον Παλάσιος. Offside. Offside λέει ο βοηθός και σταματάει τη φάση. Παλάσιος ήταν εκτεθειμένος. Και η μπάλα στην Καρδίτσα. 33 λεπτά στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Αναγέννηση Καρδίτσα Σάρης 0-0. Συνεχίζει το παιχνίδι τώρα με τον Θωμαή. Γεμίζει. Με το κεφάλι θα διώξει ο Φαμπιάνο. Θέλει ο Γκαρέ να κατεβάσει την μπάλα. Θα κοπεί. Μπαίνει και ο Ράτσι στη φάση. Μπαίνει και ο Χαρούπας. Ο Ράτσι θα κερδίσει. Σταματάει το παιχνίδι όμως και δίνει φάουλ ο Κατοίκος. Η Πέτσα να γίνει εκνευρίζοντας το Ράτσιτς. Ένα φάουλ τώρα το οποίο θα εκτελεστεί από τους τυπικά γηπεδούχους. Από τον Βουκάγιοβιτς. Τελείται, ψάχνει να βρει τον Καρυπίδη. Ο Χαρούπας βγαίνει πρώτος με το κεφάλι και διώχνει. Μπαίνει ο Μύρης στη φάση, την κατεβάζει. Θέλει να την περάσει μπροστά. Παπαγεωργίου γύρισε πίσω και πρόλαβε και τον έκοψε. Θεοδωρόπουλος γεμίζει. Ο Φαμπιάνο με το κεφάλι θα κόψει. Ο Γκαρέ εκεί δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Έρχεται ο Βοριαζίδης να κερδίσει και πάλι. Μπάλα πάει προς τα πίσω. Δεν μπορεί ο Φαμπιάνο να την ελέγξει. Οι παίκτες Καρδίτσας βγαίνουν μπροστά. Ένα σουτ από πολύ μακριά η μπάλα. Απελπιστικά out. Η πρώτη προσπάθεια για την Καρδίτσα. Απελπιστικά out αυτό το σουτ από τον Αργυρίου. Ο Άρης τώρα με τον Γένσεν. Βοριαζίδης. 35 λεπτά στο γήπεδο του Μακεδονικού. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-0. Μύρ για τον Γένσεν. Γένσεν. Παλιά του για τον Καρέ. Ράτσιτς έξω την περιοχή. Η παλιά του Ράτσιτς, ο Μύρ με στην περιοχή, πλασάρι, γκολ! Ναι, όχι, υπάρχει offside. Υπάρχει offside. Το πλασέ του Μύρ ήταν εύστοχο, αλλά υπάρχει offside. Δεν μετράει το γκολ το οποίο πέτυχε ο Ράφα Μύρ από την ασίστ του Ράτσιτς. Πρέπει να ήταν πιο μπροστά και δεν είμαστε στην ίδια ευθεία. Ο Ράφα Μύρ. Το 0-0 λοιπόν παραμένει. Δεν υπάρχει και βάρ και τα λοιπά. Με το κεφάλι ο Φαμπιάνο τώρα θα κόψει. Παπαγεωργίου ελέγχει και γυρίσει ο Θεοδωρόπουλο. Ο Άρης σκόραρε αλλά ήταν offside. Ο Ράφα Μύρ. Μια κεφαλιά τώρα από τον Γιαννιώτα. Παίκτες Καρδίτσας τώρα με τον Μανουσάκη θέλουν να βγουν μπροστά. Πίσω αυτός για τον Βουγιοβίτς. Μια παλιά τώρα στην πλάτη της άμυνας. Υπάρχει offside, ήταν εκτεθειμένος. Ο Καρυπίδης, πολύ εκτεθειμένος κιόλας. Εκτελέστηκε γρήγορα τώρα και παίξει τώρα με τον Φαντιγκά, θέλει να βγουν μπροστά. Παλάσιος, Φαντιγκά για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης με την μπάλα στην κατοχή του. Μπορεί και να μην ήταν offside, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έχω καθαρή εικόνα, παιδιά, εγώ από εδώ. Γένσεν. Γένσεν κρατάει την μπάλα. Γκαρέ. Γκαρέ πάντα με την μπάλα. Βοριαζίδης για τον Γένσεν. Και πάλι παίκτες του Άρη. Διώχνουν οι τυπικά γηπεδούχοι. Δεν πρέπει να ήταν offside ο Μύρ, όπως μου λένε εδώ και φίλοι που μου στέλνουν μηνύματα. Φαμπιάνο. Για τον Γκαρέ. Γκαρέ κρατάει. Και δίνει στο Γένσεν. Αν δεν ήταν offside, τι να πω. Καλά ξεκινήσαμε τη νέα χρονιά. Χαρούπας για τον Παλάσιο που έχει έρθει αριστερά. πίσω αυτό στον Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Χαρούπα. Ράτσιτς. Η μπάλα πίσω στον Διούδη. Εδώ όλοι οι φίλοι που μου στέλνουν μου λένε δεν ήταν offside.
1: Ναι, Δημήτρη, και τα μηνύματα που έρχονται εδώ στο ραδιόφωνο, γι' αυτό
0: ναι,
1: λένε.
0: Ναι, ναι, ναι. Γένσεν. Γένσεν για τον Μύρο, ο οποίος βγήκε εκτός περιοχής για να πάρει την μπάλα. Μύρ δεν πέρασε η πάσα του. Διώχνει παίξει καρδίτσα. Έρχεται ο Ράτσι, παίρνει την μπάλα, το σου την μπάλα κοντράρι. Γκαρέ. Επιμένει ο Άρης. Πάντα ο Γκαρέ. Για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα, η μπάλα κοντράρι. Και πάλι ο Γιαννιώτας. Γκαρέ. Από τα δεξιά και πάλι για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας. Θα κοπεί. Απομακρύνουν οι παίκτες αναγέννησης. Τον κάλυπτο το αμυντικό στο βάθος εδώ, όπως μου στέλνουν όλοι. Εν τω μεταξύ, ο αμυντικός στο βάθος είναι. Ο αμυντικός μου και μπροστά στον βοηθό. Τι βλέπει αυτός ο βοηθός, δεν ξέρω.
1: Ναι. Ποιος βοηθός είναι, ο Κολιάκος ή ο Μπουξμπάουμ?
0: Ο πρώτος βοηθός, ο Μπουξμπάουμ.
1: Ο Μπουξμπάουμ.
0: Είναι και έμπειρος, είναι και διεθνής. Μπράβο, συγχαρητήρια να του δώσουμε. Μπροστά του. Γκαρέ. Για το Ράτσιτς. Ράτσι παλιά, η μπάλα κοντράρι. Θοδωρόπουλος ελέγχει. Και σταματάει η φάση. Κανένα offside λοιπόν στον goal του Άρη. Αντί να προηγεί το Άρης 0-1, το match είναι στο 0-0. Γιατί ο Μπουξμπάουμ κοιμήθηκε. Ενώ είναι και στη σκιά, έτσι. Να ήταν και στον ήλιο να το δικαιολογήσω, Χρήστο. Είναι και στη σκιά. Ένα πλάγιο τώρα για τον Άρη από τα δεξιά. Γκαρέ για τον Γιαννιώτα. Έχει εδώ Παλάσιο αριστερά, έχει πάει ο Γιαννιώτας δεξιά. Ράτσιτς. Το άνοιγμα του Ράτσιτς για τον Χαρούπα. Η παλιά του Χαρούπα, ο Μύρ θέλει να κατεβάσει μέσα στην περιοχή. Θα διώξουν οι παίκτες της Καρδίτσας. Και θέλουν να βγουν μπροστά και πάλι. Με τον Καρυπίδη, ο οποίος γεμίζει καλά για τον Μανουσάκη. Η τρίπλα του θα τον σταματήσει ο Φαμπιάνο. Χαρούπας για τον Βοριαζίδη. Φαμπιάνο. Για τον Βοριαζίδη και πάλι. Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Γιαννιώτα. Δεν περνάει η πάσα του Γιαννιώτα. Πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Συμπληρώσαμε 40 λεπτά στο γήπεδο του Μακεδονικού. 0-0 αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Ο Άρης σκόραρε στο 35 με πλασέ του Μύρα από την ασίστ του Ράτσιτς. Κακώς ακυρώθηκε τον γκολ. Κακώς ο Μπουξμπάουμ σήκωσε τη σημαία. Ενώ άνοιξαν τώρα τα μπέκ, Χριστό.
1: Νωρί.
0: Και πέφτει νερό μέσα στο γήπεδο.
1: Καλά, πριν το ημίχρονο ή μετά, αφού το έγινε το cooling break.
0: Η περιοχή της αναγέννησης Καρδίτσας. Και δεν κλείνουν κιόλας τώρα. Οι παίχτες πάντως έχουν πάει και δροσίζονται, η αλήθεια είναι.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε.
0: Μάλιστα, πολύ πετυχημένο αυτό. Θα περιμένουμε να κλείσουν τώρα. Δεν ξέρω αν ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα.
1: Για την ώρα πάντως. Ο κύριος Ανδρώνης, άμα δεν είχε αυτόματο πότισμα. Εντάξει τώρα, ντροπή.
0: Λοιπόν, οι υπεύθυνοι του γηπέδου τώρα τρέχουν για να δώσουν λύση. Δεν έχει κλείσει τον μπέκ ακόμα. Είναι έξω από την περιοχή της Καρδίτσας. Το μπέκ που άναψε, άνοιξε. Το ένα μόνο. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι, στους 42 είμαστε. Το 0-0 παραμένει αναγέννηση Καρδίτσας Άρης.
1: Ωραία. Με ευκαιρία της διακοπής να πούμε ότι Καλυθέα ΑΕΛ στο 80 λεπτό 0-2 παραμένει το σκορ με 2 γκολ του Παπαγεωργίου. Αναγέννηση Καρδίτσα Άρης, ακούτε τώρα το παιχνίδι από τον Δημήτριο Σαλή, 0-0 λίγο πριν το πρώτο ημίχρονο. Και να υπενθυμίσουμε ότι το σημερινό παιχνίδι είναι μια προσφορά των εταιριών Secure. Η Secure 247 προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις. Το έμπειρο προσωπικό της είναι σε θέση να προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες της εταιρείας σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θύρο τηλεοράσης, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίχτυα και Starlink. Και του Μόστρα Μεζοδοπολίου. Το Μόστρα Μεζοδοπολίου πήγε διακοπές. Επιστρέφει 28 Αυγούστου με νέα ανανεωμένα πιάτα. Όλα με την υπογραφή της σεφ Αναστασίας Μπέκα. Έλα, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, έκλεισε τον Μπέκ. Οπότε ο Γνίκ ξεκινάει και πάλι. Με τον Άρη να έχει την μπάλα με τον Φαμπιάνο. Γένσεν. Γένσεν πάντα με την μπάλα. Η μπάλα δεν έφτασε στο Μυρ. Μου στέλνει εδώ μηνύματα, το έδειξε και πάλι. Πεντακάθαρα καλυπτόταν το Μυρ. Εδώ το end of sight καθαρά ο Δρίτσας, δεν πάει στη φάση. Ελέγχει ο Χαρούπας και δίνει στον Φαμπιάνο. Βοριαζίδης. Πάντα ο Βοριαζίδης. Γκαρέ. Το άνοιγμα του Γκαρέ για τον Χαρούπα. Χαρούπας για τον Παλάσιος. Παλάσιος κρατάει την μπάλα. Τώρα θα τη δώσει για τον Γκαρέ την περιοχή. Γκαρέ δεν έφτασε η μπάλα στον Εμίρ, δεν ήταν καλή πάσα του. Κερδίζουν οι παίκτες σε καλή. Ο Γκαρέ πιέζει όμως. Αλλά την κρατάνε οι παίκτες καλή στην μπάλα και την απομακρύνουν τώρα. Φαμπιάνο με το κεφάλι. Κατεβάζει ο Ράτσιτς. Μπίνει και πάλι στο Φαμπιάνο. Την παλιά του Φαμπιάνο για τον Παλάσιος. Διώχνουν οι παίκτες της Καρδίτσας σε πλάγιο για τον Άρη. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Γιαννιώτας αφήσει την μπάλα στον Φαντικά για να το εκτελέσει. Στο 44 είμαστε. Τελείται το πλάγιο, ο Ράτσιτς. Λάθος από τους παίκτες του Άρη. Αλλά μπάλαν και πάλι για τους κιτρινόμαυρους. Γένσεν. Πάντα ο Γένσεν για τον Γκαρέ. Γκαρέ για τον Φαντιγκά. Μια σέντρα, μια κεφαλιά προς τα πίσω. Ελέγχει ο Παλάσιος και δίνει στο Χαρούπα. Χαρούπας για τον Βοριαζίδη, θέλει να γυρίσει αυτός. Θα κοπεί, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, μόνος του έπεσε ο παίκτης Καρδίτσας. Ο κατοίκος έδωσε φάουλ. 30 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία έχουν ξεκινήσει να μετρούν. Για αυτό το πρώτο ημίχρονο, το 0-0 παραμένει. Στο 35 ο Άρης σκόραρε, πεντακάθαρο γκολ. Το οποίο με υπόδειξη του Μπουξμπάου ακυρώθηκε. Ένα πεντακάθαρο γκολ. Θεοδωρόπουλος γεμίζει με το κεφάλι ο Ράτσιτς. Η μπάλα πέρασε, θα διώξει ο Ράτσιτς και πάλι με το κεφάλι. Η μπάλα παίρνει την προσπάθεια του Θωμαή. Βοριαζίδης παίρνει στη φάση. Ο Γκαρέ ελέγχει. Γκαρέ θα χάσει την μπάλα και καθυστέρησε ο Αργεντινός. Μπαίνει στη φάση ο Βοριαζίδης, υπάρχει φάουλ εκεί. Τσίπησε την μπάλα ο Βοριαζίδης και δέχτηκε ένα δυνατό φάουλ. Ένα φάουλ λοιπόν για τον Άρη, από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, του πρώτου ημιχρόνου. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-0. Με τον Γκαρέ πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Ένα γκολ ζητάνε οι φίλοι του Άρη από την ομάδα τους. Μπενχαμίν Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Γκαρέ εκτελεί, μπάλα πάει στο δεύτερο δοκάρι. Φαμπιάνο με το κεφάλι, διώχνει παίκτης Καρδίτσας. Από κοντά ο Γιαννιώτας το βγάζει ο Θοδωρόπουλος. Πέναλτι ζητάνε οι παίκτες του Άρη. Διαμαρτύρεται εκεί ο Ράτσιτς. Η προσπάθεια του Γιαννιώτα, η μπάλα κάπου κόντρα μάλλον στην αγκαλιά του Θοδωρόπουλου για μία ακόμη φορά. Καρδίτσα θέλει να βγει μπροστά τώρα. Ένα φάουλ. Η πέντον τυπικά γηπεδούχων. Δεν υπάρχει βαρ, ξαναλέμε στο παιχνίδι. Εκτελείται τώρα ένα φάουλ για την Καρδίτσα. Κεφαλιά του Καρυπίδη. Ο Γένσεν κατεβάζει, δεν δίνει καλή πάσα όμως για το Χαρούπα. Ο Καρυπίδης από τα δεξιά για την Καρδίτσα. Το γύρισμα ο Χαρούπας παραχωρεί κόρνερ. Το πρώτο για τους γηπεδούχους. Από την κακή προσπάθεια του Γένσεν, ο οποίος είχε κατέβασε την μπάλα αλλά δεν την έδωσε δυνατά προς τον Χαρούπα. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για την Καρδίτσα από τα δεξιά με το Μανουσάκη πάνω στην μπάλα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Έτοιμος ο Μανουσάκης για να εκτελέσει το κόρνερ. Το εκτελεί, η μπάλα περνάει μες στην περιοχή, διώχνουν τώρα οι παίκτες του Άρη. Ένα σούτ έξω από την περιοχή, ο Φαμπιάνο ελέγχει από μακρύνη. Ελέγχει και ο Παπαγεωργίου και την γυρίζει την μπάλα πίσω στον Θεοδωρόπουλο. Θεοδωρόπουλος γεμίζει. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με το σφύριγμα του κατοίκου. Τέλος πρώτου ημίχρονου. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-0. Ένα πρώτο ημίχρονο που έχει γκολ για τον Άρη στο 35 με τον Ράφα Μύρα από την ασίστ του Ράτσετς, το οποίο κακώς ακύρωσε με υπόδειξη του δεύτερου βοηθού του Μπουξμπάουμ. Ο Κολιάκος από την άλλη πλευρά είναι και ο Κατοίκος. Κακώς ακύρωσε το γκολ. Διαμαρτύρονται και οι παίκτες του Άρη και ο Ράτσετς και ο Φαμπιάνο. Αυτό λένε εκεί στον διαιτή της αναμέτρησης. Το 0-0 πάντως παραμένει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά, Χρήστο.
1: Ωραία.
0: Και μετά το δεύτερο ημιχρόνου.
1: Δημήτρη, πάρε μία ανάσα. Λοιπόν, Δημήτρης Σουσανλής από το γήπεδο της Ευκαρπίας. 45 λεπτά συν 3 λεπτά η καθυστερήση. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-0. Ακούσατε τώρα από τον Δημήτρη τις σημαντικότερες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Σε παιχνίδι που οδεύει προς το τέλος του, Καλυθέα ΑΕΛ 0-2 με 2 γκολ του Παπαγεωργίου. Το τρίτο παιχνίδι της ημέρας, Ηρακλής Βόλος, θα διεξαχθεί στις 9 η ώρα. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι το παιχνίδι σήμερα για μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά των εταιριών Secure 247. Η εταιρεία προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις. Το έμπειρο προσωπικό της είναι σε θέση να προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίχτυα και Starlink. Και μεζεδοπολείο Μόστρα. Το μεζεδοπολείο Μόστρα έχει πάει διακοπές. Επιστρέφει ανανεωμένο 28 Αυγούστου. Νέα πιάτα, νέες προτάσεις, νέες γαστρονομικές πανδεσίες. Όλα πάντα με την υπογραφή της Αναστασίας Μπέκα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια του αγώνα. Πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα, παιδιά. Ξέρω ότι πολλοί έχετε πρόβλημα. Κάποιοι έχετε καταφέρει, κάποιοι δεν τα έχετε καταφέρει. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή όμως να κάνω παράγκαψη το έργο και να βλέπω ένα-ένα τα μηνύματά σας, το τι πρόβλημα έχει ο καθένας. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν site μέσα στην που μπορείτε να δείτε, τα οποία βγάζουν και εικόνα. Θα βλέπετε και μερικές φάσεις. Λοιπόν, αρκετά καθυστέρηση. Πάω σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς ακούστε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You.
14: Το δικό μου αγαπημένο.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ μας, επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε απευθείας στο γήπεδο της Ευκαρπίας και σε Δημήτρη Ζαλή, ένα λεπτό μετά τις 7. Έλα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Άρη. 0-0 το πρώτο ημίχρονο, με ένα πεντακάθαρο γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Πλέον υπάρχει και στο site του Yellow Radio, μπορείτε να δείτε και τη φωτογραφία όπου φαίνεται πεντακάθαρα ότι ο παίκτης του Άρη καλύπτεται τουλάχιστον 1,5 μέτρο. Με τον βοηθό να έχει μπροστά του ακριβώς τον παίκτη ο οποίος κάλυπτε τον Ράφα Μιρ και να σηκώνει το σημαίακι. Αυτό είναι οι Έλληνες διαιτητές χωρίς VAR, πραγματικά. Οι Έλληνες διαιτητές χωρίς VAR. Η απομάκρυνση τώρα από τους παίκτες του Άρη, μια κεφαλιά του Μιρ προς τα πίσω. Τώρα εδώ έχει σταματήσει το μάτς γιατί ένας παίκτης Καρδίτσας έχει πέσει κάτω και κάνει τον πεθαμένο. Στην προσπάθεια εκεί με τον Φαμπιάνο μέσα στην περιοχή του Άρη.
0: Δημήτρη, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι δεν υπάρχει παράταση. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος πάμε κατευθείαν.
1: Όχι, ισοπαλία πάει κατευθείαν στα πέναλτι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι ο Κατοίκος. Θα αφήσει την μπάλα στους παίκτες του Άρη γιατί αυτή την είχαν στην κατοχή τους. Φαντικά δεν υπάρχει κάποια αλλαγή για καμία από τις δύο ομάδες. Γένσεν. Α, συγγνώμη, υπάρχει αλλαγή για τον Άρη. Βγήκε ο Γιαννιώτας και μπήκε ο Αλφαρέλα. Δεξιά τώρα είναι ο Παλάσιος, αριστερά ο Γκαρέ. Και ο Αλφαρέλα παίζει μαζί με τον Μυρ μπροστά. Ή πίσω από τον Μυρ. Η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Άρη στο ημίχρονο. Θοδωρόπουλος. Θα δώσει με τα χέρια για τον Θωμαή. Τον πιέζει και ο Αλφαρέλα. Απομακρύνει τώρα την μπάλα από σώπος. Μπαίνει ο Γκαρέ στη φάση. Ράτσις κερδίζει. Η μπαλιά του Ράτσι για τον Μυρ. Μυρ θέλει να γυρίσει. Πέφτει στο χορτάρι. Υπάρχει φάουλ για τον Άρη. Φάουλ με τον Θωμάνα είναι αυτός ο οποίος ανέτρεψε τον Ράφα Μυρ. Το φάουλ για τον Άρη σε καλό σημείο έξω από την περιοχή της αναγέννησης. Στο 47. Με τον Ράτσι να στείλει την μπάλα. Είναι δίπλα του και ο Γκαρέ. Θυμίζω ο Ράτσι σκόραρε με εκτέλεση φάουλ την προηγούμενη Τετάρτη στο παιχνίδι με την Νάπολη. Ισοβαρδίζεται προσωρινά για τον Άρη σε 1-1. Ράτσι και Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Ο Κατοίκος στείλει το τείχος. Λέει στους παίχτες της Καρδίτσας και να προσέχουν τα χέρια τους.
0: Δημήτρη,
1: για να εκτελεστεί το φάουλ για τον Άρη.
0: Ναι, ναι, πες τη φάση.
1: Ο Ράτσιτς εκτελεί μπάλα πάνω στο τείχος. Τι έγινε, Χριστό, έγινε κάτι?
0: Όχι. Απλούστατα κάποιοι φίλοι στο Καρμέλο στην Πηλαία του φίλου μας του Μπάμπη το δείχνει
1: στο
0: κανονικά.
1: Καρμέλο.
0: Το δείχνει,
1: λοιπόν,
0: κανονικά
1: Φαβιάνο,
0: το παιχνίδι.
1: Για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης κάθετα για τον Μυρ. Δεν είναι καλή η πάσα του όμως. Τώρα αυτές οι πάσες οι εύκολες. Τρέχει ο Παλάσιος, καλύπτει πολύ ωραία και κερδίζει την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία από τον αντίπαλό του και κερδίζει και το πλάγιο. Πολύ ωραία η προσπάθεια αμυντική του Σεμπάστιαν Παλάσιος. Ο Άρης τώρα με το Φαντικά στο πλάγιο. Το εκτελεί για τον Ράτσιτς. Χαρούπας για τον Γκαρέ. Κάνει τρίπλα ο Γκαρέ. Έξω την περιοχή ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Ωραία, μέσα στην περιοχή τώρα. Τι κάνει ο Γκαρέ? Κόλλησε, πλασάρι. Το βάζει ο θεματοφύλακας από κοντά. Φαντικά γκολ. 0-1 ο Άρης. Ανοίγει το σκορ. Ο Γκαρέ του έφυγε λίγο η μπάλα. Έγινε το πλασέ, το έβγαλε ο Θοδωρόπουλος. Ο Φαντικά πήρε το rebound και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα του θεματοφύλακα της Καρδίτσας. Στο 4ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, στο 49, ο Άρης ανοίγει το σκορ με τον Φαντικά. Νομίζω πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη. Δεν πρέπει να έχει σκοράρει πέρσι. Ο Νόα Φαντικά σκοράρει στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Θεοδωρόπουλου. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-1 στο 49. Νόα Φαντικά ο σκόρερ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, στο πρώτο επίσημο συγγνώμη γκολ του Άρη σεζόν. Νόα Φαντικά ο οποίος χαιρετάει και τον κόσμο που τον χειροκροτεί. Ο Άρης λοιπόν ανοίγει το σκορ στο 49 με τον Νόα Φαντιγκά. Στη δεύτερη, στο rebound επί της ουσίας, Χρήστο. Μετά το πρώτο σουτ που έγινε, το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Έστω την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα του Θοδωρόπουλου. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα για την Καρδίτσα. Ο Θωμαΐ για τον Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου γεμίζει. Με το κεφάλι θα διώξει ο Παπιάνο. Πέρασε μπάλα πάνω από τον Αλφαρέλα. Θέλω να μπουν τώρα με τον Σίλμον μπροστά οι παίχτες της Καρδίτσας με τον Καρυπίδη. Το γύρισμα του Καρυπίδη. Ο Φαμπιάνο καλύπτει, κερδίζει. Γυρίζει στο Διούδη, ο οποίος απομακρύνει. Περνάει μπάλα από το Μυρ. Κεφαλιά από το Θωμαΐ. Κερδίζουν οι παίχτες του Άρη με το Φαντιγκά τώρα από τα δεξιά. Παίρνει την μπάλα μπροστά του με το κεφάλι. Παλάσιος. Παλάσιος και πάλι για το Φαντιγκά. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ εκεί ο Φαντιγκά. Η απομάκρυνση σε πλάγιο για τον Άρη. Καλή συνεργασία Παλάσιος και Φαντιγκά από τα δεξιά. Είπαμε αριστερά, έχει πάει ο Γκαρέ και ο Αλφαρέλα παίζει μπροστά με το Μυρ. Από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Άρης άνοιξε το σκορ με το Φαντιγκά. Στο 49, στο 51 είμαστε πλέον. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-1. Ήταν φοβερό το 1-2 του Γιαννιώτα με τον Γκαρέ. Και πάλι πήγε στο Φαντιγκά. Ο Άρης τώρα με το Μυρ με στην περιοχή. Διώχνει παίκτες Καρδίτσας Αλφαρέλα. Και πάλι ο Μυρ διώχνει παίκτες της αναγέννησης. Γένσεν. Γένσεν για τον.

στο Φαντικάκι να κάνει το 0-1. Ένα γύρισμα, κόβουν οι παίκτες του Άρη και κερδίζουν την μπάλα. Τώρα και θέλουν να βγουν μπροστά με τον Ράτσιτς. Η παλιά του Ράτσιτς για τον Παλάσιος είναι δυνατή. Πίσω η μπάλα στο Θεοδωρόπουλο. Πιέζει ο Παλάσιος, πλάγιο για την καρδίτσα. Μπουκάγιοβιτς θα το εκτελέσει. Μπουκάγιοβιτς εκτελεί το πλάγιο με το κεφάλι ο Δρίτσας. Η μπάλα πάει στο Φαβιάνο. 53ο λεπτό στο γήπεδο του Μακεδονικού. Από το 49 ο Άρης προηγείται 0-1 με τον κόλ του Φαντικά. Ωραία η παλιά τώρα για τον Αλφαρέλα. Αλφαρέλα θα πάρει την μπάλα, είναι πλάγια αριστερά. Αλφαρέλα θέλει να γυρίσει, κόρνερ. Η μπάλα κοντράρει, κερδίζει το κόρνερ ο Μιγκέλ Αλφαρέλα. Ο Γκαρέ πηγαίνει για να εκτελέσει το κόρνερ. Έτοιμος ο Γκαρέ να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά για τον Άρη. Το 7ο στο παιχνίδι για τους κυτρινόμαυρους. Στο 54. Γκαρέ εκτελεί με στην περιοχή μια κεφαλιά του Φαμπιάνο. Η μπάλα παίρνει ύψος. Κοντράρι, νέο κόρνερ για τον Άρη. Από την κεφαλιά του Φαμπιάνο, η μπάλα κόντραρε. Νέο κοντρό για τον Άρη, πάλι από τα αριστερά. Πάλι με τον Μπενχαμίν Γκαρέ. Πάνω στην μπάλα, έτοιμο να το εκτελέσει. Γκαρέ. Ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ για τον Άρη. Εδώ υπάρχουν τώρα κάποιες αψημαχίες μες στην περιοχή της καρδίτσας. Εκεί ο Ράτσις με κάποιον παίκτη των τυπικά γηπεδούχων. Τώρα πηγαίνουν εκεί να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Ο Ράτσις είναι πολύ εκνευρισμένος και άλλες προξήματα εδώ με τον Φαμπιάνο τώρα. Που είναι πολύ εκνευρισμένος ο Φαμπιάνο. Και δείχνει τον παίκτη της καρδίτσας στον κατοίκο. Ο Φαμπιάνο δεν θυμίζεται ότι είναι και κανένας παίκτης που εκνευρίζεται εύκολα. Και ο Φαντικά εκεί πέρα τώρα, παρατηρήσεις από τον κατοίκο και ο αρχηγός του Άρη, ο Ράτσιτς. Λοιπόν, το κόρνερ για τον Άρη από τα αριστερά. Στο 55. Αναγέννηση καρδίτσας Άρης 0-1 από το 49 με τον κόλ του Φαντικά. Γκαρέ. Έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Το 8ο στο παιχνίδι για τον Άρη. Γκαρέ εκτελεί, κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Θοδωρόπουλος ενστικτοδός από την προσπάθεια του Φαμπιάνο. Η μπάλα πρέπει να βρει και στο δοκάρι. Κόρνερ για τον Άρη από την άλλη πλευρά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ενστικτοδός ο Θεοδωρόπουλος. Η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά. Τώρα από τα δεξιά με τον Παλάσιος έτοιμο να το εκτελέσει. Παλάσιος εκτελεί. Μια κεφαλιά του παίκτη καρδίτσας. Ο Γκαρέ γεμίζει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Εύκολο ο Θεοδωρόπουλος μπλοκάρει. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Στον αμυντικό βρήκε η μπάλα, όχι στον τερματοφύλακα. Ο Άρης κερδίζει και πάλι την μπάλα με τον Βοριαζίδη. Ράτσιτς. Μάλιστα βρήκε στον αμυντικό και πήγε κόρνερ. Δεν βρήκε δοκάρι τώρα από εδώ. Μέχρι στη πάει και ο ήλιος, είμαστε λίγο. Ο Άρης από τα αριστερά. Offside λέει ο βοηθός. Ο δεύτερος βοηθός. Ο Κολιάκος. Ο άλλος βοηθός ήταν ο οποίος έκλεψε τον γκολ. Το πρώτο σεζόν ο Μύρθα το πετύχαινε για τον Άρη. Το έκλεψε ο κύριος Κολιάκος γιατί αποφάσισε ότι ανακάλυψε offside. Υπάρχουν και φωτογραφίες πλέον, το βλέπουν όλοι. Ότι ο άνθρωπος είναι τυφλός. Δεν είδε να μπαίνει της καρδίτσας ξεκάθαρα. Που ήταν και μπροστά του ακριβώς. Βοριαζής απομακρύνει τώρα την μπάλα. Τρέχει ο Αλφαρέλα. Εκεί ο Αλφαρέλα προλαβαίνει το Θωμαέ και παίρνει την μπάλα. Αλφαρέλα στρίπλες έξω από την περιοχή. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Τώρα θα δώσει την μπάλα για τον Ράτσιτς. Έξω από την περιοχή ο Ράτσιτς δεν είναι δυνατό το σούτ όμως. Πάρα πολύ αδύναμο. Η μπάλα φεύγει out. Έφτιαξε το πόδι του εδώ ο Σέρβος. Άρα το σούτ πήγε πολύ αδύναμα out. Με το Θεοδωρόπουλο έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 50

0: 7 από το 49. Ο Άρης προηγείται 0-1 με τον γκολ του Νόα Φαντιγκά. Θεοδωρόπουλος γεμίζει. Θα κερδίσει ο Παλάσιος. Παλάσιος για το Μύρ, είναι δυνατή η πάσα του όμως. Έρχεται για να πάρει την μπάλα ο Βοριαζίδης. Σταματάει το μάτς γιατί ουσιαστικά βρήκε πάνω στο διαιτητή ο παίχτης Καρδίτσας και δεν προλάβει να πάει στην μπάλα. Σωστά σταματάει εδώ το μάτς ο Κατοίκος και δίνει την μπάλα στους γηπεδούχους. Με το Σίλμον θα κερδίσει την μπάλα ο Ράτσιτς. Ωραία την κρατάει στην κατοχή του, αλλά η μπάλα θα φύγει και θα πάει στον Αργυρίου. Ανεβαίνει από τα αριστερά ο Βουκάγιοβιτς. Πίσω για τον Αργυρίου. Το γέμισμα. Μια κεφαλιά. Θα μπει ο Γένσεν πάρα πολύ ωραία και θα κερδίσει την μπάλα. Και θα ψάξει να βρει τον Αλφαρέλα τώρα. Θα φτάσει μπάλα στον Αλφαρέλα. Ο Γάλλος θέλει να κάνει τρίπλα, κερδίζει το πλάγιο. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Άρης. Τελείται το πλάγιο. Προς τα πίσω για τον Βοριαζίδη και αυτό για τον Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Παλάσιος. Παλάσιος για τον Μυρ. Και πάλι ο Παλάσιος, Ράτσιτς. Παλάσιος, Ράτσιτς. Για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδη με την παλασική κατοχή του. Δίνει στο Χαρούπα. Γένσεν. Κάθετα ο Γένσεν για τον Αλφαρέλα. Αλφαρέλα. Προσπαθεί ο Βοριαζίδης. Θα διώξουν οι παίκτες της Καρδίτσας. Και πάλι ο Άρης με τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο τώρα εδώ μπερδέθηκαν με τον Ράτσιτς. Θα προλάβει ο Φαντιγκά όμως και θα διορθώσει. Ράτσιτς. Ωραία παίρνει την μπάλα. Ράτσιτς. Για τον Παλάσιος. Πάντα ο Παλάσιος. Κρατάει την μπάλα. Δέχτηκε μια κλωτσιά εκεί. Την κρατάει στην κατοχή του. Δεν είναι καλή πάσα του όμως για τον Φαμπιάνο. Το πλάγιο είναι για την Καρδίτσα. Θα το εκτελέσει ο Αργυρίου. Ο Βουκάγιοβιτς, συγγνώμη. Βουκάγιοβιτς εκτελεί το πλάγιο. Περπάτησε καμιά 60 μέτρα. Και βάζει ο Φαμπιάνο νέο πλάγιο για την Καρδίτσα. Πιο μπροστά πάντα από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Συμπληρώσαμε μία ώρα παιχνιδιού. Στο 60 είμαστε. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-1 από το 49 με τον γκολ του Νόα Φαντιγκά. Ο Άρης κερδίζει με τον Παλάσιος. Κλείνεται εκεί από δύο Παλάσιος και κερδίζει το φάουλ.
1: Την άλλη πλευρά
0: από τον Σίλμον. Φαντιγκά για τον Βοριαζίδη. Φαμπιάνο για τον Γένσεν. Και αυτός για τον Καρέ. Καρέ κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Θα δώσει τον Βοριαζίδη. Καρέ. Πάντα ο Καρέ με την μπάλα. Φαντιγκά. Φαντιγκά τώρα από τα δεξιά. Κερδίζει το πλάγιο. Θα το εκτελέσει ο Φαντιγκά. Καρέ. Πατάει για το Φαντιγκά. Το γύρισμα του Φαντιγκά. Όπως εκεί διώχνουν οι παίκτες Καρδίτσας με το Θωμαΐ. Και θέλουν να απομακρύνουν τώρα την μπάλα. Ωραία κερδίζει. Ο Χαρούπας μπαίνει μες στην περιοχή. Η σέντρα του Χαρούπα. Τελευταία στιγμή πάλι διώχνουν οι παίκτες Καρδίτσας. Ένα ανάποδο ψαλίδι τώρα εδώ. Από τον Παλάσιος. Με την μπάλα να φεύγει out. Ωραία κέρδισε ο Χαρούπας και έκανε το γύρισμα. Δύο κεφαλιές εκεί όπως από τους παίκτες της Καρδίτσας απομάκρυνσης. Και ο Θεοδωρόπουλος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ετοιμάζει αλλαγές η Καρδίτσα. Αναστασόπουλος γεμίζει. Πλάγιο για τον Άρη. Ο Δρίτσας την έβγαλε έξω. Όχι στην Καρδίτσα το δίνει ο βοηθός. Από το Φαμπιάνο βγήκε μπάλα εκτός λέει. Οι αλλαγές τώρα για την Καρδίτσα. Θα μπει ο Πούλιος στη θέση του Μανουσάκη. Θα μπει λοιπόν ο Πούλιος. Ο Καρυπίδης είναι ο δεύτερος ο οποίος θα βγει και θα μπει ο Σημαντηράκης με το 3. Και ο Ηλιάδης. Μπήκαν Σημαντηράκης και ο Ηλιάδης μπήκαν στο παιχνίδι. Βγήκαν Πούλιος και Καρυπίδης. Το πλάγιο τώρα για την Καρδίτσα από τα αριστερά. Με τον Βουκάγιοβιτς. Καθυστερεί. Τώρα το εκτελεί το πλάγιο. Η μπάλα κοντράρι. Την κατάνει παίκτες Καρδίτσα στην κατοχή τους τώρα και κάνουν ένα γύρισμα στην περιοχή. Ο Γένσεν απομακρύνει. Μπάλα πάει πλάγιο. Για την Καρδίτσα κοντά στο σημείο του κόρνερ. Στην περιοχή του Άρη. Το πλάγιο για την Καρδίτσα. Με τον Βουκάγιοβιτς έτοιμο να το εκτελέσει. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Βουκάγιοβιτς. Εκτελεί το πλάγιο στην περιοχή του Άρη. Θα διώξει ο Φαμπιάνο. Ένα σούτ τώρα από τον Παπαγεωργίου. Μπάλα παίρνει πολύ ύψος. Βγαίνει ο Διούδης από την εστία του και μπλοκάρει. Το βολέ του Διούδη ενώ έχει πάει μπροστά του ο παίχτης της Καρδίτσας. Δεν επιτρέπεται αυτό που κάνει. Σταματάει το μάτσο Κατοίκος και δίνει φάουλ. Δεν επιτρέπεται αυτό που κάνει ο παίκτης Καρδίτσας. Πάει πάρα πολύ κοντά στο Διούδη. Θέλω να πάει να κάνει το βολέ. Το φάουλ τώρα για τον Άρη με το Διούδη. Έτοιμο να το εκτελέσει. Διούδης για τον Γένσεν. Πάλι θα εκτελεστεί από τον Διούδη. Στο 64 έχουμε φτάσει. Το 0-1 υπέρ του Άρη παραμένει από το 41 με τον κολ του Φατιγκά. Μια παλιά για τον Αλφαρέλα. Κόβουν οι παίχτες της Καρδίτσας. Μακρινού Βουκάγιοβιτς. Ο Ράτσιτς θέλει να κατεβάσει. Κατεβάζει ο Ρος Ράτσιτς. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Πάντα Ράτσιτς. Το γύρισμα. Κόρνερ. Το κέρδισε ο Ράτσιτς το κόρνερ. Από τον Βουκάγιοβιτς. Με τον Καρένα πηγαίνει για να το εκτελέσει. Το 10ο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Θα το εκτελέσει ο Μπενχαμίν Γκαρέ στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Άρης έχει κάνει μία αλλαγή από το ημίχρονο με τον Αλφαρέλα να παίρνει στη θέση του Γιαννιώτα. Δύο νωρίτερα αλλαγές για την Καρδίτσα. Με Ηλιάδη και Σημαντηράκη να μπαίνουν στο παιχνίδι. Γκαρέ εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα παίρνει πολύ ύψος μες στην περιοχή. Βγαίνει ο Θοδωρόπουλος και μπλοκάρει. Υπάρχει φάουλ και από τον Φαμπιάνο. Πιάνει το κεφάλι του Φαμπιάνο. Είναι εντάξει. Γυρίζει τώρα στην περιοχή του. Και ο Θοδωρόπουλος έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θεοδωρόπουλος γεμίζει, μπάλα περνάει και καταλήγει πλάι για τον Άρη. Με το Φατιγκά έτοιμο να το εκτελέσει. Για τον Άρη έχουν σηκωθεί αρκετοί παίκτες, τι κάνουν ζέσταμα από την απέναντι πλευρά που είμαστε δίπλα στον πάγκο της ομάδας. Δεν μπορώ να δω ποιοι είναι. Γένσεν για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης για τον Παλάσιος. Και πάλι ο Βοριαζίδης. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Γένσεν. Γένσεν για τον Ράτσι από την περιοχή. Ο Ράτσι πολύ ωραία για τον Γκαρέ. Γκαρέ κάνει την τρίπλα. Η σέντρα με στην περιοχή από κοντά. Γκολ! Ράφα Μύρ σκοράρει. Και τώρα μετράει τον γκολ από τη σέντρα του Γκαρέ. Ο Μύρ στην πορεία της μπάλας. Τη στέλνει στα δίχτυα. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ράφα Μύρ είναι αυτός ο οποίος σκοράρει για την ομάδα του Άρη και κάνει το 0-2. Σκοράρει και στο πρώτο ημίχρονο το έκλεψε τον γκολ ο Μπουξμπάουμ. Αυτή τη φορά όμως δεν μπορεί να το κλέψει κάποιος. 0-2 λοιπόν ο Άρης με τον Ράφα Μύρ από την ασίστ του Μπενχαμίν Γκαρέ. Και ο διαιτής αναμέτρησης δίνει και cooling break στο παιχνίδι. Χρήστο, πότε το μικρόφωνο σε σένα. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2.
1: Αν και είναι λίγο νωρίς, αλλά μπορούμε να πούμε λόγω του ότι ο Άρης έχει συνέχεια την μπάλα, ότι με αυτό το δεύτερο γκολ παίρνει σαφέστατο προβάδισμα για την νίκη και την πρόκληση στην επόμενη φάση του δεσμού. Εμείς να σας υπενθυμίσουμε ότι η χορηγή μετάδοση του σημερινού παιχνιδιού Secure 247 είναι η εταιρεία που προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό σε θέση πάντα να προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες της επιχείρησής σας ή της οικίας σας, κάμερες ασφαλείας στην Αγερμή, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίχτυα και Starlink. Χορηγός της μετάδοσης επίσης με ζεδοπολείο Μόστρα, Γυμνασιάρχου Βασιλείου Μιστακίδου 22. Το Μόστρα είναι σε διακοπές, ανοίγει και πάλι 28 Αυγούστου με νέα ανανεωμένα πιάτα, όλα πάντα με την υπογραφή της ΕΦ Αναστασίας Μπέκα. Να πούμε στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, Καλυθέα ΕΛ 1-3, τώρα Αναγέννηση Άρης 0-2, και στις 9 η ώρα έχουμε το τρίτο παιχνίδι της ημέρας, Ηρακλής Βόλος. Δημήτρη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στο παιχνίδι. Επιστρέφουν και οι παίκτες στο γήπεδο. Από το 66 ο Άρης προηγείται 0-2 της Καρδίτσας με τον γκολ του Ράφα Μύρ. Από τη σέντρα του Καρέ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Θεοδωρόπουλου. Ο Άρης λοιπόν κάνει το 0-2. Νωρίτερα και πολύ μεγάλη φάση να το πετύχει, δεν τα κατάφερε. Το κατάφερε όμως τώρα. Θυμίζω και στο πρώτο ημίχρονο και σκοράρει ο Ράφα Μύρ. Γκολ το οποίο ακυρώθηκε με υπόδειξη του Μπουξμπάουμ. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα για την Καρδίτσα. Με τον Δρίτσα έτοιμο για να δώσει την πάσα από τη σέντρα. Αυτό γκολ μου λένε ότι πρέπει να ήταν. Τώρα από εδώ παιδιά εγώ δεν μπορώ να έχω αυτή την εικόνα. Μου στείλε εδώ 2-3 παιδιά μου λένε ότι μπορεί να ήταν αυτό γκολ. Δεν πειράζει, εγώ στο Μύρ θα το χρεώσω. Εσείς δώσετε αυτό το γκολ, δεν πειράζει.
1: Έτσι κι αλλιώς του έκλεψαν το πρώτο γκολ, οπότε δεν δικαιούται.
0: Να του κλέψουμε και το δεύτερο, ρε παιδιά. Αφήστε αυτό το γκολ τώρα, δεν υπάρχουν αυτό το γκολ. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, θα δούμε μετά τι είναι. Λοιπόν, ο Θωμαή για τον Παπαγεωργίου. Και πάλι ο Θωμαή, ο οποίος γεμίζει. Κατάνει παίκτες Καρδίτσας στην μπάλα στην κατοχή τους. Με τον Αναστασόπουλο. Θωμαή θέλει να κάνει ένα γέμισμα. Είναι πολύ δυνατό, δεν μπορούν να το προλάβουν οι συμπαίκτες του. Πλάγιο για τον Άρη. Το οποίο θα εκτελέσει από τα αριστερά ο Χαρούπας. Η μπάλα πάει από τα... πάει πίσω στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, η μπαλιά του για τον Αλφαρέλα. Κόβουν οι παίκτες της Καρδίτσας. Έχει το Φαντιγκά να κερδίσει την μπάλα όμως. Παλάσιος. Πίσω η μπάλα για τον Βοριαζίδη. Ράτσι ακόμα πιο πίσω για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Βοριαζίδη. Παλάσιος. Παλάσιος για τον Βοριαζίδη, θέλει να γυρίσει. Κρατάει την παλάσια του και κερδίζει και μια κόντρα. Τη δεύτερη δεν μπορεί να την κερδίσει όμως. Και δίνει τυπικά και παιδού και θέλουν να βγουν τώρα γρήγορα μπροστά. Ο Ράτσης θα κόψει και θα κερδίσει πολύ την μπάλα, θα τη χάσει όμως συνέχεια. Και τώρα η Καρδίτσα θέλει να βγει μπροστά. Ο Καράτσης όμως είναι εκεί και κερδίζει την μπάλα και πάλι. Και τώρα ο Άρης με τον Καρέ θέλει να βγει μπροστά. Καρέ, έξω την περιοχή ο Καρέ, τις τρίπλες. Η πάσα για τον Μύρ. Πολύ δυνατή η σέντρα του Μύρ τώρα. Πολύ φιλόδοξη και πολύ δυνατή. Η μπάλα πέρασε και κατέληξε out. Από την άλλη πλευρά. Με τον Θεοδωρόπουλο έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Λοιπόν, βλέπω κάποια κινητικότητα και στον πάγκο. Το Πασαραφιανό βλέπω να είναι στον πάγκο. Μήπως είναι μία από τις αλλαγές. Θυμίζω αυτός και ο Κάμψης είναι οι δύο που μπορούν να μπουν στην ηλικιακή κατηγορία γεννημένη μετά την 1η-1η-2004. Ένα πλάγιο τώρα για τον Άρη. Το οποίο θα εκτελέσει ο Φαντιγκά. Αλλαγή για την Καρδίτσα. Διούδης για τον Γένσεν. Ο Αναστασόπουλος είναι αυτός ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό γκολ στον Αναστασόπουλο έχει χρεωθεί. Άρα στο 49 ο Φαντιγκά το 0-1. Στο 66 αυτό γκολ του Αναστασόπουλου. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Φαμπιάνο. Η παλιά του Φαμπιάνο περνάει για το Μύριν offside όμως. Υπόδειξη του δεύτερου βοηθού. Λοιπόν, αργή για την Καρδίτσα. Με το 11 ο Τσέλιος θα πει στο παιχνίδι. Και θα βγει ο Νινίκας. Ο Τσέλιος. Τσέλιος θέση του Νινίκα. Ενώ και ο Άρης ετοιμάζει αλλαγές. Ο Μωρόν και ο Πασαραφτιανός θα μπουν σε λίγο στο παιχνίδι. Να δούμε αν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές. Τώρα θα γίνουν και οι αλλαγές του Άρη. Είναι πεσμένο στο χορτάρι ο Βοριαζίδης. Θα βγει από το παιχνίδι ο Μιχάλης Βοριαζίδης. Αρκετά καλή παρουσία του δίπλα στο Ράτσιτς. Παίρνει και το χειροκρότημα από τους φίλους του Άρη. Ο Μιχάλης Βοριαζίδης θυμίζω τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε πέρυσι με την υγεία του. Κατάφερε την ξεπέραση, είναι δυνατός, αγωνίζεται και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα. Από γκολ, από ασίστ, από οτιδήποτε άλλο, αυτό που πέτυχε ο Μιχάλης πέρσι είναι το καλύτερο. Στη θέση του νεαρός ο Παπασαραφιανός, χαφ κι αυτός. Και ο Ράφα Μύρνο, ο δεύτερος ο οποίος αποχωρεί, σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο, του το έκλεψε ο Μπουξμπάουμ που υπέδειξε offside. Στο δεύτερο τον πρόλαβε ο Αναστασόπουλος. Χρεώθηκε αυτό το γκολ, δεν πειράζει. Ο Μωρόν στη θέση του. Πάει αυτό στην κορυφή της επίθεσης. Και τώρα η ομάδα της Καρδίτσας είναι στην επίθεση. Παπιάνο κόβει με το κεφάλι. Τρέχει ο Πασαραφιανός. Το πλάγιο είναι για τους τυπικά γηπεδούχους. Είμαστε πλέον στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Ανακαίνιση Καρδίτσας Άρης 0-2. Στο 49ο Φαντιγκά το 0-1. Στο 66 με αυτόν τον κόλλο Αναστασόπουλος το 0-2. Καρδίτσας στην επίθεση. Με το Βουκάγιο που το πρέπει να γυρίσει, να γύρω μέσα στην περιοχή, ο Γένσεν απομακρύνει. Και ο Άρης τώρα με τον Καρέθελη να βγει μπροστά. Η πάσα για τον Χαρούπα. Ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή, ήταν δυνατή η πάσα του Καρέ. Το πλάγιο για την αναγέννηση. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το πλάγιο για την αναγέννηση. Εκτελείται. Κεφαλιά του Γένσεν. Κατάνει παίκτες Καρδίτσας στην μπάλα στην κατοχή τους. Και θέλουν να γυρίσουν. Κόβει όμως ο Γένσεν και πάλι. Ο Ράτσης πολύ ωραία για τον Καρέ. Πήγε να κάνει και την τρίπλα. Ο Καρέ κόπηκε. Κέρδισαν οι παίκτες των γηπεδούχων. Σίλμον κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Μια παλιά τώρα, ένα άνοιγμα. Πολύ δυνατό. Δεν μπορούσε ο Βουκάγιοβιτς να προλάβει την μπάλα. Είναι πλάγιο για τον Άρη. Από δεξιά όπως επειδή του κυτρινόμαυρη. Ο Φαμπιάνο. Με πάσα για τον Γένσεν. Χαρούπας. Χαρούπας για τον Φαμπιάνο. Πάντα Φαμπιάνο με την μπάλα. Φαμπιάνο. Τώρα θα δώσει για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά με τη μία ωραία για τον Αλφαρέλα. Αυτός θέλει να βρει και πάλι τον Φαντιγκά. Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν οι δυο τους. Έχασε την μπάλα ο Φαντιγκά. Βουκάγιοβιτς. Την μπάλα πλάγιο για τον Άρη. Κάτι να μάκρυ στον Βουκάγιοβιτς. Φαντιγκά θα εκτελέσει το πλάγιο. Προς τα πίσω και τον Φαμπιάνο. Και αυτός για τον Ράτσιτς. Και πάλι παίκτες του Άρη στην επίθεση. Γένσεν. Κατάει την μπάλα. Ο Γένσεν δίνει στο Φαμπιάνο. Το άνοιγμα του Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Παπασαραφιανό. Θα χάσει την μπάλα. Και κάνει φάουλ στον Βουκάγιοβιτς. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Με τον Αναστασόπουλο, τον παίκτη που σκόραρε κατά της ομάδας του στο δεύτερο γκολ του Άρη. Αναστασόπουλος γεμίζει. Με το κεφάλι ο Φαμπιάνο θα κόψει. Ο Σίλμον τώρα για την αναγέννηση. Άλλαξε εκεί με τον Δρίτσα, όπως κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Πάλι ο Δρίτσας. Πάρα πολύ ωραία πηγαίνει και του παίρνει την μπάλα ο Μωρόν. Και συνέχεια κερδίζει το φάουλ ο Λορέν Μωρόν. Πολύ έξυπνο ο Μωρόν, πήγε στην πλάτη του αντιπάλου του εκεί, του κλέψε την μπάλα. και κέρδισε το φάουλ συνέχεια. Με τον Ράτσι έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 77. Αναγέννηση Καρδίτσα Άρης 0-2. Στο 49 ο Φαντιγκά, στο 66 αυτόν κόλ του Αναστασόπουλου. Το 0-2 για τον Άρη. Παπασαραφιανός για τον Φαβιάνο. Φαβιάνο για τον Φαντιγκά. Παπασαραφιανός. Φαβιάνο. Και τώρα Γένσεν. Γένσεν κάθεται για τον Μωρόν. Φάουλ υπάρχει εκεί. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Φαντιγκά. Διώχνουν τώρα παίκτες Καρδίτσας. Ο Γένσεν εκεί θα πάει πάνω του Δίτσας και θα του πάρει την μπάλα. Συνέχεια όμως θα διώξει ο Γένσεν για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς θέλει να βγάλει τον Άρη μπροστά. Αλφαρέλα. Το άνοιγμα τώρα για τον Καρέ. Καρέ και πάλι για τον Αλφαρέλα. Έξω από την περιοχή. Το πλασέ χαμηλά πήγε να φύγει μπάλα από τα χέρια του Θεοδωρόπουλου. Τελικά με δεύτερη προσπάθεια μπλόκαρε. Αυτό γέμισμα του Αλφαρέλα. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Θεοδωρόπουλο. Με τα χέρια για τον Αναστασόπουλο. Αναστασόπουλος γεμίζει. Πιέζει και ο Φαντιγκά και κερδίζει την μπάλα. Φαμπιάνο. Για τον Φαντιγκά. Παπασαραφιανός. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Διούδης. Διούδης για τον Χαρούπα. Γκαρέ. Είναι στο Χαρούπα και πάλι. Πίσω αυτός για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Γένσεν και πάλι. Γένσεν για τον Γκαρέ. Από τα αριστερά ο Άρης. Γκαρέ στον Παπασαραφιανό. Παπασαραφιανός θα χάσει την μπάλα χωρίς φάουλ. Κάνει ο ίδιος επιθετικό φάουλ. Λέει ο διαιτητής και σταματάει τη φάση. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Θεοδωρόπουλο. Εβδομικοστό ένατο λεπτό στην αναμέτρηση. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2. Γεμίζει ο Θεοδωρόπουλος. Θα κερδίσει την μπάλα ο Ράτσις μαζί με τον Γκαρέ. Ράτσις πιέζεται. Κερδίζει το πλάγιο. Ο Γκαρέ θα δώσει νίκη στο παιχνίδι τώρα. Θα δώσει το πλάγιο προς τα πίσω για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Πάντα Φαμπιάνο. Το άνοιγμα του Φαμπιάνο για τον Καρέ. Είναι καλό, θα προλάβω όμως εκεί. Ο παίκτης της Καρδίτσας παραχωρώντας το πλάγιο για τον Άρη. Γκαρέ στο πλάγιο. Αλφαρέλα, Γκαρέ. Και πάλι για τον Αλφαρέλα. Έξω την περιοχή για τον Παπασαραφιανό. Θα κάνει την τρίπλα, θα δώσει και πάλι στον Γκαρέ. Αλφαρέλα μάλλον. Παπασαραφιανό μες στην περιοχή, άνοιξε το κοντρόλ. Πήγε να κάνει το σούτ, την μπάλα κόντρα ρε. Πίσω στο Θεοδωρόπουλο η μπάλα. Η απομάξα του νοτοφύλακα της Καρδίτσας. Κεφαλιά του Άτσιτς. Παλάσιος κατέβασε την μπάλα ωραία. Έκανε την μπάλα κόντρα ρε. Αλφαρέλα μες στην περιοχή, το πλασέ στην αγκαλιά του Θεοδωρόπουλου. Εδώ τώρα πολύ καλή ευκαιρία. Μπάλα στρώθηκε στον Αλφαρέλα. Το πλασέ του όμως ήταν αδύναμο. Εύκολα μπλόκαρε ο Θεοδωρόπουλος. Στο 81 αυτή η φάση.
2: Οι δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια έχουν.
0: Τελεί το βολέο ο Θεοδωρόπουλος. Φαμπιάνο ελέγχει και δίνει στον Διούδη. Γένσεν. Για τον Χαρούπα. Και αυτός για τον Παπασαραφιανό. Και πάλι Χαρούπας. Γένσεν. Γένσεν για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Παπασαραφιανό. Και πάλι Φαμπιάνο. Παλάσιος. Παπασαραφιανός. Ωραία απέφυγε τους αντιπάλους του. Πάντα Παπασταλαφιανός πήγε να κάνει και την τρίπλα. Την έχασε την μπάλα. Κερδίζει όμως και πάλι περισσότερο με τον Παλάσιος. Παλάσιος πίσω για τον Φαμπιάνο. Και τώρα Ράτσιτς. Αλφαρέλα. Ράτσιτς. Χαρούπας. Γκαρέ. Προσπαθεί να κάνει την μπάλα στην κατοχή του και κερδίζει το φάουλ. Ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Ένα φάουλ για τον Άρη από τα αριστερά. Το οποίο θα εκτελέσει ο ίδιος ο Γκαρέ. Ο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2. Στο 49 ο Φαντιγκάκης 66 με αυτόν τον γκολ ο Αναστασόπουλος. Τα γκολ του Άρη. Έχει κάτσει στο χορτάρι τώρα ο Γένσεν. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Ελπίζω να μην έχει κάτι. Ο Φρέντρικ Γένσεν. Βλέπω ήδη ετοιμάζεται. Παίκτης για να μπει για τον Άρη.
1: Ωραία Δημήτρη, με την ευκαιρία της διακοπής. Ναι, με την ευκαιρία της διακοπής να θυμίσουμε χορηγή της σημερινής μετάδοσης του αγώνα. Secure 247, η εταιρεία η οποία προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις. Πάντα έχει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίχτυα Starlink. Χορηγός μετάδοσης Μόστρα Μεζεδοπολίου, Γυμνασιάρχου Βασιλείου Μιστακίδου 22. Το Μόστρα βρίσκεται σε διακοπές. Επιστρέφει 28 Αυγούστου με νέα ανανεωμένα πιάτα. Όλα με την υπογραφή της ΣΕΦ Αναστασίας Μπέκα. Δημήτρη.
0: Λοιπόν, βγαίνει ο Γένσεν. Σηκώθηκε βέβαια, περπατάει κανονικά. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Και θα μπει στη θέση του ο Κέρκες, ο οποίος θα παίξει κεντρικός αμυντικός. Δίπλα στο Φαμπιάνο. Είδα παίξω Φαντικά κεντρικός αμυντικός και θα πάει ο Κέρκες. Μπακ θα δούμε. Ο Γκάρε πάντως έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ για τον Άρη από τα αριστερά. 84ο λεπτό. Στο γήπεδο του Μακεδονικού. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2.
1: Ναι. Δημήτρη, μην ανοίξουμε μια παρένθεση να πούμε ότι έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη έστω και με καθυστέρηση άνω της μία ώρας ο παίχτης του Άρη, ο Ματ Μόργαν. Έλα Δημήτρη.
0: Έγινε το γέννημα τον Καρέ, από μάκρυ την μπάλα Θεοδωρόπουλος, την μπάλα πάει στον Παπασταλαφιανό. Ωραία η τρίπλα του, μπαίνει μες στην περιοχή, προλαβαίνουν εκεί, κόρνερ κερδίζει. Πολύ ωραία η τρίπλα του Σαραφιανού, Παπασταλαφιανού. Το χειροκροτούν και οι συμπαίκτες εκεί, ο Φαντιγκά και ο Ράτσιτς, τον πιτσιρικά. Το κόρνερ για τον Άρη από τα δεξιά το εκτελέσει ο Παλάσιος τώρα, στο 85. 13ο κόρνερ για τον Άρη στο παιχνίδι. Σεμπάστιαν Παλάσιος εκτελεί. Διώχνουν με ξεχαλίδι και φέρνει τον Φαμπιάνο από κοντά μια κεφαλιά. Out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με τον Καρέ. Ο Φαμπιάνο πήρε την πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά του Καρέ. Η μπάλα out. Στο 85 η ευκαιρία για τον Άρη. Λοιπόν, για να δω ποιος θα πάει. Είναι ο Κέρκες, έχει πάει κεντρικός αμυντικός. Δίπλα στο Φαμπιάνο. Με τον Φαντιγκά να παίζει δεξιά και το Χαρούπα αριστερά. Σαχα Βράτσιτς και Παπασταλαφιανός. Παλάσιος δεξιά, Γκαρέ αριστερά. Το Αλφαρέλα πίσω από το Μόρον η εντεκάδα του Άρη πλέον. Κεφαλιά του Φαμπιάνο. Ο Σελμόν κατεβάζει, τρέχει ο Γκαρέ εκεί, θα χάσει την μπάλα. Πιέζει. Κρατάει την μπάλα ο Αργυρίου. Και θέλει να γυρίσει, κερδίζει το φάουλ. Το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τον Παπαγεωργίου. Και ο Μπουσάιντ είναι έτοιμος για να μπει στο παιχνίδι. Η πέμπτη και τελευταία αλλαγή για τον Άρη. Θα εκτελεστεί τώρα το φάουλ του Παπαγεωργίου. Μια κεφαλιά, απομάκρυνση από τον Φαμπιάνο. Αλφαρέλα θέλει να κατεβάσει. Τώρα θα κατεβάσει ο Αλφαρέλα. Αποφεύγει και έναν αντίπαλο εκεί, θα χάσει την μπάλα όμως. Πίσω για το Θωμαΐ. Θωμαΐ γεμίζει, κεφαλιά του Κέρκες. Και πάλι παίκτες της Καρδίτσας τώρα. από τα αριστερά με το σηματιράκι. Η παλιά του σταματάει πάνω στο Φαμπιάνο. Ποιο ελέγχει και δίνει πίσω το Διούδη. Διούδη για το Φαμπιάνο. Άνοιξε το κοντρόλο Φαμπιάνο. Κέρδισαν οι παίκτες Καρδίτσα. Σηματιράκι στο γύρισμα με στην περιοχή. Ένα σου την μπάλα κοντράρι. Κόρνερ για την Καρδίτσα. Από το λάθος του Φαμπιάνο. Ανοιχτό κοντρόλο έκανε ο Φαμπιάνο. Η ευκαιρία για την Καρδίτσα. Το κόρνερ. Το δεύτερο που κερδίζει στο παιχνίδι. Στο 87. Μετά το κόρνερ θα μπει ο Μπουσαΐδ. Το κόρνερ για την Καρδίτσα. Από τα αριστερά. Πολύ ύψος η μπάλα. Δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά. Σταθερά ο Διούδης μπλοκάρει. Η πρώτη επέμβαση στο παιχνίδι για το Διούδη. Και γρήγορα τώρα θα δώσει την μπάλα για τον Γκαρέ. Που θέλει να βγάλει τον Άρη μπροστά. Γκαρέ. Καθυστέρησε ο Γκαρέ. Γύρισαν οι παίκτες Καρδίτσας. Μωρόν. Γκαρέ. Πίσω για τον Κέρκες. Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Ράτσιτς. Για τον Παλάσιος. Τον Παστραφιανός. Για τον Φαντιγκά. Φαμπιάνο. Κέρκες. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Κέρκες. 88 λεπτό στο γήπεδο του Μακεδονικού. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2. Στο 49 ο Φαντιγκά και στο 66 ο Αναστασόπουλος με αυτό τον γκολ, τα γκολ του Άρη. Και στο πρώτο ημίχρονο και σκοράρει ο Άρης. Άλλο τον γκολ εκλάπη από τον Μπουξμπάουμ. Το γκολ του Μυρ. Κέρκες. Μωρόν. Θα ανοίξει. Χρεώνεται φάουλ όμως ο Μωρόν. Εκνευρίζεται ο Λόρεν Μωρόν από την υπόδειξη του κατοίκου. Έδωσε την μπάλα ο Μωρόν. Ο Παγιοργίου βρέθηκε στο χορτάρι. Σταμάτησε τη φάση ο κατοίκος. Αλλαγή για τον Άρη. Θα μπει τώρα ο Μπουσαΐδ. Στη θέση του Παλάσιος. Θα πάει αριστερά ο Μπουσαΐδ. Δεξιά ο Γκαρέ. Παλάσιος εκτός παιχνιδιού. Μέσα ο Μπουσαΐδ. Συνέχεια στο παιχνίδι. Παπαγεωργίου γεμίζει. Χαρούπας από μακρινή. Αλφαρέλα. Κόβεται πλάγιο για την Καρδίτσα. Πλέον είμαστε στο 90 λεπτό. Το πλάγιο εκτελείται. Ένα γύρισμα. Ο Κέρκες είναι εκεί. Καλύπτει σωστά. Η ball and out. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Διούδη. Με πάσα και τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Κέρκες. Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Γκαρέ. Ωραία τρίπλα του Γκαρέ. Φάουλ. Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Πίσω για τον Παστραφιανό. Παστραφιανός για τον Γκαρέ. Κέρκες. Για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο πάντα με την μπάλα στην κατοχή του. Μια μπαλιά τώρα για τον Μωρόν, ο οποίος κατεβάζει. Δεν υπάρχει κανένα offside. Πλασάρι. Κανένα offside δεν υπάρχει. Ο Πέτσος ήταν offside, δεν πήγε προς την μπάλα. Βιαστικός εδώ πάλι ο βοηθός. Είπαμε χωρίς VAR. Η βοηθή είναι για φυλακή όλοι.
1: Ενώ άμα έχει, VAR μαγεύουν όλοι τους.
0: Όχι, άμα έχει VAR δίνουν την άναλα στο VAR. Τώρα που έχει και το...
1: Τους διορθώνει το VAR.
0: Αυτό λέω, τους διορθώνει το VAR, αυτό εννοώ. Όταν δεν έχει VAR φαίνεται τα εγκλήματά τους. Φάουλ υπέρ της Καρδίτσας τώρα. Θα δώσει ο κατοίκος. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε. Η αναγέννηση με την μπάλα. Ηλιάδης προσπαθεί να γυρίσει. Θα δώσει τώρα για τον Βουγιάνοβιτς. Πίσω αυτός για τον Αναστασόπουλο. Και αυτό ακόμα πιο πίσω για τον Θεοδωρόπουλο. Τέτοιο Αλφαρέλα να πιέσει. Θεοδωρόπουλος για τον Παπαγεωργίου. Σίλμον. Αναστασόπουλος. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη τώρα με τον Φαμπιάνο. Γκαρέ. Γκαρέ κάνει την τρίπλα. Αλφαρέλα θα κοπεί από τον Σίλμον. Τώρα οι παίκτες καλύτερες με τον Δρίτσα. Βγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα ο Χαρούπας και απομακρύνει. Σε ένα σημείο που ελέγχει ο Θοδωρόπουλος. Κατοίκος ζητάει, κοιτάει το ρολόι του. Ο Άρης θα βρεθεί στην επόμενη φάση. Ο Άρης θα είναι στην link phase του κυπέλου Ελλάδος. Θα περιμένει και τις υπόλοιπες ομάδες τώρα μαζί με τη Λάρισα που ήδη έχει περάσει. Τους πέντε οι οποίοι Ευρωπαίους, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Όφη και τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν περάσει κατευθείαν. Ξέρουμε τις 7 δηλαδή από τις 16 ομάδες. Μια σέντρα τώρα, ο Κέρκες απομακρύνει. Ο Σίλμον θα κατεβάσει ένα σουτ. Εύκολο ο Διούδης μπλοκάρει. Ξέρουμε λοιπόν τις 7 από τις 16 ομάδες. Σήμερα είναι ακόμα μάτς Ηρακλής Βόλος. Τελευταίο σφύριγμα από τον κατοίκο. Τέλος του παιχνιδιού στο γήπεδο του Μακεδονικού. Αναγέννης Καρδίτσας Άρης 0-2. Ο Άρης ξεκινάει με νίκη τη σεζόν σε ένα παιχνίδι με ένα δύναμο αντίπαλο, όπως και να το κάνουμε. Ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο είχε ευκαιρίες. Είχε πέτυχε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ακυρώθηκε κακώς από τον βοηθό. Στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε γρήγορα με το Φαντιγκά. Με το ωραίο 1-2 που έκαναν ο Γκαρέ με τον Βοριαζίδη. Έβγαλε την πρώτη προσπάθεια ο Θεοδωρόπουλος. Ο Φαντιγκά πήρε το rebound. Πλάσα την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα για το 0-1. Στο 66, ωραία προσπάθεια του Γκαρέ από τα αριστερά. Το γύρισμα με στην περιοχή. Ο Αναστασόπουλος πρόλαβε επί της ουσίας τον Μυρ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακά του για να κάνει το τελικό 0-2. Ο Άρης είχε και άλλες ευκαιρίες να σκοράρει. Η νίκη όμως είναι αυτή που μετράει σε αυτή τη φάση. Ο Άρης είναι στους 16, είναι στη link phase του κυπέλου Ελλάδος και πλέον ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα το Σάββατο στην Τρίπολη κόντρα στην Καλαμάτα. Περιμένουμε τα νεότερα για τον Γένσεν. Θυμίζω αποχώρησε με κάποιο πρόβλημα. Περιμένουμε λοιπόν τα νεότερα για τον Γένσεν, γιατί ο Άρης έχει θέμα στους κεντρικούς αμυντικούς. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά και ωραία, στη συνέχεια. Αυτά για την ώρα, Χρήστο.
1: Ωραία. Θα τα πούμε και πάλι. Δημήτρη, παίρνεις μια ανάσα. Σε αποδεσμεύουμε για να πας για το ρεπορτάζ στα αποδυτήρια. Εμείς να υπενθυμίσουμε: Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2. Νωρίτερα Καλυθέα ΑΕΛ 1-3. Στις 9 η ώρα για το κύπελλο Ελλάδος Ηρακλής Βόλος το παιχνίδι αυτό. Ακόμη μια φορά σας υπενθυμίζω ότι ο αγώνας ήταν μια προσφορά των εταιριών Secure247. Η Secure είναι η εταιρεία που προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις με έμπειρο προσωπικό και πάντα προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θύρο τηλεοράσης, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Ο αγώνας ήταν μια προσφορά του Μόστρα Μεζεδοπόλιο. Το Μόστρα Μεζεδοπόλιο έχει πάει διακοπές, ανοίγει και πάλι 28 Αυγούστου με νέο ανανεωμένο μενού, νέα πιάτα. Όλα φέρουν την υπογραφή της Σεφ Αναστασίας Μπέκα. Μόστρα Μεζεδοπολίου Βασιλείου Μιστακίδου 22 στην Χαριλάου.

0: Λοιπόν, παιδιά, λίγο σας παρακαλώ πάρα πολύ προσέξτε, έστω και αν κάποιοι κάνετε πλάκα με αυτά που γράφετε στο chat του YouTube, φαίνονται, μην κάθομαι τώρα να σβήνω, όποιος έχει ό,τι έχει για τον εαυτό του. Οι υπόλοιποι, εντάξει, προσέξτε τι γράφετε. Προσέξτε τι γράφετε και ιδιαίτερα για αυτούς τους ελαφρόμυαλους που πιστεύουν ότι τους λένε. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσουμε κάτι που ίσως σε ενδιαφέρει. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με νέα σύνδεση με το γήπεδο της Ευκαρπίας και Δημήτριο Σαλή για δηλώσεις, ρεπορτάζ. Είπαμε, περιμένουμε τον τραυματισμό της ενοχλής που ένιωσε ο Γέσεν κατά την αποχώρησή του και φυσικά σχόλια και του Δημήτριο Σαλή και του Νίκο Παπαδόπουλου. Πρώτα όμως ακούστε κάτι που ίσως σε ενδιαφέρει.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
12: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
12: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
13: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
12: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
13: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
12: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
17: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
21: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα.
21: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
25: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
24: Στη Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται είναι η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
0: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας...
26: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Έλα, Δημήτρη.
27: Αναγέννηση καρδίτες στον κύριο Καραλαμπίδη. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε τις έδειλες του.
28: Δηλαδή, κάνατε μια προσπάθεια σήμερα μετά από ένα σημείο φάνηκε νομίζω διαφορά και ποιότητα αλλά και ένταση μεταξύ των δύο ομάδων.
29: Έτσι ακριβώς είναι. Βασικά, όπως είπα και πιο μπροστά, το πιο σημαντικό πράγμα για την ομάδα είναι ότι κατέβηκε να παίξει σήμερα. Εμείς ήρθαμε, εγώ έκανα την προπόνηση, την πρώτη προπόνηση που έκανε την Πέμπτη. Η διοίκηση δόθηκε συγχαρητήρια γιατί έκανε τεράστια αγώνα καινούρια για να μπορέσει η ομάδα να κατέβει σήμερα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι το βασικό είναι αυτό και για τον νομό της Καρδίτσας και για τον κόσμο. Ότι η ομάδα της σήμερα βρέθηκε στο γήπεδο και αγωνίστηκε. Από εκεί πέρα, δεν κάναμε μια προσπάθεια. Ξέραμε ότι παίζουμε τον Άρη που είναι έτοιμο γιατί το Σάββατο έχει αγώνα. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι. Έτσι, όπως είπαμε, κάναμε προπόνηση την Πέμπτη. Ακόμα και χθες ήρθε καινούς παίκτες και έπεσε κατευθείαν. Θεωρώ ότι τα παιδιά με την ψυχή που βγάλανε τα καταφέρανε. Μέχρι το σημείο ήταν ανταγωνιστικοί πολύ. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι τεράστια ομάδα, είναι πολύ μεγάλη ομάδα, έχει ποιοτικούς παίκτες και σίγουρα με μια ενέργεια ενός παίκτη που μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι όπως έγινε. Εμείς τώρα από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε να έρθουν και οι παίκτες καινούργια από αύριο, θα έχουμε απήξεις. Έχουμε κάποιες μέρες να δουλέψουμε και να σιγά σιγά να μπούμε σε κομμάτια που θέλουμε, να μοντάρουμε την ομάδα. Θα ξεκινήσει πρωτάθλημα νωρίς. Από εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε και να, έχουμε να είμαστε καλοί στα παιχνίδια και σιγά σιγά να βλέπουμε την ομάδα ώστε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και να είμαστε μια ομάδα ανταγωνιστική.
28: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
27: Λοιπόν, σαν αυτό τον Απόστολο Καραλαμπίδη, ο προπονητής της Αναγέννησης Καρδίτσας και έχουμε και τον προπονητή του Άρη μαζί μας. Ευχαριστώ. Οπότε θα ακούσουμε κατευθείαν και τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, του προπονητή της ομάδας. Τι έχει να μας πει. Λοιπόν, όλοι έτοιμοι.
28: Ένα λεπτάκι
27: λίγο να ετοιμαστούν όλοι οι συνάδελφοι.

0: ανάπτυξη αυτό επηρέασε τα παιδιά στο αρχικό μέρος του παιχνιδιού. Επίσης θεωρώ ότι ένα απίστευτα ακυρωθέντο θα μπορούσε να μας είχε βάλει μπροστά από το πρώτο ημίχρονο και να είχαμε απλοποιήσει τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς που υπάρχει VAR και στο πρωτάθλημα και από ένα σημείο του κυπέλλου και μετά, γιατί για γυμνού οφθαλμού διαγώνια από τον πάγκο είδα ότι καθαρό το από όλη τον πώς θα ακύρωστε. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι κάναμε το αυτονόητο. Στο δεύτερο ημίχρονο πετύχαμε 2 γκολ και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει κι άλλα. Και κάναμε το αυτονόητο το να περάσουμε στη λεξέση του κυπέλλου.
1: Κάνατε μια αλλαγή. Βάλατε τον Καρέ στα άκρα. Βάλατε δεύτερο φορ, τον Λαφαρέλα. Ανοίξατε κάπως έτσι και την άμυνα της καρδίτσας, η οποία είχε πολύ μικρές αποστάσεις. Η απόδοση του Καρέ σε συνδυασμό με την είσοδο του Λαφαρέλα, τα στοιχεία που έκανε τον αγώνα.
0: Ναι, θέλαμε να βρούμε λύσεις και επιβάλλονταν εκείνη τη στιγμή να μπει και δεύτερο striker στον αγωνιστικό χώρο για να έχουμε περισσότερους μέσα στην περιοχή, να μπορέσουμε να πλαγιοποιήσουμε είτε να πάμε και κάθετα, απλά να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις επιθετικά και να ανοίξουμε το σκορ, κάτι το οποίο έγινε. Αλλά δεν θέλω να σταθώ μόνο σε αυτά. Εγώ θέλω να σταθώ στο ότι το σύνολο των παιχτών ήταν σοβαρή σήμερα. Και αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα ακόμα και σε ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα Super League 2. Να σου συγχαρητήρια και για την προσπάθεια και για το ότι ήταν σοβαρή καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού.
1: Φαντάζομαι και τα παιδιά θέλουν να ρωτήσουν για τις μεταγραφές. Δηλαδή για την ενίσχυση της ομάδας είναι το βασικό αντικείμενο της συζήτησης. Πολλά ονόματα, ήρθε ο Βέγιο, είδαμε, παρακολουθούμε στο παιχνίδι. Πότε πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθούν και ποιες υποθέσεις από αυτές που είναι σε κρεμότητα είναι πάρα πολύ κοντά να φύξουν?
0: Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι ήταν και μαζί και στην Ιταλία στο πρώτο στάδιο αλλά και στο φίλο του απέναντι στην Νάπολη, λοιπόν, μιας και τους αναφέρετε. Και με ρώτησαν την ίδια ερώτηση πριν μια εβδομάδα και είπα ότι η ενημέρωση που έχω είναι ότι από εβδομάδα θα έρθουν οι μεταγραφές. Ήδη άρχισαν να έρχονται λοιπόν τα παιδιά, ήρθε ο τερματοφύλακας, ήρθε ο Πετρίς, ήρθε ο Βέλιο. Αναμένουμε και τους υπόλοιπους εντός των ημερών. Άρα νομίζω ότι η ενημέρωση που είχα ήταν σωστή. Θεωρώ ότι είναι θέμα 2, 3, 4 ημερών για να ολοκληρώσει σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των μεταγραφών. Θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί και λόγω τη περίοδου που είμαστε βρέθηκε στο γήπεδο, εμψύχωθε τα παιδιά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και ποδοσφαιριστές.
2: Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε εικόνα για τον Γιένσεν και φυσικά να μας κάνετε και ένα σχόλιο για το μάτς που έρχεται πλέον πρωτάθλημα, Καλαμάτα.
0: Κάτι έχει ένα γνώριμο πρόβλημα για εμάς το τένοντα και κάποια στιγμή από υπερφόρτωση λόγω του αγωνιστικού χώρου τον ενόχλησε έντονα, αλλά χωρίς να είναι κάτι. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα για το Γένσεν για το επερχόμενο παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα. Τώρα από εδώ και πέρα εννοείται ότι έχουμε μπει τελική ευθεία. Το Σάββατο έχουμε ένα αντίπαλο ο οποίος είναι ο Φότσπουργκ και είναι μια καλή ομάδα από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Θα την αναλύσουμε, δεν χωράει συζήτηση. Ότι θα πρέπει να πάρουμε 3 βαθμούς, όχι μόνο απέναντι στην Καλαμάτα, αλλά αυτό είναι ο στόχος μας σε κάθε παιχνίδι, γιατί έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι ο μοναδικός στόχος του Άρη με οποιονδήποτε αντίπαλο και σε οποιαδήποτε έδρα είναι οι 3 βαθμοί.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο προπονητής του Άρη.
3: Ωραία.
1: Ευχαριστώ, Γρηγορίου, για το σημερινό παιχνίδι και την νίκη της ομάδας με 0-2. Σίγουρα είναι ικανοποιημένος για την προκριτική ομάδα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα συζήτησης για το σημερινό παιχνίδι. Ο Άρης ήθελε την νίκη, ήθελε την...
3: Ναι.
1: Λοιπόν, θα έχουμε και τον νεαρό, τον Σαραπιανό, ο Παπακαραπιανό, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Ναι.
1: Θα πάμε να τον ακούσουμε.
3: Λίγο ρεπορτάζ ζητάει ο κόσμος.
1: Μετά, τρέσω, μόλις τελειώσει
3: μετά. Ωραία.
1: Νεαρός, ωραία. Θα τον ακούσουμε ωραία. Μετά.
3: Αφήνω τις ερωτήσεις για το ρεπορτάζ
1: λοιπόν,
3: στην άκρη.
1: Πάμε να ακούσουμε τον νεαρό.
4: Είπαμε ότι αυτή την περίοδο το μόνο που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να αρχίσει πάρα πολλά. Οι ομάδες είναι σε διαδικασία προετοιμασίας. Σήμερα είχατε και πολύ ζέστη και έναν κακό αγώνα στον χώρο να διακριθεί.
2: Εντάξει, προσπαθούμε.

0: να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Είδατε ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει. Και τώρα κυνηγάμε πάντα το αποτέλεσμα και πάμε όσο ψηλά μπορούμε.
1: Ακούγοντας την ίδια του Κουρτή να μιλάει για εσάς, να μιλάει για τα βήματα που κάνετε, για την καλύτερη ένταξή σας στην ομάδα, ότι κάνετε κάθε μέρα και ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό το οποίο θέλει. Υποψιάζομαι ότι το αυξάνετε για αυτή τη στιγμή.
0: Σίγουρα, όταν ο προπονητής πάντα σε μπουστάρει για να δώσει τον καλύτερο σε αυτό, και σίγουρα όταν έχει και πολύ καλού συμπαίκτε που ο ανταγωνισμό είναι τεράστιο, θα θέλει κάθε μέρα να ανεβάσει το επίπεδο και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Είναι πιο άνετα σήμερα παίζοντα στα χαφ, γιατί στην προετοιμασία έχει πει σε διάφορε άλλε θέσει. Κοιτάξτε, όπου με βάζει προπονητή είμαι, σίγουρα επειδή είναι η θέση μου, είμαι λίγο πιο εξοικειωμένο σε σχέση με το back, αλλά πάντα προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο με αυτό και να κάνω αυτό που ζητάει ο προπονητής.
1: Έχει δυνατότητα επιλογή σε ένα παίκτη ή απλά θέλει να μπει να παίξει, να δείξει το τι μπορεί να κάνει.
0: Στη θέση μου, εγώ απλά θέλω να μπω όπου με βάλει προπονητής και να κάνω το καλύτερο μπορώ για να μπορώ να ανταπτυχθώ στην ομάδα. Πολύ άγχος η ψυχολογία με τον κόσμο στην Ελπίδα. Η ψυχολογία του άγχος δεν υπάρχει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, λοιπόν, αυτό ήταν και ο Σαραπιανός, Πάπα Σαραπιανός. Ο νεαρός ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο στην θέση του Βοριαζίδη. Και πήρε και αυτός έτσι. Νομίζω είχε παίξει και λίγα λεπτά πέρσι σε ένα παιχνίδι, αλλά δεν ήταν η πρώτη του επίσημη, νομίζω, εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη. Σίγουρα πάντως είναι εμπειρίες για αυτά τα παιδιά. Κερδίζουν αυτές τις εμπειρίες. Θυμίζω ότι στο κύπελο είσαι υποχρεωμένος να βάζεις δύο παίκτες γεννημένους μετά την 1η-1η-2004. Αυτά είναι τα παιδιά, τα τρία που έπαιξαν σήμερα. Συν τον Καντ, συν τον Αντωνιάδη που θα υπογράψει στην πόλη, συν τον Παρπόπουλο, τον τερματοφύλακα. Αυτοί είναι που εμπίπτουν σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Έλα, θες το παίρνει, τι θέλεις.
2: Λοιπόν, δεν το έχω δει. Ένας φίλος αναφέρει ότι ισχυρός άνδρας του ποδοσφαιρικού Άρη ανέβασε βίντεο με τον Μανού. Δεν ξέρω αν έχει υποπέσει στην αντίληψη. Έχει ανεβάσει βίντεο με τον Μανού.
0: Έχει ανεβάσει βίντεο με τον Μανού ο κ. Καρυπίδης. Δεν ξέρω, εδώ ρωτάω και τους συναδέλφους για να μην ναι. Μπορώ να δω το κινητό μου. Να μου πούν. Λοιπόν, το βλέπω κι εγώ. Έχει ανεβάσει βίντεο με τον Μανού ο Θεοδωρός Καρυπίδης. Εντάξει, παιδιά, είχε πει ότι ο Μάνου είναι ένας παίκτης που θέλει ο Άρης να τον πάρει, θέλει να τον φέρει. Εντάξει, το ότι το ανεβάσει ο Θεοδωρός Καρυπίδης, πιθανόν δείχνει ότι είναι πολύ κοντά στο
2: κάτι καλό γύρω, ότι καλό πάει η υπόθεση.
0: Καλά, είναι κοντά στο να ανακοινωθεί. Δηλαδή, όταν τον ανεβάζει ο Ισήρος του ποδοσφαιρικού Άρη, να τυχόσουν και τα παιδιά στο site να το βάλουν τώρα, γιατί ακούνε. Να το πούμε να το βάλουν και τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Το είδαμε κι εμείς εδώ. Οι συνάδελφοι τώρα το είδαν όλοι, γιατί κάναμε τις δηλώσεις και δεν είχαμε εικόνα.
2: Είδες, οι ακροατές μας σε ρόλο ρεπόρτερ μας βοηθάνε. Και εγώ δεν το είδα.
0: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι.
2: Και εγώ δεν το είδα.
0: Λοιπόν, δείχνει ότι είμαστε κοντά στο να κλείσουμε το Μάνο. Δεν μπορεί να το βάζει για άλλο λόγο.
2: Ναι. Θα ανακοινωθεί σήμερα ο Βέλιο.
0: Ο Βέλιο, όχι. Τώρα παιδιά πέρασε η ώρα, νομίζω και αύριο πάμε. Λογικά αύριο το πρωί θα ανακοινωθεί ο Ρικάρδο Βαλιεδό. Ήταν πάντως και αυτός, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες και ο Πετρής, ο νεαποκτηθέντας και όλοι οι υπόλοιποι που δεν αγωνίστηκαν σήμερα ήταν κανονικά εδώ. Μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.
2: Ο φίλος ο Γιώργος. Αμυντικό λέει πείραμα, παιδιά. Εννοεί προφανώς ποιους αυτούς που γράφτηκαν σήμερα και δεν ανακοινώθηκαν. Λέω για αμυντικούς.
0: Όχι, ρε παιδιά, αφού περιμένουμε. Τι να πάρουμε, ό,τι μπορεί να πάρουμε το ξέρουν. Πήραμε κάτι άλλο και δεν το ξέρουν.
2: Μάλιστα. Δηλαδή, ο Ρίτσαρτς περιμένουμε να ανακοινωθεί.
0: Ναι, με το Ρίτσαρτς υπάρχει συμφωνία. Το έχει μας το έχει ενημερώσει ο Άρης ότι υπάρχει συμφωνία με το Ρίτσαρτς.
2: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Μακούν που γράφουν οι
0: Βουλγαροί. Ναι, το Μακούν και το Μάνου.
2: Ωραία.
0: Θα τα αφήσω για λίγο.
2: Ναι, σε αποδεσμεύω να δεις λίγο γιατί μου γράφουν τώρα και δύο όσον αφορά για το Γένσεν. Αν ήταν σοβαρές οι ενοχλήσεις.
0: Δεν είναι κάτι, το είπε και ο προπονητής. Ότι δεν είναι κάτι, είναι κάτι που το έχει μόνιμα από τον κακό αγωνιστικό χώρο και από τη ζέστη. Τον επηρέασε λίγο, αλλά καλά, δεν έχει κάτι.
2: Ωραία. Σε αποδεσμεύω εγώ. Κάνε τη δουλειά σου.

Λοιπόν, ο Άρης επικράτησε με 2-0. Νωρίτερα η Λάρισα επικράτησε της Θεσσαλίας, της Θεσσαλίας λέω, η Λάρισα επικράτησε της Κηφισιάς με 3-1. Είναι τα δύο παιχνίδια της σημερινής μέρας. Καλυθέα ΕΛ 1-3, Καναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2. Στις 9 η ώρα, σε περίπου δηλαδή 40 λεπτά, θα έχουμε τον αγώνα Ηρακλή Βόλο. Όσον αφορά τα άλλα θέματα του Άρη, κάνω μια παρένθεση στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Ματ Μόργαν. Συνεπείς με το ραντεβού του με τους κίτρινους ο Ματ Μόργαν. Βέβαια είχε μια καθυστέρηση άνω της μίας ώρας. Και αυτό γιατί υπήρχε κακοκαιρία στο Μόναχο και καθυστέρησε να απογειωθεί το αεροπλάνο του για την Θεσσαλονίκη. Έστω και με καθυστέρηση ήρθε. Νωρίτερα το πρωί ήρθε ο Μπίρτς. Περάσαν και οι δύο ιατρικές εξετάσεις. Ο Μπίρτς νομίζω αύριο ή μεθαύριο θα φύγει. Ο Ματ Μόργαν μένει Θεσσαλονίκη, σηκώνει τα μανίκια και πιάνει δουλειά με τους κίτρινους.

Πρέπει να πάμε στα υπόλοιπα θέματα να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά τις εταιρείες. Secures 247, εταιρεία η οποία πρέπει να εμπιστευτείτε όσον αφορά την ασφάλειά σας σε σπίτι ή επιχείρησή σας. Το έμπειρο προσωπικό δίνει λύση στις ανάγκες σας όσον αφορά κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, τηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Secure 247 για να κοιμάστε ήσυχοι το βράδυ και για το σπίτι σας αλλά κυρίως για την επιχείρησή σας. Και ευχαριστούμε το Μεζεδοπολείο Μόστρα. Το Μεζεδοπολείο Μόστρα έχει πάει διακοπές, ανοίγει και πάλι 28 Αυγούστου με ανανεωμένο μενού, νέα πιάτα, όλα φέρουν την υπογραφή της φίλης μας της Σεφ Αναστασίας Μπέκας. Ο Μεζεδοπολείο Μόστρα, Γυμνασιάρχου Βασιλείου Μιστακίδου 22, περιοχή Χαρλάου.

Σας ενημέρωσε νωρίτερα ο Δημήτρης και για αυτό που με ρωτήσετε όσον αφορά για τις ενοχλήσεις του Γένσεν, είναι κάτι γνωστό, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, το απάντησε κιόλας ο προπονητής του Άρη. Τώρα, όσον αφορά για τις μεταγραφές, παιδιά, τα είπε εν συντομία ο Δημήτρης. Λοιπόν, όσον αφορά και για την άμυνα και για την επίθεση, και επίθεση αναφέρομαι στον Μανού Γκαρσία, ο οποίος Μανού έχει ήδη τραβήξει, μάλλον με την ανάρτηση του ποσταρίσματος του ισχυρού άντρα του ποδοσφαιρικού Άρη, του Θόδωρου Καρυπίδη, πραγματικά είμαστε πιο αισιόδοξοι όσον αφορά και την κατάληξη του Μανού Γκαρσία.

0: Θα έχουμε σε λίγο και πάλι σύνδεση με το γήπεδο της Ευκαρπίας, εκεί όπου είναι ήδη ο Δημήτρης Οσανλής, και για ένα τελευταίο σχόλιο όσον αφορά το παιχνίδι, αλλά το σημαντικότερο από όλα, παιδιά, λίγο ρεπορτάζ, άμα υπάρχει κάτι. Οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει, οπότε καλό θα είναι να είμαστε σε επάλξη συνέχεια όσον αφορά το ρεπορτάζ. Και ο φίλος ο Βασίλης, αισθανόμενος πιο αισιόδοξο. Καλός ο Βασίλης είναι αυτός. Αυτός είναι φίλος μας, παιδιά, δεν είναι ο Βασίλης ο Γκρινιάρης. Αισθανόμενος πιο αισιόδοξος από το ποστάρισμα του σχηρόατρα του ποδοσφαιρικού Άρη, λέει: καλά, άμα έρθει Μανού, φανταστείτε τον με τον Ράσιτς στο κέντρο, τι θα κάνουν. Θα κάνουν χαμό, φίλε Βασίλη, όπως σωστά γράφεις. Για να δούμε, φίλε Βασίλη, συμφωνεί μαζί μας ο Δημήτρης Οσανλής. Συμφωνείς, Δημήτρη? Το ερώτημα είναι... Ναι, ποιος είναι στη γραμμή? Δημήτρη? Έλα, γιατί υπήρχε... Λοιπόν, το ερώτημα ήταν, λέει ο φίλος ο Βασίλης, λέει, ο Ράσιτ μαζί με τον Μανού θα κάνουν χαμό, λέει, στην τέτοια.
1: Γιατί, φυσικά.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Πολύ καλός παίκτης ο Μανού. Αφού το ανέβασε ο Θόδωρος Καρυπίδης,
0: λέω, δεν έχουμε κάτι αισιόδοξοι.
1: Δεν έχουμε κάτι περαιτέρω. Αφού όμως τον ανέβασε ο ηθικός άνθρωπος του ποδοσφαιρικού, δείχνει ότι τον έχουμε.
0: Ναι, είμαστε όλοι πιο αισιόδοξοι για την κατάληξη της υπόθεσης.
1: Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα τα ανέβαζε αν δεν είχε οριστικοποιήσει συμφωνία. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω. Για να το έχει ανεβάσει, σημαίνει ότι οριστικοποιήθηκε συμφωνία.
0: Ωραία.
1: Με τον Μάνου Γκαρθέα.
0: Έχει ρεπορτάζ τίποτα άλλο πριν πάμε στον επίλογο?
1: Εντάξει, για τον Γιένσεν τα είπαμε. Έτσι, ο Γιένσεν δεν έχει κάτι. Είναι όλα ok για το παιχνίδι του Σαββάτου. Και ευχόμαστε κιόλας να είναι καλά ο Γιένσεν, γιατί δεν έχει ο άλλος, δεν έχει ο Άρης, συγγνώμη, κεντρικό αμυντικό. Είναι η μοναδική θέση. Δηλαδή, με τον Ρίτσαρντ συμφώνησε. Αν συμφώνησε και με τον Μάνου, ουσιαστικά η μοναδική θέση στην οποία δεν έχει φέρει ακόμα παίκτη ο Άρης είναι η θέση του στόπερ. Και περιμένουμε λίγο να δούμε για τον Μακούν, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες από την Βουλγαρία λένε ότι ίσως να έχει χαλάσει η μεταγραφή του Μακούν, να μην προχωράει. Άρα, καταλαβαίνεις ότι μένουμε πάλι. Πρέπει να πάμε στις υπόλοιπες επιλογές που υπάρχουν όσον αφορά τον κεντρικό αμυντικό. Και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο προχωρημένες είναι οι υπόλοιπες περιπτώσεις. Ο Άρης θέλει κεντρικό αμυντικό. Ο Άρης πήγεται, ο Άρης καίγεται για κεντρικό αμυντικό. Έχει μόνο τον Φαμπιάνο ουσιαστικά στη θέση και τους πιτσιρικάδες. Ας πούμε σήμερα το νερό τον Γκάντσι δεν τον εμπιστεύτηκε ο προπονητής. Δηλαδή, ακόμα και όταν ο Γένσεν είχε πρόβλημα και βγήκε, προτίμησε να βάλει τον Κέρκε στη θέση του και όχι τον νεαρό τον Γκάντσι. Είναι πραγματικά η θέση στην οποία ο Άρης καίγεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αν είναι okay, ο Γένσεν, φυσικά ο Γένσεν θα παίξει το Σάββατο μαζί με τον Φαμπιάνο όσον αφορά το κέντρο της άμυνας για την ομάδα του Άρη. Εντάξει, για τα μεταγραφικά, θεωρείται ότι έχουμε πει ότι υπάρχει συμφωνία και περιμένουμε πότε θα έρθει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο φαντάζομαι πάνω κάτω ισχύει και για τον Μάνου Γκαρθία. Τα έχουμε αναλύσει τα δεδομένα. Ο παίκτης ήθελε πάρα πολύ να έρθει στον Άρη, πίεσε την Κάνσας επί της ουσίας για να τον αφήσει να έρθει στον Άρη. Ο Άρης έχει κάνει μια πρόταση, όχι βέβαια στο ύψος των χρημάτων που είχε δώσει η Κάνσας πριν από 1,5 χρόνο για να τον πάρει τον Μάνο. Λιγότερα χρήματα, αλλά θα δώσει χρήματα ο Άρης στους Αμερικάνους, στην Αμερικάνικη ομάδα, προκειμένου να πάρει τον Μάνο Γκαρθία, να τον επαναφέρει στο Κρεάνθης Βικελίδης. Ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε 2,5 χρόνια στον Άρη, βέβαια ουσιαστικά 1,5 χρόνο έπαιξε, γιατί τον ένα χρόνο ήταν τραυματίας. Στον Άρη τραυματίστηκε, σε παιχνίδι του Άρη τραυματίστηκε, καθυστέρησε να επιστρέψει, θυμίζω, γιατί αναγκάστηκε να κάνει 2 επεμβάσεις, μία στην Ισπανία και μία συνέχεια στην Ελλάδα, προκειμένου να είναι 100% και να επιστρέψει και να μπορέσει να παίξει και πάλι. Όταν ανέβασε τον ρυθμό του, έκανε ένα πολύ καλό πρώτο εξάμεινο τότε και συνέχεια ήρθε η πώληση μαζί με τον Σουλεϊμάνοφ στην Kansas City, στην ομάδα των ΗΠΑ. Θυμίζω ότι ο παίκτης δεν έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι με την ομάδα του, δεν αγωνίστηκε και αυτό ουσιαστικά ήταν ένα γεγονός. Το και πει και όλος ο προπονητής της ομάδας του Kansas ότι το ότι δεν χρησιμοποιήθηκε είναι γιατί υπάρχει ένα θέμα για το μέλλον του. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του και γι' αυτό δεν αγωνίστηκε. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά ουσιαστικά επιβεβαιώνονται και με την ανάπτυξη την οποία έκανε ο Θόδωρος Καρυπίδης. Εγώ θα ξαναπώ ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσει για τους κεντρικούς αμυντικούς. Εκεί χρειάζεται τους παίκτες. Παίζει το Σάββατο με την Καλαμάτα. Μια ομάδα η οποία είναι ενεφώτιστη, αλλά μια ομάδα που έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Στα φιλικά έχει δείξει μια αρκετά καλή εικόνα η ομάδα της Καλαμάτας. Ο Άρης θέλει φυσικά να ξεκινήσει με το δεξί και στο πρωτάθλημα, όπως έκανε και στο κύπελο με την νίκη. Γέννησε, θέλει να το κάνει το ίδιο και στο πρωτάθλημα, κόντρα στην Καλαμάτα το Σάββατο στην Τρίπολη. και να ξεκινήσει με νίκη. Ελλάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Έχουμε κάποια ερωτήματα, τίποτα.
0: Έχει κάποια ερωτήματα. Ο φίλος ο Βασίλης λέει ότι... Μισό το λίγο. Ο φίλος ο Βασίλης λέει έρχεται ο μάγος ο Μανού. Εντάξει. Είναι πιο αισιόδοξο ο φίλος Κυριακού.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλο τον κόσμο τον ικανοποιεί η έλευση του Μανού. Έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος...
0: Εντάξει, είναι ένας παίκτης ποιοτικός, τον οποίο, ρε φίλε, είχε έναν μόνο αυτόν. Άλλος δεν έχει περάσει έτσι.
1: Και ποιοτικός και είναι και αγαπησιάρης, ρε παιδί μου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται ο Μανού Γκαρσία. Είναι αγαπησιάρικος για τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Κυριάκος μας στέλνει μια ειδήση από το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο. 20χρονος λέει Γιαέλ Τρεπή, τη σκάλια βρίσκεται στην εντατική και σε τεχνικό κόμμα μετά τον παραλίγο πνιγμό του σε πισίνα στην Ιταλία. Να είναι καλά το παιδί. Ο φίλος ο Βασίλης ρωτάει, άλλος Βασίλης τώρα λέει, τι γίνεται με τους αμυντικούς, τα είπες.
1: Τα είπαμε παιδιά με τους αμυντικούς.
0: Και ο φίλος ο Γιώργος είπε για τους αμυντικούς. Ο φίλος το ρωτέει, ο Χάρπη είπε, ο Κατεβέρ λέει τραυματίας είναι, δεν άκουσε λέει από την αρχή.
1: Ο Κατεβέρ έχει κάποιες ενοχλήσεις από το παιχνίδι με την Νάπολη. Δεν σκέφτηκε ότι δεν είναι σήμερα. Άμα δεν τον αγωνιστεί και σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο που δεν ήταν καλό στο γήπεδο τη Ευκαρπία, δεν ήταν καλό ο αγωνιστικό χώρο. Και τώρα θα δούμε αν θα προλάβει το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Έτσι, αν θα τη ξεπεράσει και θα προλάβει το παιχνίδι με την Καλαμάτα ή όχι.
0: Ο φίλος ο Στέργιος, ο φίλος ο Αλέξης, ο φίλος ο Κώστας, ο φίλος ο Αθανάσιος γράφουν ότι βλέπουν, είδαν κανονικά το παιχνίδι με αυτόν τον απλό τρόπο. Smart καινούργια TV, πηγαίνεις στο κανάλι, πατάς το κόκκινο κουμπί, μετά πηγαίνεις στη δεξιά που γράφει live, επιλέγεις μάλλον το live και βλέπεις κανονικά το παιχνίδι. Τώρα κάποιοι φίλοι που λένε, παιδιά, θα το μάθουμε το κόλπο, θα γίνουν και αυτοί καλύτεροι και πιο εύκολοι για να δούμε και το μπάσκετ, γιατί έχουν και το μπάσκετ πέρα από το κύπελο, έχουν και το μπάσκετ. Στο live αυτά, εντάξει, είναι πάρα πολλά μηνύματα όσον αφορά τη διάρκεια, όσον αφορά για το τέτοιο, κάποιοι δεν τα καταφέραν να το δουν. Δεν μπορέσαμε να δώσουμε γρήγορα λύση και όσον αφορά την καφετέρια, ότι ο φίλος μας ο Μπάμπης, το Καρμέλ, δείχνει το παιχνίδι, γιατί δύο καφετέρες που μου ήρθε στο μυαλό που πήρα εγώ δεν λειτουργούσαν. Ο Χατζιαθαρασίου δεν είχε τον τρόπο να το δείξει. Και οι φίλοι σου εκεί στο τέτοιο το είχαν κλειστό.
1: Να σου πω τώρα, εντάξει, θα το μάθω όπως είπες. Γιατί το Sport FM TV δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα γίνει. Υπάρχουν κάποια ζητήματα σε αυτό το κομμάτι και δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα είναι το Sport FM TV. Που να δίνει τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ, στο κύπελο, στο ποδόσφαιρο και τα εντός έδρας παιχνίδια του πρωταθλήματος με Ηρακλή και του Ηρακλή.
0: Δημήτρη, είσαι σε κίνηση. Δημήτρη, είσαι σε κίνηση, γιατί σε χάνουμε.
1: Εντάξει, τώρα δεν έχει λίγο σήμα, περίμενε λίγο.
0: Ωραία. Θέλω λίγο ένα τελευταίο σου σχόλιο να κλείσουμε τώρα, να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί τα υπόλοιπα θα μας τα πεις αύριο. Δεν έχουμε.
1: Θα τα πει αύριο, θα έχει και τον Νίκο και λίγο έτσι να τα πει και εκείνος.
0: Ωραία.
1: Ό,τι παραπάνω έχει όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, εντάξει, το σχόλιο. Η νίκη ήθελε σήμερα, αυτό ήταν το ζητούμενο. Κατάφερε την πήρε. Θα μπορούσε για το πρώτο ημίχρονο να έχει ανοίξει το σκορ. Του το έκλεψε ο Μπουξμπάουμ, ο οποίος ακύρωσε ένα γκολ το οποίο δεν ακυρώνεται σε καμία των περιπτώσεων.
0: Δηλαδή είναι μια που μιλάς για τον Μπουξμπάουμ, ο φίλος ο Γιώργος λέει θέλει και ένα σχόλιο γενικό για τη διαιτησία σε αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Άρη.
1: Ναι, εντάξει. Όταν σηκώνει τη σημαία σε μια τέτοια φάση, ενώ ξέρει ότι δεν υπάρχει βάρο να σε διορθώσει, για μένα δεν έχει πρόθεση. Γιατί δεν είναι μια φάση που είναι ξεκάθαρο offside για να πεις ότι την σήκωσε, ή έστω είναι offside, έτσι. Δεν είναι καν offside. Το ότι σηκώνεις τη σημαία σε μια τέτοια φάση μου δείχνει ότι έχεις προδιάθεση, ρε παιδί μου, να το πω έτσι, για τον Μπουξμπάουμ. Και μιλάμε για ένα διεθνή βοηθό διαιτητή, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει θεωρητικά.
0: Ναι, έχουμε διακοπή λίγο, γιατί το σήμα δεν είναι τόσο καλό. Με τον Δημήτρη. Έλα Δημήτρη, λίγο αν μπορείς, επανέλαβε για τα τελευταία, γιατί κόπηκε λίγο το σήμα, δεν ακούσαμε τίποτα.
1: Λοιπόν, για τον Μπουξμπάουμ, ότι μιλάμε για έναν διαιτητή ο οποίος θεωρητικά είναι από τους έμπειρους της βοηθό διαιτητή, είναι από τους έμπειρους της κατηγορίας. Όταν σηκώνεις το σημαίνει και σε μια τέτοια φάση, που είναι, καλύπτεται 2 μέτρα, έτσι, δεν είναι καλύπτεται εκατοστά.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Έχουν βάλει και φωτογραφία και στο site παντού. Έχουν μπει φωτογραφία, φαίνεται ξεκάθαρα ότι καλύπτεται Ο Μιρ πάρα πολύ. Εντάξει. Στο πρωτάθλημα έχει βάρο, όπως είπε και ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Ήταν αυτό ένα δεικτικό σχόλιο επί της ουσίας από τον προπονητή του Άρη για τον γκολ το οποίο ακυρώθηκε του Ράφα Μιρ. Ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο απλοποίησε την κατάσταση, έβαλε γρήγορα ένα γκολ με το Φαντιγκά, βρήκε μετά και το δεύτερο, πήρε την πρόκριση. Αυτό ήταν το ζητούμενο στη League Phase πλέον του κυπέλλου Ελλάδας. Είναι, ξέρουμε, τις 7 από τις 16 ομάδες, τις 5 που έχουν περάσει την ευθεία που παίζουν στην Ευρώπη, συν πιλάρες που πέρασαν νωρίτερα και τον Άρη. Και περιμένουμε πλέον και τις υπόλοιπες 9, να συμπληρωθεί 16 και να βγει και το πρόγραμμα. Γιατί θυμίζω ότι το κύπελλο Ελλάδας ξεκινάει μέσα στο Σεπτέμβριο. Δηλαδή, έχει τα δύο πρώτες αγωνιστικές που θα παίξουμε. Θα είναι μέσα στο Σεπτέμβριο, μέχρι την πρώτη διακοπή, τη μεγάλη, της 20 Σεπτεμβρίου. Για τις εθνικές ομάδες. Θυμίζω φέτος υπάρχει η διαφοροποίηση αυτή. Οι δύο πρώτες διακοπές που υπήρχαν πάντα τέλος Αυγούστου και τέλος Σεπτεμβρίου, ουσιαστικά γίνονται μία τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Εκεί θα έχουμε μια μεγάλη διακοπή 3 εβδομάδων. Μέχρι τότε θα έχουν γίνει και 2 παιχνίδια κυπέλλου. Οπότε καταλαβαίνουμε και ξέρουμε και πώς είναι το κύπελλο Ελλάδος πλέον με τη διαφοροποίηση στον τρόπο διεξαγωγής. Θέλεις αποτελέσματα, θέλεις γκολ. Θα δούμε βέβαια και την κλήρωση ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι οι οποίοι θα τύχουν στον Άρη για τη league phase του κυπέλλου. Ελάχιστο.
0: Καμιά προτίμηση στο Ηρακλής Βόλος έχουμε?
1: Εντάξει, τώρα Ηρακλής Βόλος. Ένα παιχνίδι θα το δούμε τώρα κι εμείς. Με την ησυχία μας. Εντάξει. Ας περάσει ο καλύτερος, δεν έχω κάτι. Ο Βόλος έδειξε κακός πάντως. Στα φιλικά ήταν πολύ κακός. Ο Ηρακλής είχε μια εικόνα καλή αμυντικά, μέτρια έως κακή επιθετικά. Θα δούμε σήμερα. Θα πάρουμε έτσι μια πρώτη εικόνα από δύο ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε μέσα σε σεζόν. Πέμπτη αγωνιστική παίζουμε με τον Ηρακλή στο Βικελίδης. Έκτη αγωνιστική με τον Βόλο πάλι στο Βικελίδης. Είναι τα δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Πέμπτη και έκτη αγωνιστική με Ηρακλή και Βόλο.
0: Μάλιστα. Έχεις κοντά σου τον Νίκο ή να πάμε λίγο σε μερικά μηνύματα?
1: Όχι,
0: που
1: όχι. Πάμε σε μηνύματα. Ο Νίκος σε λίγο. Πάμε σε μηνύματα.
0: Ωραία. Είπαμε το και ο Γιώργος και ο Κώστας λένε για την διαιτησία. Ο φίλος ο Μιχάλης. Κλείστε επιτέλους δύο αμυντικούς. Το ελληνικό πρωτάθλημα το κερδίζει η άμυνα, λέει ο φίλος ο Ιωάννης.
1: Είναι πολύ σημαντική η άμυνα, δίκιο έχει. Έτσι, η άμυνα είναι πολύ σημαντική. Ξέρεις, πρέπει να έρθουν και οι παίκτες να μάθουν ο ένας τον άλλον. Έστω ο ένας που θα έρθει να μάθει τον Φαμπιάνο μέχρι να έρθει και ο δεύτερος. Δηλαδή, είναι σημαντικό. Τώρα, ας πούμε, είδαμε σήμερα ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν. Δεν είχαμε βέβαια πίεση. Μην το ξεχνάμε. Παίζαμε μια ομάδα η οποία ουσιαστικά μαζεύτηκε τις τελευταίες μέρες και ο προπονητής είναι ούτε 4 μέρες δεν έχει στην ομάδα της Καρδίτσας. Αυτό λέει αρκετά πράγματα. Αλλά από την άλλη, θέλει ρε παιδί μου να είναι δεμένο το κέντρο της άμυνας. Να ξέρει ο ένας τον άλλον, πώς κινούνται, τι κάνει. Θα δούμε αν του Μακούν όντως χάλασε. Ουσιαστικά ξεκινάμε πάλι από την αρχή για τον κέντρο.
0: Αυτό ρωτάει και ο Μιχάλης, εάν χάλασε του Μακούν.
1: Έχω την μια πληροφορία ότι πιθανόν να πηγαίνει προς το να χαλάσει, να το πω έτσι. Ας περιμένουμε το οριστικό έτσι, να μην πω κάτι παραπάνω.
0: Ο φίλος ο Βασίλης, άλλος Βασίλης είναι αυτός, αυτός είναι και ακροατής της Μάριον, λέει υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούμε ξανά με Μενέντες?
1: Ποιος είναι ο Μενέντες?
0: Τι ξέρω.
1: Μενέντες, ούτε θυμίζει το έκανα, ποιο Μενέντες τώρα. Είχαμε ένα Μενέντες αμυντικό παλιά αριστερό μπακ, είχαμε και έναν ακόμη εξτρέμ, αλλά
0: μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πού.
0: Φίλε Βασίλη, στείλει μας λίγο τι εννοείς για Μενέντες. Ο φίλος ο Γκρέγκο, ο οποίος είναι από το εξωτερικό, λέει απλώς ο τρόπος, λέει με τη Smart TV. Εμείς όμως στο εξωτερικό, λέει τι θα κάνουμε. Απαράδεκτη πλατφόρμα, δεν θα μπορέσουμε να δούμε ποτέ αυτό το παιχνίδι. Φίλε, σίγουρα θα προνοήσει ο Sky όσον αφορά του εξωτερικού, γιατί φίλε και οι Αργιανοί είναι πολύ και οι Ολυμπιακοί είναι πολύ και οι Παναθηναϊκοί είναι πολύ και οι Παναθηναϊκοί είναι
1: πολύ. Πρέπει να προνοήσει όταν έχεις πάρει δικαιώματα διοργανώσεων που έχουν ενδιαφέρον για πολλές ομάδες, πρέπει να προνοήσεις.
0: Ο φίλος ο Νίκος από το κυτρινό μαυρό εργάλεο, ο Φατιγκά που είπες. Ορίστε.
1: Έλα,
0: λοιπόν, ο Φατιγκά που είπες Δημήτρη το μεσημέρι ισχύει ακόμα ότι μπορεί να πουληθεί?
1: Υπάρχει μία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία περίπτωση. Υπάρχει μία περίπτωση, αλλά μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Και ο φίλος ο Νίκος είναι σε διακοπές στην κυτρινόμαυρη Κεφαλονία. Και αν δεν είναι κίτρινη, την έχει βάψει αυτός κίτρινη, όπως έχει
1: βάψει. Ναι, ο Νίκος από το Γάλλιο, πλέον είναι Νίκος από την Κεφαλονία. Άλλαξε.
0: Μάλιστα. Το Τζόναθαν Μενέντες εννοεί το εξτρέμ.
1: Όχι, εντάξει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γελάμε. Για αστείο το λέει, δεν το λέει σοβαρά. Πάμε παρακάτω.
0: Ο φίλος ο Κώστας λέει τι γίνεται με το Μωρόν. Οι παίχτες του δείχνουν να μην του δίνουν σημασία. Έλειξε το παιχνίδι και έφυγε τρέχοντας πρώτος πρώτος στα αποδυτήρια με τον Μπουσαΐν, όλη η ομάδα ήταν στο κέντρο και πανηγύριζε.
1: Δεν αυτό το πρόσεξα καν αυτό που λένε. Εντάξει, με το Μωρόν έχουμε πει τα δεδομένα πως έχουν. Εντάξει, υπάρχει περίπτωση όντως να αποχωρήσει. Χωρίς κάτι παραπάνω όμως μέχρι στιγμής.
0: Ο φίλος ο Νίκος λέει, είπαμε Δημήτρη, μέχρι να πάρουμε 5 αμυντικούς θα κάτσω.
1: Θα κάτσει μέχρι να πάρουμε 5 αμυντικούς, τα είπαμε.
0: Ωραία. Τώρα πόσο είμαστε
1: στους δύο. Τους δύο. Πήραμε το δεξί μπακ και το αριστερό μπακ. Θέλουμε άλλους τρεις.
0: Στο 40% είμαστε, φίλε Νίκο, έχεις μέλλον.
1: Έχουμε ακόμα δρόμο. Να συνεχίσει τα μπάνια.
0: Θα μου δώσεις Νίκο εσύ τον καλό εγώ.
1: Όχι. Θα τον καλέσει εσύ.
0: Ναι.
1: Πλένουμε μαζί και θα τον καλέσει εσύ.
0: Έγινε Δημήτρη. Έγινε καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Πολύ. Δημήτρη Χρυσανής από νωρίς εκεί στο γήπεδο της Ευκαρπίας και για το ρεπορτάζ και για την μετάδοση του αγώνα. Αναγέννηση καρδίτσας Άρης 0-2.

Είπαμε, ο φίλος ο Νίκος από το Αιγάλεο θα είναι μέχρι νεοτέρας στην Κεφαλονιά, την οποία φροντίζει να κάνει κίτρινη, να βάφει κίτρινο-μαύρη. Λοιπόν, έχει βάψει μέχρι και το πλοίο κίτρινο. Μας το στέλνει τώρα και φωτογραφία. Καλά, ρε, το πλοίο μεταφέρει τον κόσμο. Πήγε και το έβαλε κίτρινο και με μαύρα γράμματα κιόλας. Και με μαύρα γράμματα. Λοιπόν, φίλε Νίκο, εκεί πιστεύω εκεί θα μείνεις. Θα σε κρατήσουν μετά για να τα σβήνεις ό,τι έχεις γράψει. Ο φίλος ο Βασίλης, άλλος Βασίλης. Λοιπόν, λέει, βλέπω τους παιχταράδες που έρχονται στον μπάσκετ και δεν μπορώ να περιμένω. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι αργενοί, όπως ο αδερφός μου λέει, που πιστεύουν οι δίπλα έχουν καλύτερη ομάδα. Ας τα βάλει ο αδερφός σου δίπλα-δίπλα και ας τα ρόστερ του δύο ομάδων αναθέσει ξένους όλα αυτά, και άμα βγάλει ότι έχει καλύτερη ομάδα, λοιπόν, τότε να ξέρεις ότι έχει πυρετό. Χρειάζεται πηγόντος γιατρό, του δώσει ένα χαπάκι, ένα αντιπυρητικό, το βάλεις λίγο, το βάλεις να κοιμηθεί, να τον σκεπάσεις, γιατί θα έχει και υποθερμία. Λοιπόν, σε μια μέρα, δύο μέρες θα είναι καλά, τον κάνεις και μια σουπίτσα σίγουρα, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να δεις τα δύο ρόστερ και να πεις ότι αυτό είναι καλύτερο από του Άρη.

Φίλε Βασίλη, όπως και να το δεις, και ανάποδα να το δεις, και από πίσω, τον μπρος πίσω, και δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα, φίλε Βασίλη, να ξέρεις. Αυτό που βλέπει ο αδερφός σου δεν μπορείς να το πεις. Όπως και να το δεις, σου λέω, και ανάποδα ξαπλωμένος και από το τεβάνι, μα οι ίδιοι λένε ότι αυτό το ρόστερ που έχουμε εμείς δεν μπορεί να συγκριθεί με το ρόστερ των άλλων. Και γι' αυτό και μπήκαν και στη διαδικασία να πάρουν και άλλο παίχτη. Ας πάρουν άλλο παίχτη και μετά θα συζητάμε. Εντάξει, γιατί είπανε θέλουν να πάρουν και άλλο παίχτη ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Άμα δεν σε ακούει, σου λέω, δώσ' του μια ασπιρίνη ή ένα αντιπυρητικό, βάλ' τον λίγο. Γιατί δεν είναι καλά το παιδί, έχει πυρετό. Είναι καλά, δεν βλέπει καλά, έχει πυρετό, γι' αυτό και τα βλέπει λίγο στραβά και θολά. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος εδώ, Νίκος λέει, κεφαλονιά και ζάκυνθο λέει, κατακίτρινα όλα, Χρήστο. Πάω, τους έχεις κυτρινήσει, τους έχεις κυτρινήσει. Ναι. Ο φίλος ο Ιωάννης λέει, θέλουν να πάρουν τον Μίροτιτς. Α, τον πάρουν, παιδιά, γιατί να μην τον πάρουν. Τον πάρουν, να ρίξουν λεφτά, να τον πάρουν. Να τον πάρουν, γιατί με αυτό το ρόστερ τον Άρη δεν τον κερδίζουν. Σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Τι να πω για το Ρόμπινσον. Αύριο θα τον αναλύσουμε αυτό το σύστημα του Σπανούλη. Θα το αναλύσουμε εδώ πέρα με τον προπονητή, τον Παναγιώτη τον Κουβάτση. Δεν χάνεται η αυριανή εκπομπή και όλες οι παραλλαγές και όλες οι πιθανές εκδοχές του συγκεκριμένου συστήματος του Σπανούλης Action, το οποίο μπορεί να παίξει ο Άρης με αυτό το ρόστερ. Τώρα όσον αφορά για το Ρόμπινσον, ρε φίλε, παιχτάρα είναι. Παιχτάρα είναι, τι να τον πεις. Και μου λέει ο άλλος ότι θα πάρω το Μίροτιτς. Και μπαίνει στην κουβέντα ο μπασκετικός ο Λάζαρος που νιώθει από μπάσκετ. Και τι λέει ο φίλος μας ο Λάζαρος, τι λέει? Κάτι τέτοια κορόιδα ψάχνει ο Μίροτιτς. Ευχαριστώ πολύ Λάζαρε, με έβγαλες από τη δύσκολη θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι απλή λογική. Φαιδιά, εντάξει. Ο Σπανούλης ξέρει ότι σε αυτό σονάρι του EuroCup μπορεί να έρθουν κάποιοι μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Μετά θα πρέπει, άμα πας σε Ευρωλίγκα, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά στο EuroCup που είσαι, μέχρι εκεί. Γεια σου ρε Λάζαρε. Λοιπόν, έχουμε τηλεφώνημα. Για να δούμε. Νίκος Παπαδόπουλος. Νικολάκη, καλησπέρα, μεγάλη μας τιμή.
1: Χριστάρα, τι γίνεται?
0: Μια χαρά. Πώς πάνε οι καλοκαιρινές σου διακοπές?
1: Καλά ρε φίλε, εδώ είμαστε.
0: Ναι.
1: Τις διακοπές. Κάναμε μια μικρή στάση. Παρασκευή επανερχόμαστε. Να ξέρει ο κόσμος.
0: Α, Παρασκευή επανέρχεσαι?
1: Παρασκευή επανερχόμαστε.
0: Γιατί θέλω Παρασκευή να λείψω εγώ γι' αυτό.
1: Ωραία, λείψαμε. Σ' αφήνω. Τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Εντάξει, κοίτα, ήταν ένα μάτς, μια κρεμότητα για τον Άρη, τακτοποιήθηκε, έτσι πρέπει να το δούμε, δεν μπορώ να πω το διαφορετικά. Η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε, πέρασε, δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε βέβαια να είχαν γίνει τα πράγματα πιο απλά αν δινόταν αυτό το καθαρό πέναλτι. Το καθαρό γκολ του Μυρ στο 36 που πραγματικά μπορούσαμε όλοι γιατί δεν δόθηκε. Ένας Άρης που άργησε να αρχίσει να βγάλει στο γήπεδο αυτά τα οποία ήθελε. Δηλαδή, θα μετά να πηγαίνει με μπάλες να την πίσω ζώνη, σε γεμίσματα, που δεν είναι αυτό το οποίο θέλει ο Γρηγορίου. Όταν ο Άρης άρχισε να βάζει την μπάλα κάτω και να παίζει από τον άξονα, άρχισε να βγάζει και περισσότερα πράγματα, πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, περισσότερες φάσεις. Και κάπως έτσι ήρθε και το 0-1. Και κάπως έτσι ήρθε, όχι σε μικρότερο βαθμό, αλλά πάλι από ωραία δημιουργία, κυρίως του Γκαρέ. Πάντως, ο Γκαρέ, ο οποίος έχει εμπλοκεί και στα δύο γκολ, γιατί κάνει την. Αυτός εκτελεί σε πρώτο χρόνο. Ο Θεοδωρόπουλος αποκρούει και ο Φαντιγκάς ο rebound κάνει το 0-1 και ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε και τον goal του Μυρ για το 0-2. Εντάξει, δεν έχει να πούμε, εγώ πιστεύω, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για αυτό το παιχνίδι. Η κρεμότητα ήταν αξιόμαχη καρδίτσα των δύο εβδομάδων προετοιμασίας, το πάλεψε όσο μπορούσε. Είναι δεδομένη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Άρης φάνηκε ότι θέλει δουλειά ακόμα σίγουρα, φάνηκε ότι θέλει ενίσχυση σίγουρα και αυτό. Όταν πέφτει κάτω ο Γκέσσα, καρδιοχτυπάμε όλοι, ή ο Φαμπιάνο. Αλλά έδειξε και κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή αυτό ότι θέλει να παίζει την μπάλα από πίσω, από τον άξονα, κάθε το ποδόσφαιρο. Πράγματα που έχουμε δει και στα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια. Πράγματα που θα ενισχυθούν σαφώς περισσότερο όταν θα είναι πιο έτοιμη η ομάδα, όταν θα έρθει ο Μανού Γκαρθία, τον οποίο ο Θόδωρος Καρυπίδης προανήγγειλε κάνοντας κοινοποίηση ένα screenshot, μια βιντεοκλήση του. Όταν θα μπουν και οι στόπερ μέσα που θα έρθουν, ο στόπερ που θα έρθει και θα βοηθάει περισσότερο στο παιχνίδι από τον άξονα. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ο Άρης πρέπει να τακτοποιήσει είναι αυτές οι κρεμότητες μέσα στις επόμενες μέρες. Αναμένεται γεμάτη εβδομάδα και πρέπει να είναι γεμάτη εβδομάδα για τα μεταγραφικά της ομάδας. Γιατί το πρωτάθλημα ξεκινάει το Σάββατο και ο Άρης θα πρέπει να αρχίσει να μαζεύει βαθμούς. Θα δανειστώ αυτό που έχει πει και ο Ράσης, ότι ήρθε η ώρα να μαζέψουμε βαθμούς. Και ο Άρης θα πρέπει για να κοιτάξει πιο ψηλά φέτος σε σχέση με πέρυσι. Θα πρέπει μάτσο όπως αυτό το Σαββάτο να τα καθαρίζει. Εντυπωσιακά, κοινικά, δεν ξέρω πώς, θα πρέπει να τα καθαρίζει πάντως.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά και το ρεπορτάζ, έχεις τίποτα ακόμα? Ο Δημήτρης μας είπε ότι μάλλον φαίνεται του Μακούν να χαλάει και δημιούργησε.
1: Του Μακούν αυτό, ναι. Και εγώ αυτό το ρεπορτάζ που έχει ο Δημήτρης, το ζητούσαμε και μαζί νωρίτερα που ήμασταν εδώ πέρα, ότι του Μακούν δεν προχωράει μάλλον. Το έχω και εγώ ενημέρωση από το ημίχρονο του αγώνα ότι ο Άρης έχει στρέψει ήδη αλλού την προσοχή του σε ό,τι έχει να κάνει με την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Είναι σίγουρα αρνητικό γιατί πάει κι άλλο πίσω. μια κίνηση που τη συζητάμε 1,5 μήνα τώρα και ο Άρης έχει αργήσει πάρα πολύ. Μακάρι η ομάδα να έχει έτοιμη εναλλακτική και να μπορέσει να, και να, μπορέσει να, να κλείσει άμεσα κάποιο κεντρικό αμυντικό μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Όχι για να είναι στο μάτς με την Καλαμάτα, προφανώς γι' αυτό δεν είναι εφικτό, αλλά τουλάχιστον να έρθει κάποιος που έχει μέσα στην εβδομάδα. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή για τον Άρη.
0: Ο φίλος ο Λάζαρος διαπιστώνει ο ίδιος ότι χωρίς τον Κατεβέρη ο Άρης θα δυσκολευτεί πολύ να επιτεθεί με την μπάλα στα πόδια.
1: Και το Κατεβέρη κάνει πάρα πολύ δουλειά γενικότερα για τον Άρη. Το είδαμε και με την Νάπολη, όταν βγήκε ο Κατεβέρη από το παιχνίδι. Ο Άρης έχασε πολλά πράγματα και στον άξονα, γιατί ο Κατεβέρη γυρίζει πίσω, μαρκάρει, βοηθάει, όλο αυτό, κατεβάζει μπάλα, θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ο Μπαμπουανός, ο οποίος θα λείψει μάλλον και από το μάτς με την Καλαμάτα, θα δούμε τώρα εάν θα προλάβει το παιχνίδι με την. Πιο περισσότερο θα είναι για να προλάβει το παιχνίδι με τον Όφη. Ο Κουαμέ το παλεύει πολύ για να προλάβει το μάτς με την Καλαμάτα την πρεμιέρα, έστω ως αλλαγή. Δεν μιλάμε για βασικό αυτή τη στιγμή. Να είναι πληρωματικό, να είναι ως εναλλακτική στον πάγκο για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Και από εκεί πέρα, τώρα του υπόλοιπου που είπαν, να δούμε αν ο Ματάρ θα μπει. Ο Χόγκλα σίγουρα δεν θα παίξει στην Καλαμάτα. Δεν είναι ακόμα έτοιμος, έχει μείνει πίσω ο Καμερουνέζος μετά την επέμβαση την οποία έκανε στο γόνατο. Ο Γρηγορίου έχει ένα μπούσουλα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα μπούσουλα που έχει να κάνει. Χρήστο, μ' ακούς?
0: Ναι, σε ακούω τώρα.
1: Ωραία. Έχει ένα μπούσουλα σε ό,τι έχει να κάνει με το πλάνο του για το μάτσο με την Καλαμάτα. Το έχει στο μυαλό του ήδη. Είδαμε σήμερα, ας πούμε, ότι για πρώτη φορά, σε αντίθεση με τις μεταφυλικές προετοιμασίες, έβαλε τον Καρέ στο 10, γιατί θέλει κάτι πιο ορθολογικό. Έχει τον Παλάσιο πιο έτοιμο, το χρησιμοποιεί στην πλευρά. Νομίζω ότι φωτογράφησε και την 11η, την οποία θα παρατάξει στο παιχνίδι του Σαββάτου. Αν και ίσως με μια διαφοροποίηση, γιατί ο Αλφαρέλα του βγήκε, δεν ξέρω μήπως τον αξιοποιήσει. Ήταν καλός ο Γάλλος στο δεύτερο ημίχρονο, στο διάστημα που αγωνίστηκε. Μήπως τον αξιοποιήσει και ως βασικό, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι επειδή ο Γιάννιώτας δεν του βγήκε τόσο πολύ το πρώτο ημίχρονο, θα βγει την 11η, γιατί έκανε και αυτός πολύ καλή προετοιμασία. Αλλά νομίζω ότι μέχρι να έρθει ο Μανού στη Θεσσαλονίκη, ο Γκαρέ αυτή τη στιγμή είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση για το 10 και όσο δεν έχει τον Κουαμέ με τον Κατεβέρα. Γιατί ήταν ένα δίδυμο μπροστά το οποίο το έδωσε πάρα πολλά πράγματα στην προετοιμασία και στα φιλικά. Το Παλάσιος Γιάννιώτας Γκαρέ ή με Αλφαρέλα βάλτε όπως θες, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι η ιδανικότερη λύση για τον Γρηγόριο.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Λάζαρος λέει ότι σήμερα έκανε ένα και καλό στο μέτρο του δυνατού coaching ο Γρηγορίου, ενώ ο φίλος ο Κώστας λέει ότι ο Καντεβέρη μήπως έχει θλάσει, γιατί αυτό φοβάται.
1: Κοίτα, ο Καντεβέρη ξέρουμε ότι είναι ένα παιδί που είναι επιρρεπής.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο έχω εικόνα εγώ είναι ότι έχει κάποιες ενοχλήσεις το μάτς με την Νάπολη και γι' αυτό αυτή τη στιγμή μένει εκτός. Αν χάσει και το μάτς με την Καλαμάτα, προφανώς εντάξει, μπορεί να μιλάμε για μια διάταση τώρα, όχι υπάρχει αθλάση, να το πω έτσι, για τον Καντεβέρη. Αλλά ξέρεις με αυτά τα παιδιά ότι θα σου βγάλουν τέτοια προβλήματα. Και αυτός και ο Κουαμέ, τουλάχιστον να σου πω κάτι, λείπει ο Καντεβέρη, λείπει ο Κουαμέ, αλλά βλέπεις. Υπάρχει ο Μυρ, υπάρχει ο Αλφαρέλα, υπάρχει ακόμα και ο Μωρόν. Επιλογές έχεις. Δεν είναι ότι δεν έχεις. Έχεις επιλογές. Δεν προβληματιζόμαστε ποιον θα βάλουμε πλέον στην επίθεση. Προβληματιζόμαστε γιατί είναι πολλοί, όχι επειδή είναι λίγοι. Αλλά εντάξει, σίγουρα ο Καντεβέρη και ο Κουαμέ ήταν δύο παίκτες που ήταν, όσο τους βλέπουμε, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο, να συνεχίσει τη δουλειά σου.
1: Χρήστο μου, καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια.
0: Τα υπόλοιπα στην εκπομπή της Παρασκευής ο Νίκος μαζί με ρεπορτάζ για το pre-game.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, Νίκος Παπαδόπουλος, τον κλέψαμε έτσι λίγα λεπτά από τις διακοπές του, βέβαια, ποιες διακοπές, αφού δουλεύει. Ο φίλος ο Σταύρος λέει κατά κίτρινη η Αλεξανδρούπολη. Εκεί, φίλε, είναι κίτρινη, συμφωνώ. Αλεξανδρούπολη, δίπλα στην Αλεξανδρούπολη ήμουν φαντάρος, αλλά όχι για το κίτρινο του Άρη, κίτρινο στην ΑΕΚ. Λοιπόν, τώρα, εάν στα. Πλάκα, πόσα. Στα 30 χρόνια που έχω να είμαι φαντάρος, κατάφερες εσύ από ΑΕΚτσίδες να τους κάνεις αριανούς. Λόγω Ντέμι ήταν αεξίδες. Λοιπόν, μπράβο σου, σου βγάζω το καπέλο και με την πρώτη ευκαιρία θα σε επισκεφτώ για να δω το έργο σου. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Μαραθώνια μετάδοση με ρεπορτάζ, ζωντανό ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως στο θέμα του Μανού Γκαρσία, αλλά και σχόλια και Νίκου Παπαδόπουλου και Δημήτρη Οσανλή. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί αύριο λίγο μετά τις 4 με Δημήτρη Οσανλή, λίγο μετά τις 2. Να έχετε ένα ωραίο, δροσερό και ξεκούραστο βράδυ Δευτέρας, παραδίδω σκυτάλι σε Μίλτο Αυγερινό και στις τρελές, πολύ τρελές μουσικές του επιλογές. Καληνύχτα σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ. Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος είναι?

0: χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
4: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ πολύ καλησπέρα. Πάλι ο έκτακτος. Είμαι εδώ μαζί σας μέχρι τις 11. Και όπως προανήγγειλε ο τιτανοτεράστιος, ο γίγαντας, ο Χρήστος ο Γκάλης, με τις τρελές μουσικές. Αυτές τις χαζές από εδώ, από εκεί που δεν τις ακούτε πουθενά αλλού. Ανακάτε μας το μίξερ, τραλαλά λουλουλουλου. Έτσι θα πάμε μέχρι το βραδάκι, μέχρι να πάρετε τηλέφωνο. Θα ακούτε και θα παίρνετε τηλέφωνο και θα λέτε ό,τι θέλετε να πείτε. Λοιπόν, απολογούμε. Sorry, I'm apologize. Διότι δεν είδα το match, δούλευα, ήρθα κατευθείαν από τη δουλειά τώρα για να κρατήσω έτσι το σταθμό ανοιχτό. Λόγω καλοκαιριού και λόγω αδείων. Δεν έχω δει το match, δεν μπορώ να κρίνω ούτε φάσεις ούτε τίποτα. Ό,τι διάβασα, ό,τι είδα, ό,τι ψιλοάκουσα δεξιά και αριστερά. Οπότε πάρτε εσείς να ενημερώσετε τους ακροατάδες μας εδώ, τους φίλους. Εγώ μέχρι να παίρνετε γραμμές θα είμαι εδώ, θα λέω κάτι που θα διαβάζω από το ίντερνετ. Και περιμένω τα τηλέφωνά σας.

0: Βέβαια, σήμερα εμείς είχαμε ένα ωραίο ματσάκι με την Καρδίτσα. Κάναμε το καθήκον μας. Παίζαμε και με μπλε φανέλες, παναθεμάμε! Και έπαιζε η Καρδίτσα με κίτρινα. Συνέβησαν πολλά την περασμένη εβδομάδα και εδώ στον πλανήτη που λέγεται Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, θα κάνουμε εμείς όσο καζούρα γίνεται, γιατί τηλέφωνα δεν βλέπω. Μάλλον αργείτε να γυρίσετε στο σπίτι σας. Καλησπέρα Μιλτάλα, καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε, μόλις γύρισα από Ευκαρπία. Γεια σου ρε Κοσμά. Τώρα κανονικά πες μας πώς είναι στη εβδομάδα. Συν, πλην, δια τα τέτοια κτλ. Ξέρετε ότι θα έχουμε και διαφημίσεις, έτσι, να ξέρετε ότι θα παίζουμε και διαφημίσεις του τύπου καθίστε να σας βάλω μια καλή διαφήμιση, γιατί πρέπει να ακούμε και αυτές τις διαφημίσεις.
1: Πλησιάζουμε τα πολυτελή υπέρδιπλα σεντόνια μπαμπού Lux για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η καλύτερη πρόταση για έναν υγιεινό και ποιοτικό ύπνο. Σκεπαστείτε στην πολυτελή απαλότητα σεντονιών με ίνες μπαμπού που είναι μαλακά όπως το μετάξι. Το ύφασμα μπαμπού είναι εξαιρετικά άνετο σε όλες τις θερμοκρασίες. Σας κρατά ζεστού το χειμώνα και δροσερού το καλοκαίρι. Είναι ιδανικό για άτομα με αλλεργίες.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, εσείς?
2: Σας αναμέναμε σήμερα στο στάδιο.
0: Δεν ήρθαμε διότι ενδουλεύαμε.
2: Το αντιληφθήκαμε.
0: Σεντονάκι θα πάρεις εσύ?
2: Όχι, δεν κρυώνω.
0: Γιατί ένα σεντονάκι μπαμπού καλό είναι.
2: Μπαμπού το απλώνεις. Είναι
0: βαρύ. Ναι.
2: Εγώ παίρνω μπουμπού.
0: Βάζεις και μια μπουμπού δίπλα σου και τα κάνετε μπου.
2: Λαμπούμπου.
0: Τι γίνεται, πήγες, για πες, δώσε εντυπώσεις.
2: Καταρχήν να ξέρεις ότι παρήγγειλα φανέλα Ντόρτμουντ και από πίσω να λέει Ντέλιας.
0: Απαναθεμάς δεν τρέπεσαι, αλήταρα.
2: Γιατί, αφού την Ντόρτμουντ την υποστηρίζω.
0: Φτούσε δεν τρέπεσαι, τέτοιος πουθενά. Ντόρτμουντ ναι, αλλά χωρίς Ντέλια.
2: Ντέλια να λέει πίσω, να κυοφορώ στη Θεσσαλονίκη άνετα.
0: Ο φίλος μας ο Κοσμάς λέει θέλει πολλή δουλειά, ειδικά η άμυνα. Συμφωνάς?
2: Ποια άμυνα?
0: Η δεξιά, η αριστερή, η κεντρά, η πίσω και μπροστά.
2: Τι θέλει δουλειά η άμυνα, Κοσμά, αφού δεν έχουμε άμυνα ακόμα.
0: Α, ναι.
2: Τι δουλειά να θέλει. Κοίτα, εντάξει, ψιλοαγκαρία το είδαμε το μάτς. Στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή ήταν λίγο κάπως, έτσι λίγο με λίγες φάσεις. Εντάξει, φαινότανε ρε παιδί μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γκελάρεις. Η Καρδίτσα ανέτοιμη ομάδα. Η ομάδα εντάξει έκανε αυτό που έπρεπε, όπως έπρεπε. Σοβαρά, τουλάχιστον ήταν σοβαρή, δεν ήταν δηλαδή έτσι. Εντάξει, εντυπωσιακός Γκαρέ, εντυπωσιακός Ράτσιτς. Κλασικά αυτοί οι δύο. Η ομάδα βέβαια ακόμα ήταν, θεωρώ, δεν έχει καμία σχέση με αυτή που θα δούμε. Μισή ομάδα, η μισή ήταν έτσι, γιατί πρώτα-πρώτα έπαιζε με δύο πιτσιρίκια, με το Χαρούπα πάλι εκτός, έπαιζε το παιδί στα πλάγια αμυντικά και ενώ είναι δεκάρι έτσι. Δηλαδή παίζει στην άμυνα με δύο δεκάρια, τον Γέσεν και τον Χαρούπα. Οπότε ποια δουλειά Κοσμά στην άμυνα? Ας έρθουν αυτοί που οι καινούργοι που...
0: Να τους βάλουν να δουλέψουν τώρα, εντάξει, ναι.
2: Τώρα εντάξει, κοίταξε, έτοιμοι ήρθαν. Ευτυχώς αυτοί οι παίκτες που ήρθαν είναι έτοιμοι. Με προετοιμασίες και με φιλικά στα πόδια τους, οπότε εντάξει, και ο Μάνου που έρχεται και αυτός έτοιμος είναι, με αγωνιστικό ρυθμό.
0: Κοίταξε, Στάθη, αυτό που λέγαμε και στο γήπεδο. Αν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, μπαίνει και παίζει.
2: Ναι, ναι, δεν θέλει.
0: Τι τίποτα. Να σε πω παραδείγματα Νταρίτα, να σε πω παραδείγματα άλλα που μπήκαν και παίξανε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μόνο δηλαδή, αυτό να σου πω.
2: Αυτό είναι και το πλεονέκτημα όταν μπαίνεις σε έτοιμο παίκτη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα μέσα στη βδομάδα αυτά τα παιδιά κάνουν 3-4 προπονήσεις. Θα έχουν καλύψει το 50%. Φυσικά το άλλο 50% είναι η χημεία. Η χημεία θέλει χρόνο για όλους ούτως ή άλλως. Και η άμυνα δεν είναι τόσο πολύ που θες να την δουλέψει ιδιαίτερα. Η πολλή δουλειά πάντα χρειάζεται από τη μέση και μπροστά. Η άμυνα έχει τους δικούς της κώδικες δουλειάς και είναι πιο λίγη, να το πω έτσι, αριθμητικά πιο σύντομη χρειάζεται δουλειά για να σφίξει άμυνα. Μην ξεχνάμε ότι όταν ήρθε ο Φαμπιάνο και έπαιξε την πρώτη φορά ήταν σαν να έπαιζε 10 χρόνια στον Άρη.
0: Ακριβώς, είναι και το Φαμπιάνο, σωστά.
2: Ναι, ναι, δεν είναι.
0: Και δεν χρειάζονται ούτε...
2: Πόσο γρήγορα δέσαν τότε σαν διάδα.
0: Ναι. Είναι άνθρωποι επιπέδου τώρα, εντάξει.
2: Έτσι, αν ο άνθρωπος ξέρει μπαλίτσα και είναι και έτοιμος από προπόνηση και προετοιμασία, δεν χρειάζεται τίποτα. Λίγα πράγματα. Δηλαδή δεν αγχωνόμαστε γι' αυτό.
3: Τη δικιά μου Στάθη φιλοσοφία την ξέρεις. Φάει 8, βάλε 9. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου.
2: Όγιος.
3: Δεν με νοιάζει εμένα η άμυνα.
2: Όγιος.
3: Μπορείς να κερδίζεις με 11-10, με 25 handball κάτω, κάτω ξέρω εγώ βόλεϊ, 25-23.
2: Ναι, να κερδίζεις, εντάξει. Άμα κέρδιζε. Να κερδίζεις, έτσι, κέρδιζε. Απλά επειδή πάντα λέμε ότι σε όλα τα αθλήματα ότι η άμυνα φέρνει τις νίκες.
3: Αυτό είναι κάτι σαν το έντεχνο. Στη μουσική. Η αμούσικη, η απέδευτη, η έτσι, λένε άντε να παίξουμε ένα έντεχνο και όπως έλεγε ο Σταλόβας, με ένα ρυθμό βγάζουν 15 τραγούδια. αυτό για μένα που λένε ότι το ποδόσφαιρο ξεκινάει από την άμυνα είναι μια χαζαμάρα.
2: Όχι ξεκινάει από την άμυνα, αλλά με την άμυνα κερδίζεις.
3: 0-0 θα πας, δεν κερδίζεις.
2: Όχι, εντάξει. Γιατί
3: ναι, αν στην άμυνα κάνεις το λάθος όμως είναι ολέθριο. Σε βάζει ο άλλος 1-0 και άντε βάλε 2 γκολ για να κερδίσεις.
2: Άλλη είναι η εξήγηση, βρε, εντάξει. Σου λέει όσο πιο σφιχτή είναι η άμυνά σου και μπορείς να είσαι πίσω δυνατός, μπορείς να βγεις μπροστά και να κάνεις τον γκολ και να κερδίσεις. Αυτή είναι η ουσία, ας πούμε.
3: Και γιατί να μην βγαίνεις μπροστά από την αρχή και να βάζεις 3-4 γκολ και να σφάσεις πίσω άλλα 2.
2: Αυτό μας δείχνει η ομάδα πάντως, πάντως, έτσι.
3: Ναι. Αυτό μπροστά. Να δουλευτεί μπροστά η ομάδα.
2: Ναι, αυτό μας δείχνει ότι ο Γρηγορίου πάει να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό γιατί. Το ποδόσφαιρο είναι θέμα και αυτό μας ενδιαφέρει.
3: Τουλάχιστον σε αυτό το πιστώνω του Γρηγορίου, έχεις δίκιο και παίζουν με μπροστά. Αλλά βέβαια, εγώ είδα σήμερα ότι είχαμε κάποια στιγμή κατοχή.
2: Πού είπες, δεν είδες.
3: Έβλεπα τα στατιστικά, βέβαια, το τέτοιο. 80-20 κατοχή και 0-0 στο πρώτο ημίχρονο σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι να κάνεις την μπάλα. Το λέω και στο γήπεδο. Όταν έχεις 80 από τα 45 λεπτά, την μπάλα την έχεις στα 43 και αφήνεις 2 λεπτά στους άλλους. Δηλαδή, για τόσο μιλάμε. Άντε να το πω 45 λεπτά οι άλλοι. 40 λεπτά έχεις την μπάλα στα πόδια σου και δεν ξέρεις τι να την κάνεις.
2: Έβαλες ένα πολύ ωραίο γκολ μετά από πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Αλλά αρχίσαμε, μιλάμε, το δίνει offside, εντάξει εμείς τώρα από εκεί που ήμασταν δεν το βλέπαμε γιατί ήμασταν στο πέταλο, εκεί με τα σουπέρια.
3: Ναι.
2: 0-1, ο Βόλος μόλις τώρα τη γιαγιά.
3: Κατά κάποιους ο Βόλος θα είναι πέμπτος φέτος, κατά κάποιους.
2: Ποιος Βόλος θα είναι πέμπτος, τον έχουν δει το Βόλο ή μήπως έκατσα επίτηδες να δω λίγο τώρα το μάτι, τώρα αλλάζουμε συζήτηση.
3: Ναι.
2: Είμαστε στο 22ο λεπτό από στημένη φάση, φάουλ στημένο, κεφαλιά και γκολ έτσι μπήκε. Μιλάμε κλασικό παιχνίδι β' εθνικής οι ομάδες και οι δύο.
3: Αφού εκεί ανήκουνε.
2: Είναι χάλια και οι δύο. Ωραία, Αθανασιάδη. Το πνίξε. Εν τω μεταξύ παίζουν Αθανασιάδη εναντίον Σιαμπάνη σήμερα.
3: Μεγάλο πιέδι μου, ναι.
2: Και ο Μεντίλ κίτρινη κάρτα στο πρώτο λεπτό. Φοβερό. Και τα άλλα γκρινιάζουμε όταν φεύγουν κάτι τέτοιοι παίκτες. Τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να σου πω λοιπόν είναι ότι ήταν καταπληκτικό το γκολ που βάλαμε και μετά το είδα, ρε φίλε, σε φωτογραφίες και τέτοια να δω αν ήταν όντως offside. Είναι 2 μέτρα πίσω.
3: Καλύπτεται τουλάχιστον ο παίκτης, καλύπτεται, δεν υπάρχει.
2: Μεγάλη αλήθεια η ακύρωση του γκολ.
3: Κοίταξε, αυτοί έρχονται για τέτοια. Καλύτερα που γίνονται έτσι, για να τα συνηθίσουμε κιόλας. Και αυτό προπόνηση είναι. Ναι, αλλά κοίταξε τώρα με το VAR θα έχουν λίγες δυσκολίες.
2: Για να δούμε. Πάντως
3: θα έχουν λίγες δυσκολίες.
2: Ενώ λείπανε οι δύο βασικοί μας επιθετικοί ουσιαστικά, γιατί εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, φέρνοντας και τον Μανού, να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Ο Γρηγορίου πάει να παίξει με δύο διαφορετικά συστήματα. Δηλαδή να παίξει με δύο επιθετικούς που αμέ κατεβέρε που στην προετοιμασία μας δείξανε πολύ καλά στοιχεία και πολύ ωραίους συνδυασμούς και γενικά επιθετικό ποδόσφαιρο. Και σε άλλες περιπτώσεις να παίξει με το βαρύ φορτ που είναι ο Μυρ και δεκάρι πίσω το Μανού. Δηλαδή το βλέπω ότι αναλόγως στις ανάγκες του παιχνιδιού θα κάνουν.
3: Δεν ξέρω όμως αν άκουσες τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που είπε ότι Κουαμέ Κατεβέρ είναι υπηρεπής και εγώ δεν βλέπω να είναι συνέχεια στις ενδεκάδες. Καλύτερα να κάνει αν δεν φύγει ο Αρφαρελά να το χρησιμοποιεί για κανένα φορ, καλύτερα το Μυρ, καλύτερα τον Μωρόν αν δεν φύγει και αυτός.
2: Ο Αρφαρελά δεν νομίζω να φύγει γιατί ο Γρηγορίου το θέλει. Είναι διαφορετικό.
3: Οπότε ας δουλέψει λίγο και με αυτούς. Γιατί οι άλλοι από τα 35 παιχνίδια που θα δώσουμε φέτος, πόσα θα δώσουμε, ξέρω εγώ, ζήτημα να είναι τα 10-15.
2: Κοίταξε, στο δεύτερο μήχρονο έπαιξε με Αρφαρελά και εν Μωρόν.
3: Ναι. Καλά κάνει
2: ο
3: και δοκιμάζει.
2: Μωρόν έδειξε λίγο διάθεση σήμερα, να πω την αλήθεια. Αλλά ναι, δεν τον παίζανε και πήγαινε και γκρίνιαζε στο Γρηγορίου και έλεγε δεν με παίζουν αυτοί.
3: Κοίταξε, ο Μωρόν ξέρει πότε θα παίξει, στα επίσημα. Τώρα αυτά τα τέτοια δεν έχει λόγο να
2: πει.
3: Στα επίσημα θα παίξει. Όταν του δώσει χώρο και τρόπο και. Και ουσία θα παίξει, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μακάρι.
3: Τώρα αγκαρίες αυτός δεν κάνει.
2: Μακάρι, γιατί είναι, ξέρουμε τι παίκτης είναι, αλλά πέρσι μας έδειξε ότι ξεφούσκωσε. Αλλά έτσι είναι, άμα ξενυχτάς και κάνει διάφορα άλλα. Τέλος πάντων, δικό του πρόβλημα είναι σαν παίκτης, αλλά και δικό μας πρόβλημα σαν παίκτης δικός μας, ας πούμε, θα πρέπει, ενώ μας έδειξε τι παίκτης είναι, παστελωτής εντελώς, πέρσι ξέχασε τα πάντα. Ελπίζω φέτος να επανέλθει.
3: Γιατί... άμα θα έρθει ο Μανού, θα επανέλθει, ακούμε που σου λέω.
2: Μακάρι, γιατί είναι και φιλαράκια.
3: Ναι.
2: Και ήταν, για να δούμε. Κοίταξε εμένα, σου είπα και στα φιλικά που βλέπαμε μαζί, σου είπα ότι η ομάδα μου αρέσει πάρα πολύ. Και αν θυμάσαι και πέρσι έλεγα ότι έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Και δικαιώθηκα που έλεγα ότι ο Ράτσης του χρόνου θα είναι ο αρχηγός, γιατί έχει όλα τα φόντα και αξίζει. Και όντως πραγματικά το παιδί.
3: Εγώ είναι... θα γκρινιάξω λίγο. Έχουμε δύο μάτς, Καλαμάτα και Όφη.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα και στα δύο τα μάτς πέρα από τη νίκη, όπως και να έρθει αυτή.
2: Δεν γκρινιάζεις, απαιτήσεις και ναι. Πρέπει.
3: Δεν, είναι γκρίνια, γιατί άλλοι θα σου πούνε ήμασταν έτοιμοι, δεν έχουμε τέτοιο, δεν μονταρίστηκε η ομάδα, δεν ήρθαν οι
2: προ...
3: Όχι, δεν έχει σημασία. Με την ΚΑΠΑ 19 να παίξεις αυτά τα δύο τα μάτς πρέπει να τα πάρεις.
2: Δεν υπάρχει ανέτοιμο σε αυτή τη στιγμή, γιατί ούτε Ευρώπη είχαν ούτε τίποτα, είχες όλο το χρόνο, έκανες σωστή προετοιμασία φέτος, πήγες και από το Λεμαίδα, πήγες και Ιταλία. Έκανες προετοιμασία όπως κάναν και οι άλλοι. Δηλαδή αν εσύ είσαι ανέτοιμος, αυτό είναι ευθύνη τότε της ομάδας. Δεν θα είναι γιατί... Και άσε που δεν πιστεύω να είσαι ανέτοιμος, γιατί εντάξει, ο άλλος Γρηγορίου πιστεύω ότι δούλεψε πολύ καλά και από τις κάποιες πληροφορίες που έχω ότι η δουλειά φέτος ήταν πάρα πολύ καλή. Να τη δούμε στο χορτάρι. Και σήμερα δεν το λαμβάνω υπόψη μου ιδιαίτερα το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι αγκαρίας. Ξέρανε πολύ καλά ότι είχαν να αντιμετωπίσουν μια πολύ αδύναμη ομάδα. Οι καημένοι αυτοί περάσανε το κέντρο, όταν περνούσαν το κέντρο περνούσε μόνο η μπάλα, οι παίκτες δεν περνούσαν.
3: Ναι, αλλά μόνο 2-0. Θα μου πεις, δεν ξέρω, δεν το είδα το μάτς. Αν μου πεις ότι είναι τείχος πίσω και λεωφορεία και τέτοια πράγματα, ρε φίλε, πρέπει να βρεις τρόπο να τα κερδίσεις και αυτά, δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Ένα, τρία γκολ έβαλες, κανονικά.
3: Ναι.
2: Πόσα άλλα να βάλεις. Έχεις και πολλές ελλείψεις, εγώ σου είπα μισή ομάδα έπαιζες, έτσι. Δηλαδή λείπουν ο Χόγκλα, Καντεβέρε, Κουαμέ. Οι δυο καινούργοι τα μπάκα αριστερά-δεξιά που δεν έχεις ουσιαστικά, έτσι, μόνο Φατιγκά. Αμέσως είπα πέντε παίκτες.
3: Τέλος πάντων, εγώ θέλω Καλαμάτα κέρδη.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Όφη κέρδη. Όχι τόσο και για τις βαθμολογίες, δεν έχω προσδοκώ τέτοια πράγματα. Απλά, αν κερδίσεις δύο τέτοιες ομάδες αυτού του επίπεδου, δεν δίνεις το δικαίωμα στις άλλες ομάδες να ελπίζουν κάτι. Όπως χθες, πέρσι έχασες από ήρθες, από Όφη έχασες, ήρθες χι με Πανσεραϊκό, έχασες από Λάρισα, δεν ξέρω εγώ τι έκανες από εδώ, από Βόλ, έδινες δικαιώματα σου άλλους ότι μπορούν να σε πάρουν σε τέτοιο επίπεδο. Δεν πρέπει να δώσεις δικαιώματα από την αρχή της χρονιάς.
2: Εγώ είμαι φαν της νοοτροπίας του Μπάγεβιτς, έτσι. Χάσε όλα τα ντέρμπι και κέρδισε όλα τα μικρά παιχνίδια. Και δες που θα είσαι στο τέλος.
3: Ναι, στα ντέρμπι δεν έχεις, στα ντέρμπι έχεις και στα play-off. Αν είσαι ψηλά από τα μικρά παιχνίδια. Στα play-off ό,τι και να κάνεις μπορείς να τα αλλάξεις, είναι 6 βαθμοί.
2: Ο Μπάγεβιτς αυτό έλεγε, πρωτάθλημα παίρνεις άμα πάρεις όλα τα μικρά παιχνίδια.
3: Μπάγεβιτς το τίμημα.
2: Εγώ δεν μιλάω για πρωτάθλημα.
3: Εγώ είμαι ο Μπάγεβιτς.
2: Γίνεται. Ναι, αυτό, Μπάγεβιτς, με τον Μπάγεβιτς είμαστε σε αυτό το πράγμα.
3: Άσε τα μεγάλα παιχνίδια να έχεις τη διαφορά. Και πάνε και πάρ' τους μέσα έξω μετά, οι 6 βαθμοί είναι. Τους καβατζώνεις.
2: Έτσι, άμα λίγο τύχη θέλει το πράγμα και φυσικά για να δούμε...
3: Σάββατο παίζουμε τώρα ή Κυριακή?
2: Σάββατο παίζουμε, Σάββατο.
3: Όχι, 8 η ώρα φαντάζομαι.
2: Καμαλάτα.
3: 8 η ώρα στην Καμαλάτα.
2: Στην Τρίπολη παίζουμε με την Καμαλάτα.
3: Ας ελπίζουμε δεν θα έχει καμιά φωτιά εκεί πέρα για να μην αναβληθεί το μάτς, γιατί όλα μπορούν να συμβούν.
2: Στην Τρίπολη δεν χρειάζεται φωτιά.
3: Η Μάνη κοντά είναι.
2: Έχει άδεια υπόπεδα, δεν μπαίνει φωτιά το άδειο υπόπεδο.
3: Τέλος πάντων, εκεί τα δάση είναι προστατευόμενα γιατί έχουν μέσα φούντες. Τα προστατεύουν οι από μέσα.
2: Έχουν
3: συστήματα πυρόσβεσης γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
2: Έτοιμοι. Ποιος έλεγε ότι κάποιοι Αριανοί λέγανε, ρε παιδί μου, ότι η Ηρακλής θα πάρει την πέμπτη θέση από τον Άρη φέτος.
3: Και άλλοι όλοι λένε, άμα δεις κάτι βιντεάκια που είναι στο TikTok από κάτι περίεργους, ειδικά κάτω κάναλους, κάτω από το κανάλι δηλαδή, που βγάζουν τον πέμπτο, τον Βόλο, έκτον τον Λεβαδιακό και η έκτο τον Ηρακλή και έβδομο και τέτοια.
2: Όπως,
3: ναι.
2: Όπως κάθε χρόνο.
3: Όπως κάθε χρόνο. Αυτοί όλοι επιβεβαιώνονται στο τέλος.
2: Έτσι. Ναι. Όπως κάθε χρόνο έχουν δίκιο απόλυτο.
3: Απόλυτο
2: και
3: δίκαιο.
2: Και κάτι ακούγαμε ότι θα πέσουμε κιόλα εμείς, ας πούμε.
3: Ναι, εννοείται, μας έχουν εκεί πέρα. Μας δίνουν 10.
2: Βόλος έχασε μια μεγάλη ευκαιρία.
3: Λοιπόν, άντε δες το μάτς, να πάμε να παίξουμε εμείς τώρα.
2: Πάμε να παίξει καμιά μουσική έτσι να ευχαριστεί. Το προηγούμενο κομμάτι είναι φανταστικό, έτσι.
3: Το ξέρω, το έχω.
2: Ο Μάγκας του Βοτανικού είναι.
3: Θα βάλω και άλλα τέτοια σήμερα.
2: Να βάλεις. Σ' αφήνω.
3: Bye bye, γεια.
2: Άντε, bye.
3: Γεια.
0: Ο Χρήστος ο φίλος λέει καλησπέρα, μέλλον τη διασκευάρα είναι αυτή, τέλεια, ναι.

0: Α, Στάθη, δεν σε πρόλαβα να διαβάσω το Κοσμά. Δεν μπορώ άλλο. Γένσεν λέει. Κάνει υπομονή, βρε. Θα έρθουνε οι καινούργοι. Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Λέει καλησπέρα και στο Στάθη. Έχεις από τον Γιάννη από τον Βόλο, Στάθη, την καλησπέρα του. Ω, παρασπόρκα, πάμε να δούμε Παπίο Σεν. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Καλώς τον Αγιά Σάργησε. Περάστε.
1: Περίμενα να τελειώσει την εκπομπή ο Μάστορας.
0: Ο Μάστορας, ο Χρήστος, ο Μάστορας Παναθεμάτων, άμα πιάσει το μικρόφωνο, κάνει το ρεπερτόριο, δικός μας είναι.
1: Ο Μπαρμπασάρης, το ξέρω, εννοείται, αλλά εκεί δεν έρχεται, σταμάτησε.
0: Δεν το χωράει το ασανσέρ, πήρε κάτι κιλάκια, δεν το χωράει το ασανσέρ.
1: Λες, στα μαλλιά τα πήρε.
0: Ε?
1: Στα μαλλιά τα πήρε τα κιλά.
0: Τα πήρε στο πλάγιο, στο πλάγιο έτσι κάπως έτσι.
1: Μπορώ να ρίξω κάνα μπινελίκι στον επόπτη.
0: Ρίξε ρε φίλε, εντάξει, κόσμιο όμως.
1: Όταν πάει σπίτι του, ναι, του εύχομαι οι παντόφλες να είναι ζεστές. Και να κάτσε πάνω σε εκείνη τη σημαία του, στο 35 που έβγαλε το τέτοιο.
0: Κατάλαβα, άστο να μάθει, τι να κάνουμε, εντάξει.
1: Και αυτοί,
0: πρέπει να ζήσουν ρε εσύ, ένα μεροκάμα το κάνουν.
1: Ναι, δεν πρέπει να ζήσουν,
0: παιδάκια έχει αυτός, αν έχει.
1: Στο 34 over μισό γκολάρι ημιχρόνου παίζω, ένα καλό ποσό.
0: Α, για τέτοιο πράγμα.
1: Και στο 35 προς 36 μπαίνει το γκολ, άιντε λέω το πήραμε με τη μία, χαλαρά.
0: Και στο χάλασε.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο τις παντόφλες ζεστές, όλο το σπίτι ζεστό να το βρει.
1: Και να κάνει τη σημαία του επάνω.
0: Ναι.
1: Μέχρι να πει το ποίημα. Πω, πολύ πίκρα σε λέω, πολύ πίκρα.
0: Εάν μας ειδικά... χαλάει τέτοιες ρασμπόρκες ρε σε κάνει τώρα, εντάξει.
1: Και ειδικά όταν είδα τη φωτογραφία που ανεβάσανε όλοι στο Facebook ότι ήταν πεντακάθαρο τον γκολ, έτσι. Ε, ναι, λες. Τώρα ρίχνεις κι άλλες ευχές, άντε να μην τα ρίξω χειρότερα.
0: Όι, όι, μην τα κάνεις.
1: Τέλος πάντων, χάρηκα που σε άκουσα, χάρηκα που κάνεις εκπομπάρα. Την αγάπη μου, καλή ευκολία σε όλα και στην υγεία σου.
0: Σαν την υγεία δεν έχει, αφού το ξέρεις.
1: Εννοείται. Εννοείται. Η υγεία χρειάζεται.
0: Φιλούρες πολλές.
1: Βάμος.
0: Βάμος.
1: Αργιανάρα μου.
0: Βάμος.

Ο φίλος μας ο Κώστας λέει: ο Μωρόν έχει βαλθεί όλο το σύστημα του Άρη να τον διώξει. Οι συμπαίκτες του τον αγνοούν ξεκάθαρα, είναι φως φανάρι αυτό. Έληξε το παιχνίδι και έφυγε μόνος τρέχοντας στα αποδυτήρια. Μπορεί να τον είχε πιάσει κόψιμο, ρε, τι να σου πω. Όχι. Έχει.

0: να δω ποιο είναι, παρακαλώ.
1: Ποιο να είναι άλλο, ρε Μίλτο.
0: Καλώ το Γιάννη.
1: Τι κάνει.
0: Στεναχωριέμαι.
1: Κι εγώ στεναχωριέμαι.
0: Που δεν βάλαμε 7 γκολ, ρε Γιάννη.
1: Τι να βάλει, μωρέ. Δεν βλέπει ούτε θα σου τα ακυρώνει και στο πρωτάθλημα. Δεν βλέπει πώ ξεκινάμε. Ακόμα δεν άρχισε με την καρδίτσα κιόλα.
0: Στο πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολο τώρα.
1: Σου τα ακυρώνει και με την καρδίτσα. Το καταλαβαίνει τι γίνεται.
0: Λίγο δύσκολο στο πρωτάθλημα έχει βάρ.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει. Γιατί δεν έχουν ακυρώσει με βάρ τα κανονικά γκολ.
0: Τώρα έχουν ακυρώσει, αλλά δεν ξέρω. Δεν μπορούν να τα κάνουν όλα μαζί.
1: Θα τα
0: πώς
1: κάνουν.
0: Πώς θα τα συγκυρώνουν.
1: Επιστήμονες είναι αυτοί.
0: Κοίταξε, κάθε μάτς εσύ βάζεις 3-4 γκολ. Αν σου ακυρώνουν και ένα-δύο, δεν πειράζει. Κέρδισε με 2-0.
1: Όχι, γιατί να μου τα ακυρώσουν, αν είναι κανονικά γκολ.
0: Γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Γιατί είναι
1: φαλτοί. Είναι.
0: Γιατί
1: ότι
0: θέλω
1: είναι,
0: να βγάλω μεροκάματο.
1: Ότι είναι.
0: Παίζοντας σε τη διαιτησία.
1: Μα σου το δείχνουν, σου το δείχνουν από την αρχή πριν ξεκινήσει ακόμα.
0: Για τα παιδιά τους το κάνουν. Το κάνουν για τη μανούλα μου που είναι άρρωση, σου λέει ο υπόπτης. Τι να το πεις, όχι. Θα το λυπηθείς τον άνθρωπο.
1: Δύσκολα, Μίλτο.
0: Πρέπει να απογοητεύεσαι, περίμενε.
1: Για να μπορέσει να τους κάνεις, να τους χτυπήσεις, πρέπει να αλλάξεις επίπεδο. Τελείωσε από σε αυτό, διοικητικά. Τελείωσε. Εγώ αυτό...
0: Γιάννη, και κάποιοι άλλοι αλλάξαν διοικητικά επίπεδα. Αυτά τα πράγματα είναι, δεν είναι το διοικητικά, πρέπει να μπει σε πολιτικά. Αν θες να υπογράψεις το Αιγαίο να δοθεί μισό-μισό όπως δόθηκε το όνομα της Μακεδονίας για να πάρουν κάποιο πρωτάθλημα, εγώ σε πληροφορώ άμα είναι υπογραφή το Αιγαίο μέχρι και ο Αστέρας Μυτιλίνης μπορεί να βγει πρωταθλητής.
1: Όχι,
0: ο Ποσειδώνας Χίου. Καταλαβαίνεις
1: τι λέω. Τέτοια προδοσία δεν θέλω. Τέτοια προδοσία δεν θέλω.
0: Αλλιώς δεν παίρνεις πρωτάθλημα.
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω.
0: Σε τιμά αυτό που λες. Σε τιμά αυτό που λες. Καθαρό να το πάρω.
1: Θέλω καθαρό, εντάξει.
0: Το πρωτάθλημα των Πρεσπών δεν το θέλω εγώ.
1: Να, όμως σου λέει φτιάξαμε ομάδα. Ομαδάρα φτιάξαμε.
0: Καλά κάνω. Μια χαρά κάνετε. Ωραία. Πάρτε την τώρα.
1: Αλληλοσκοτώνονται αυτοί. Ξέρεις τι περιμένω εγώ. Να κυνηγηθεί άγρια να πούμε αυτός ο Σαββίδης.
0: Ναι, ξέρεις που τους έχει γραμμένους.
1: Να το διώξουνε.
0: Ξέρεις που τους έχει γραμμένους.
1: Σε εμάς, να δεις τι γίνεται μετά. Εγώ αυτή την περίπτωση περιμένω. Γιατί τώρα αυτοί δεν πρόκειται να σταματήσουμε το Σαββίδη. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Στα άκρα έχουν φτάσει.
0: Ξέρεις τι θα κάνει τώρα ο Σαββίδης. Αυτοί θα τους πει, ελάτε στο γήπεδο, πόσες πράξεις έχω, έτσι θα πληρώνω τους παίκτες. Δεν θα βάλω φράγκο, τέρμα. Και βρείτε αγοραστή να δώσει 140 εκατομμύρια που είναι το μετοχικό κεφάλαιο για να πάρει την ομάδα.
1: Είναι αυτός, ο Τέλης που δεν πληρώνει τα...
0: Να έρθει ο Τέλης, 140 εκατομμύρια, έλα να τα πάρεις.
1: Μα αυτός δεν πληρώνει τον εραστέχνη που είναι πιο λίγο.
0: Και άλλο 36% στην εφορία πρέπει να δώσει 200 εκατομμύρια για να πάρεις τον ΠΑΟΚ. Άμα θες, έλα πάρτονα. Οποιοςδήποτε δηλαδή να έρθει.
1: Μακάρι να είναι αυτή η σύγκρουση να υπάρχει. Αυτό το θέλω. Μακάρι να υπάρχει η σύγκρουση αυτή.
0: Κάτσε τώρα να δεις
1: σκοτώνονται.
0: Που θα φύγει και ο Μητσοτάκης από την κυβέρνηση να δεις τι προβλήματα θα έχουν. Περίμενε.
1: Και αυτοί θα έχουν και... μακάρι να φύγει. Και πότε να φύγει. Να γκρεμοτσακιστεί γάμο. Άντε μας έχει κάψει να πούμε. Έχει κάψει όλη την Ελλάδα.
0: Κυριολεκτικά.
1: Και ανθρώπους έχουν σκοτώσει. Έχουν καεί, έχουν... Αυτό, άλλοι έχουν ξεσπιτωθεί τώρα με τα αυτά. Εγκλήματα. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας, τίποτα όλοι.
0: Υπάρχουν εισαγγελείς, πώς δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν για την τσέπη τους, εντάξει.
0: Σαν αυτό που αθωώνει το ΜΗΧΑΠ.
1: Ναι, το διάβασα γι' αυτό.
0: Η κυρία, πώς τη λένε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά πάμε μέσα.
1: Η ομάδα καλά τα πάει, έτσι, Μίλτο, πώς την είδες.
0: Κοίταξε, από νίκη σε νίκη πάει. Ατυχήσαμε βέβαια, δεν προκριθήκαμε για ένα γκολ με την Νάπολη. Με 5-1 περνούσαμε, εμείς φάγαμε το έκτο γκολ και μείναμε εκεί πέρα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν μου λες ένα πιτσιρικά, έναν 25χρονο τερματοφύλακα πήραμε.
0: Ναι, ένα παιδάκι.
1: Παιδάκι είναι, 25
0: χρονών. Τον θες για τα κύπελα και για τα ματσάκια, τα τέτοια που θέλεις.
1: Δεν το διάβασα όλο, αλλά πού έπαιζε αυτός.
0: Θέλω τώρα να το διαβάσω, να σε κάνω.
1: Πρέπει.
0: Βάζει ρασμπόρκα να κάνω.
1: Πρέπει,
0: τώρα.
1: Γιατί. Έτσι κι αλλιώς δεν βλέπω να παίρνει κανένα τηλέφωνο γι' αυτό.
0: Εντάξει, παιδί μου, μη στεναχωριέσαι. Θα το δω και θα σε πω.
1: Κάπου το έχω στείλει και αυτό έτσι σαν μήνυμα να πούμε.
0: Μην αγχώνεσαι, το διάβασα κι εγώ. Αλλά δεν το έδωσε και μεγάλη σημασία.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον αποκτήσαμε έναν τερματοφύλακα πιο έμπειρο από τον Διώδη.
0: Ναι.
1: 25 χρονών είναι πιο έμπειρος.
0: Να σου πω ότι δεν συμφωνώ, ψέματα θα σου πω.
1: Θα παίξει πιο καλύτερα από τον Διώδη, εγώ πιστεύω.
0: Μακάρ, μακάρ.
1: Θα τον έχουμε σαν δεύτερο τερματοφύλακα. Πόσο να έχουμε το πρώτο τον
0: ναι.
1: Βέλιο. Άρε Βέλιο.
0: Ο Μπέλιο, Μπέλιο.
1: Μπέλιο, Μπέλιο ή Βέλιο.
0: Ο Μπέλιο. Ο Κουρμπέλιο.
1: Καλός είναι, καλός είναι. Άντε, θα δέσει η ομάδα. Ψάχνουμε όμως από αριστερά, είμαστε σήμερα στις αδυναμίες. Έβλεπα, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε κάτι. Το παιχνίδι συνέχεια από τα δεξιά παίζαμε. Εκεί ναι. Από αριστερά αντιμετωπίζουμε προβλήματα, Μίλτο.
0: Περίμενε τώρα που θα έρθει και ο Μανού Γκαρσία, όλα θα γίνουν.
1: Εντάξει, να μην περιμένω από έναν. Θέλουμε εξτρέμ από τα αριστερά.
0: Εντάξει, θα πάρουμε, θα βάλουμε.
1: Θέλουμε αυτό, αριστερό μπακ.
0: Θα βάλουμε το Βέλιο να παίζει μπροστά και θα βάλουμε τον Μανού Γκαρσία τερματοφύλακα.
1: Μάλλον τον Ρίτσαρντ το πήραμε αυτό. Εντάξει, ναι, στα αριστερά έχουμε. Αυτό. Άλλον ένα θέλουμε εκεί.
0: Θα έρθει και ο άλλο.
1: Θα έρθει, ποιο θα είναι όμω.
0: Ακόμα παίζουνε, ρε. Περίμενε.
1: Για δεύτερο τερματοφύλακα και τον
0: 31 Αυγούστου είναι τα ελεύθερα. Περίμενε.
1: Από χθες έλεγα για δεύτερο τερματοφύλακα και αποκτήσαμε δεύτερο τερματοφύλακα. Δηλαδή βγάζω το Μάικιτς και τον Διώδη απ' έξω.
0: Εντάξει, είχαμε τερματοφύλακα.
1: Τερματοφύλακα δεν είχαμε.
0: Ναι, βρήκαμε.
1: Τώρα αποκτήσαμε δύο.
0: Ποιος μας φτιάνει.
1: Ένα
0: μας
1: είναι αυτός ο Πορτογάλος.
0: Ναι.
1: Και ένα είναι αυτός που σου είπα τώρα προηγουμένως.
0: Κανονικά πρέπει να φέρουμε κανέναν Αφρικανό να δακώνει την μπάλα και να την τρώει.
1: Γιατί πρώτος τερματοφύλακας θα είναι ο Βέλος.
0: Ναι, και έναν Αφρικανό.
1: Και έναν Αφρικανό θέλουμε. Άντε ναι. Να το βρούμε. Ποιος είναι αυτός.
0: Που να έρθει εκεί πέρα και να μην τρώει γκολ. Γιατί όλοι αυτοί γκολ τρώνε.
1: Τρώνε τι. Έχουν καλή γεύση αυτά.
0: Έχουν
1: που
0: Έχουν καλή
1: τρώνε.
0: Γεύση τα γκολ, ναι. Δεν μπορώ να βρω αυτόν τον μπακαμπούκι που το λένε που τον βρήκα.
1: Για αυτό πέρα αυτό να λίγο δυσκολεύει από ό,τι άκουσα.
0: Άμα δεν θέλει να έρθει με το ζόρι.
1: Όχι. Δεν ξέρω. Είναι και ότι παίζουν αυτοί οι Champions League κάπου παίζουν. Ναι. Δεν ξέρω. Στο ευρωπαϊκά να πούμε.
0: Και άμα δεν τον υπολογίζει ο προπονητής του, γιατί να μην τον αφήσει να έρθει.
1: Δεν τον δίνουν. Εγώ το άκουσα και προηγουμένως από κάποιον άλλο δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Για την ώρα. Αν τα ακουμπήσεις. Αν τα ακουμπήσεις στο λίγο παραπάνω μπορεί να έρθει. Μπορεί να έρθει.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Έγινε Γιάννουκο, τα λέμε.
1: Εντάξει, έγινε. Τα λέμε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

0: πάμε να ακούσουμε το φίλο, παρακαλώ.
1: Ένα μικρό δευτερολόγο.
0: Κάνε και τριτολόγια.
1: Τερματοφύλακας, 25 χρονών, goalkeeper λέει.
0: Ναι.
1: Απόστολος Μπαρμπόπουλος.
0: Μπαρμπόπουλος.
1: Ναι.
0: Έπαιξε και...
1: Να το πω.
0: Πες το βρε, γάμι, πες το, ναι.
1: Ηρακλή, Λιούπολη, Τηλικράτη, Λευκάνας, Διαγόρα, Ρόδου, Ζάγκηβο, Καλαμαριά, αυτά. Μέχρι τέταρτος δηλαδή.
0: Ωραία, τον κρατάμε.
1: Δεν ξέρω. Όλοι μέσα στο γήπεδο φάνονται.
0: Εκεί τώρα μιλά σωστά.
1: Εκεί, τα ρέφτα τους. Θες να μιλήσω και πιο σωστά. Αν ήμουν ο πρόεδρος της Ντόρτμουντ, θα έστελα τον Κωνσταντέλια στον Άρη, έτσι για να ψηθεί ένα-δυο χρόνια.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Να ψήσω τον ψάρι στα χείλη της άλλης.
0: Και αυτό παίζει, ναι, ναι, και αυτό παίζει.
1: Θα το έκανα. Αλλά σ' όπως εννοώ που δεν είμαι πρόεδρος.
0: Αχ.
1: Την αγάπη μου, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Α, τώρα με θύμισες κάτι. Πρέπει να βάλω διαφήμιση για σεντόνια από αυτά που απλώνουν για το σεντόνι που έχουμε κάθε χρονιά.
1: Και τα ματωμένα, λες.
0: Ναι, εκεί είναι εκεί.
1: Και από τα
2: χώρα στην Ελλάδα. Η καλύτερη πρόταση για έναν υγιεινό και ποιοτικό ύπνο.
0: Άκου, άκου.
2: Σκεπαστείτε στην πολυτελεία παλότητα σεντονιών με ίνες μπαμπού που είναι μαλακά όπως το μετάξι. Το ύφασμα μπαμπού είναι εξαιρετικά άνετο σε όλες τις θερμοκρασίες. Σας κρατά ζεστού το χειμώνα και δροσερού το καλοκαίρι. Είναι ιδανικό για άτομα με αλλεργίες, απαλό, μαλακό, ήλιο και ιδανικό για το ευαίσθητο δέρμα. Μοναδική ευκαιρία. Καλέστε τώρα στο 213.
0: Τώρα καλέστε γιατί
2: πνίστε το ένα σετ σεντόνια μπαμπού από 149 ευρώ στην απίστευτη τιμή των 19 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Τρελάθηκε το αφεντικό και έβαλε τζάμπα τα σεντόνια.
2: Από 298 ευρώ σε τιμή σοκ. Τώρα μόνο 34 ευρώ και 90 λεπτά. Προλάβετε τώρα, προλάβετε. Πριν εξαντληθούν.
0: Γιατί
2: τηλεφωνήστε στο 2130.
0: Ναι, εντάξει. Θα πάρεις σεντόνια εσύ μπαμπού.
1: Αυτή το σηκώνει πάντα στην αρχή, στο τέλος το δικό μας το σεντόνι σηκώνεται.
0: Ναι. Αυτό ναι, που το ματωμένο που
1: να...
0: Ναι.
1: Ναι. Και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και μπρούμητα από την αγόρια.
0: Δεν μπορούμε για όλο το ανάσκελο.
1: Κλείνω γιατί θα ξεφύγω.
0: Bye bye, κάτσε εκεί που κάθεσαι.
1: Άντε πάμε.
0: Τριτολόγησε μετά, bye bye, γεια. Γεια.

Στάτης μας λέει: ο Μπαραμπόπουλος αποκτήθηκε για γεννήτου δύο ζευγάρια υπομονή σε τερματάδες. Ναι, θέλει τετράδα τερματές. Ο Βασίλης μας λέει: γεια σου Μίλτο, τους τραγουδάρες σου. Γεια σου Βασίλη, ρίξε παραγγελιά. Ο Κώστας μας λέει: τελικά την Ρεβενιώτσα παντρεύτηκε και είχα μια γωνία όπως εξυριζόταν το άσμα. Ναι, μια την καρδίτσα, μια στα Γρεβενά, την Ρεβενιώτσα πήρες γιατί είναι πιο κοντά στο μέτσοβο που κάνει τυριά. Έχει και πολλά νερά εκεί πέρα.

Αυτό λέει που έπαιζα αμέσως πριν το ορχιστρικό, μάτια μου για όσα για σένα έρωτα που δεν αντέχω. Υπάρχει και σε εκδοχή με το Μπουγάτσα, Άρη μου για σένα έχω. Ναι. Ήταν ο τεράστιος Μπουγάτσας.

κόσμο του Μπουγατσοβίντο έχει μέσα τίποτα αβαβά και ασυνόδευτα. Μη μας έρθει το εσούρου και φάμε κανένα προστηματάκι 15 χιλιάρο εδώ. Μόνο μια καρδιά που για σένα... Θα τα ακούσω στο διάλειμμα και μετά θα το παίξω.

0: Πού?
1: Στο Χαριλάο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω εγώ κοντά σας τώρα σε λίγο. Έχω διαλέξει καμιά έτσι διαφημισούλες όμορφες, ωραίες, τραγανές. Μπορείτε να τις δοκιμάσετε όλοι. Πρέπει να βάλουμε τις διαφημισούλες μας για να έχουμε και τους χορηγούς μας. Μείνετε συντονισμένοι. Εγώ θα διαλέξω κάτι κομματάκι και θα ακούσω και κανένα δυο εδώ που παίζουν και δεν έχουν βομολογίες για να πάμε παρακάτω. Μίλτος Αυγερινός, Yellow Radio. Επανέρχομαι. Μείνετε εδώ. Μην φύγετε. Μην πάει πουθενά κανείς.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση.
0: Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
15: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: μοιραστούνε.
1: Ο φίλος ο Σοπάνος λέει δύο είναι ο Βόλος και αν οι διαιτητές παίζουν έτσι είναι όλος ο κόσμος θα είναι στα κάγκελα. Υπάρχουν αυτοί οι διαιτητές, είναι αλφα εθνικής, Super League, δηλαδή είναι κάτι που τους φέρανε έτσι για να κάνουν βόλτες.

Πάνος με ενημερώνει, Αλφα Εθνική είναι αυτοί οι διαιτητές. Δεν το νομίζω έτσι αυτό που βλέπω. 1-3 λέει ο υποψήφιος για αποφασμό Ηρακλής. Πάνε κάποιοι έχουν την Καλαμάτα. Θα δείξει ακόμα νωρίς είναι.

Η πόλη είναι σχετικά άδεια. Γενικά είναι άδεια ακόμα. Λίγοι δουλεύουν τα πρωινά. Έρχεται η άλλη εβδομάδα, 26 του μηνός. Ανοίγουν όλα τα μαγαζιά, γιατί λέει κλειστό λόγω διακοπών μέχρι 26 του μηνός. Και τα φαγάδικα ακόμα.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούριμ!
3: Έλα, Μελανούριμ!
1: Θες να στήσω το ρήγμα?
2: Αγόριμ!

χαφτεί ακόμα ένα τρίανια, δεν παρέθηκαν. Δεν κάνουν τίποτα εκεί πέρα, βάλουν κανένα γκολ, αφού μπορούν. Ε. Στο 78 ένα τρία. Πρωτάθλημα ο Βόλος, πρωτάθλημα!

0: Πολύ απελπισία το μάτς αυτό που βλέπω, έτσι λίγο χαζεύω κι εγώ στο Sky. Άντε να τελειώσει, γιατί μετά έχει ένα ενδιαφέρον, είναι το κορίτσι που εξαφανίστηκε. Πιο ενδιαφέρον θα είναι.
1: Στις Ζαχαλάντζε Στίβο Ράκα Μάλι.
0: Έχει ένα πάνω κάτω το ματσάκι, έχει κάτι κατοχές, έχει κάτι corner, έχει κάτι offside, έχει κάποια πράγματα, αλλά ανούσιο. Η κερκίδα χωρίς παλμό.

Ταιριάζει, ταιριάζει. Καληνύχτα Κώστα. Καληνύχτα Ρίκο, κάθομαι μέχρι να φύγω. Καληνύχτα Κυριάκο, καληνύχτα Πάνο, καληνύχτα Χρήστο. Καληνύχτα Βασίλη, καληνύχτα Στάθη, καληνύχτα Απόστολη, καληνύχτα Κώστα, καληνύχτα Γιάννη. Καληνύχτα Κοσμά.

0: αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακουστήκαμε και σήμερα. Ευχαριστώ που με κάνατε παρέα. Θα τα ξαναπούμε εν ευθέτω χρόνο. Τώρα μπορεί και μέσα στη βδομάδα, μπορεί και το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε. Γεροί να είμαστε και να μην μας συμβούν τίποτα αναποδιές, γιατί όλα μπορούν να γίνουν. Θα προσέχουμε βέβαια πάντα. Τα φιλιά μου στη γιαγιά. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio. Είναι εκλεκτές μουσικές και τραγούδια. Σας περιμένουν εδώ.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Mountains.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: When we first met, baby, you said it's me and you.